0: Και άλλη οδηγική συμπεριφορά, οδηγική κουλτούρα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και να βγάλουμε και κάτι
2: χρήσιμο.
1: Στους τηλεθεατές χρήσιμο. Εγώ αυτό που θέλω να πω με ένταση και είμαι φανατικός χρήστης κάθε είδους δικύκλου. Έτσι. Το πατίνι είναι η πιο επικίνδυνη εκδοχή της δίκυκλης μετακίνησης. Αυτό γιατί από την πολύ μικρή διάμετρο που έχουν οι ρόδες του. Είναι το πιο δύσκολο να ελεγχθεί δίκυκλο. Λίγη η παραμικρή μετατόπιση βάρους του αναβάτη το κάνει να παρεκκλίνει από την πορεία του που οδηγεί σίγουρα είτε σε εκτροπή από το δρόμο είτε σε πρόσκληση σε άλλο όχημα. Πρέπει οι γονείς να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί στο να δίνουν τα παιδιά τους αυτό το όπλο με ρόδες.
2: Ή εν πάση περιπτώσει να το δίνουνε υπό επιτήρηση.
1: Δεν
2: όχι
1: μπορεί,
2: σε δρόμο.
1: Όλοι γνωρίζουμε.
2: Σε μία πλατεία, σε ένα πάρκο, σε μία αυλή.
1: Δεν μπορεί να σε δεχνώ. Πλατεία. Κοιτάξτε να δείτε. Αν έχουμε ένα πατίνι που πάει σε πλατεία, δεν είναι πατίνι που έχει ηλεκτρική υποβοήθηση.
2: Ναι.
1: Το πατίνι με ηλεκτρική υποβοήθηση είναι όπως με τα ηλεκτρικά ποδήλατα, ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Μέχρι τα 25 χιλιόμετρα, προσέξτε τη διαφορά. Μέχρι τα 25 χιλιόμετρα δίνει υποβοήθηση ο ηλεκτροκινητήρας. Από εκεί και πέρα σταματά. Το δεν σημαίνει ότι σταματά στα 25 χιλιόμετρα. Σε κατοφέρεια, όπως και το ηλεκτρικό ποδήλατο, έτσι και το πατίνι, το ηλεκτρικό, μπορεί να αναπτύξει πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες. Και σας το λέω από ιδιάπια.
2: Έτσι, το ξέρω και εγώ.
1: Κατά συνέπεια.
2: Το ξέρω
1: κατά
2: εγώ.
1: Συνέπεια. Δεν μπορεί να βλέπουμε. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να ασκηθεί τέτοια εποπτεία από ένα γονέα του το δίλη του παιδιού πήγαινε εδώ στη γωνία και
2: όχι,
1: τελικά βρίσκεται
2: όχι.
1: Στη λεωφόρο Μεσογείου, στη λεωφόρο
2: Κύπρου. Αυτό είναι εγκληματικό.
1: Δεν μπορεί αυτά να κυκλοφορούν σε κεντρικές οδούς. Και κλείνω. Η Αθήνα, θα μιλήσω για την Αθήνα μόνο, είναι μια πόλη πολύ δυσπρόσιτη για τα ποδήλατα και τα πατίνια.
2: Για τους πεζούς.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε λεωφοροδιόδρομους, όπως έχουν πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Σε έντονες ανοφέρειες και κατοφέρειες καθιστά σχεδόν αδύνατη τη χρήση ποδηλάτων σε τέτοιο εκτεταμένο δίκτυο ως μέσο εναλλακτικής μετακίνησης. Είναι ένα μέσο αναψυχής. Ας μείνουμε εκεί. Να έχουν τα παιδιά ηλεκτρικά πατίνια χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση να πηγαίνουν σε μια πλατεία ή έξω από το σπίτι του.
2: Λοιπόν, ωραία. Θα το συνεχίσουμε. Κύριε, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλο το ρεπορτάζ και την έρευνα στο e-reportage.gr. Κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Ναι.
3: Αν μου επιτρέπετε ένα σημαντικό που ήθελα και σαν αστυνομικός ο ίδιος, όπου έχω συναντήσει προβλήματα, είτε αφορά το bullying, είτε την οδική ασφάλεια, είτε το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό έγκλημα, ξεκινάνε όλα, όσο και αν είναι οδυνηρή διαπίστωση, από το σπίτι, την εκπαίδευση στο σχολείο και καταλήγουν στο κράτος.
1: Από
3: εκεί και συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια οδυνηρή διαπίστωση γιατί οι γονείς έχουν πολλά προβλήματα, εργάζονται πολλές ώρες και δεν προλαβαίνουν να κάνουν το κύριο έργο που μετά θα αντιμετωπίσει το σχολείο και εν κατακλείδη θα το αντιμετωπίσουμε εμείς. Ωστόσο, θα πρέπει το κράτος να επενδύσει για το συγκεκριμένο θέμα που μιλάμε στην οδική κουλτούρα, στα μηνύματα που θα πρέπει να περνάνε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και να γίνουν
2: τώρα εκπομπές
3: ολιγόλεπτες.
2: Τώρα θέλετε να με διαολύσετε. Και γιατί σας το λέω. Θέλετε να με διαολύσετε τώρα. Χωρίς να το θέλετε, όμως με διαολύσετε. Για αλήθεια. Ποιο κράτος μιλάμε τώρα σοβαρά.
1: Με τα πέτσα.
2: Όχι. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Ο κ. Αποστολόπουλος τα λέει πάρα πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστά.
2: Τα λέει πάρα πολύ σωστά. Ποιο κράτος, παιδιά, έχετε συνειδητοποιήσει. Προχθές πήγε μια φίλη μου να δώσει για δίπλωμα οδήγησης και αν δεν λάδωνε, δεν θα το έπαιρνε. Αν λαδώσεις ακόμα και τη μόνη να μην μπορεί να πιάσει τα χέρια σου, μπορείς να πας να δώσεις το 50 το κάτω στα ευρώ και να σου δώσουν παρά το γεγονός ότι είσαι ανίδεος.
4: Στην πορεία, γιατί στα σήματα δεν υπάρχει. Αυτό είναι αδιάβλητο.
2: Τα σήματα διαβάζεις και δεν πρέπει να
4: είναι στην πορεία.
2: Στην πορεία μπορεί να μπερδεύεις την όπιστον με την πρώτη.
4: Ακριβώς.
3: Εγώ φεύγοντας πάντως από μιλάμε. Εδώ, θα ήθελα να αφήσω το μήνυμα πάνω στο τραπέζι.
2: Καλά κάνετε
3: ότι
2: και το
3: τροχέα,
2: λέτε πραγματικό.
3: Τουλάχιστον δεν θέλει να βεβαιώνει πρόστιμα, θέλει να σώζει ζωές.
2: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Βαγγέλης Τριάντης, φίλες και φίλοι, θέλω να μπει στο στούντιο. Μεγάλες αποκαλύψεις ό,τι αφορά το θέμα των τεμπών. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί και με την αίθουσα. Όλα καλά εκεί, έχετε πάρει μια μίνι διακοπή, ε?
4: Κύριε Χατζηδάκη. Είναι και πολύ μίνι, ένα μήνα.
2: Ένα μήνα μίνι.
4: Ένα μήνα μίνι δεν είναι, γιατί ένα Μάιο τον έχουμε από Τέμπη και Νό. Η άλλη πήρε διακοπή ένα μήνα, αυτή πήρε ένα διακοπή ένα μήνα και η τρίτη, η δίκη των βίντεο είναι αόριστη διακοπή.
2: Αόριστη διακοπή. Λοιπόν, εντάξει, κάποια
4: δηλαδή
2: στιγμή...
4: κάτι παίζει εδώ, δεν ξέρω, οι καθυστερήσει. Γιατί παίζουν καθυστερήσει, δεν
2: γιατί
4: ξέρω.
2: Γιατί ήμασταν καθόλου έτοιμοι με αυτή την εκπληκτική...
4: Το πρωτάθλημα ποιο θα πάρει, δεν ξέρω.
2: Είχαμε μια καταπληκτική αίθουσα για την οποία δαπανήθηκαν 2, κάτι εκατομμύρια ευρώ, η οποία όμω δεν ήταν και τόσο καταπληκτική γιατί είχε άδεια για εστιατόριο και πάση περιπτώσει προέκυψαν και κάποια άλλα πραγματάκια έτσι. Βαγγέλη μου, θέλω να ξεκινήσουμε. Βρέθηκε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ήσουν και είσαι και ηλιοκαμένος γιατί ταλαιπωρήθηκες πάρα πολύ. Έχεις κάνει ένα καταπληκτικό μαύρισμα, ένα σολάριουμ. Ούτε να το πλήρωνες, Βαγγέλη. Έχεις κάνει χρώμα, έτοιμος για το καλοκαίρι, με μαγιό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί εισφέρεις πολύ σημαντικά στοιχεία μέσω της έρευνας. Και θέλω να ξεκινήσουμε μετά τις αιθούσεις, Βαγγέλη μου.
5: Ωραία. Λοιπόν, διακόπτει η δίκη, όπως είπαμε πριν, έτσι μέχρι τις 27 Μαΐου, προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες μικρής κλίμακας. Αναζητήσαμε στη Διάβγεια. Πράγματι, 20 Απριλίου εκδίδεται μια έγκριση εργασιών πολεοδομικής μικρής κλίμακας από την πολεοδομία της Λάρισας στην αίθουσα στο Γεώπολης. Λέει μέσα έγκριση μικρής κλίμακας εργασίες και αλλαγή άδειας χρήσης.
2: Να το.
5: Λοιπόν, να το έγγραφο.
2: Να το. Εξήγησέ μας τι βλέπουμε εδώ.
5: 20 Απριλίου, πολεοδομίας Λάρισας, η Δόμ Λαρισαίων, Δήμος Λαρισαίων. Γίνεται, το έργο είναι αλλαγή διαρρυθμίσεων εντός δικαστικής αίθουσας, έτσι, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εργασίες αλλαγής χρήσης. Δίδεται η άδεια από την πολεοδρομία. Τώρα, η αλλαγή χρήσης, εδώ είναι το ερώτημα. Δηλαδή, συνδέεται με τι, με αυτό το έγγραφο που αποκαλύψαμε.
2: Για
5: που...
2: το εστιατόριο.
5: Δεν ξέρω, συνδέεται με αυτό, θέτουμε ερωτήματα.
2: Ναι.
5: Συνδέεται με αυτό ότι με το εστιατόριο που έλεγε και η κυρία Χατζηκωνσταντίνου προχθές, την αγαπητή που ήταν εκεί στη Λάρισα, το έγγραφο του ΙΠΕΝ που δείξαμε. Γίνονται εργασίες οποιασδήποτε μικρής ή μεγάλης ρύθμισης. Η αίθουσα ήταν ανέτοιμη.
2: Άντε καλέ. Μη μου το λες αυτό και με στενοχωρείς τώρα.
1: Κύριε
2: Τριάδη, η
1: μεγάλη της Ευρώπης δεν ήταν έτοιμη.
2: Μισό λεπτό, μην ηρωνεύεστε κύριε, κύριε Τάτση, είστε ήρων.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μεταφέρει τις δηλώσεις του Υπουργού, κύριε Στάτση.
2: Σας παρακαλώ. Τι λέτε, κύριε, δεν ήταν έτοιμη η αίθουσα.
5: Προφανώς για να ζητείτε να γίνουν κάποιες πρόσθετες εργασίες, έτσι, κάτι δεν πήγαινε καλά. Και μένει να δούμε το τελικό πόρισμα που έγινε όταν συντάχθηκε κάποιο πόρισμα, προφανώς, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι. Πριν δοθεί αυτό πρέπει να δοθεί στην κυρία Χατζηκωνσταντίνου που έχει κάνει και το
2: αίτημα
4: και
2: τη μηνυτήρια αναφορά για να τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, βίντεο, παρακαλώ, κύριε Σικύρη. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η αίθουσα αυτή δεν ήταν έτοιμη. Ήταν καθόλου. Θα την κάνουμε σουίτα. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που περνάνε οι δικηγόροι εκεί. Γιατί άνετα δεν είστε. Καταρχάς, είστε και αγνώμονες, γιατί με αυτόν τον τρόπο συσφίγγονται οι σχέσεις σας. Είστε ο ένας δίπλα στον άλλον, θα γνωριστείτε καλύτερα, μπορούν να δημιουργηθούν φιλίες. Μπορεί να
4: με γρήπη αλφα φύγαμε όλοι μας. Είχαν και εκείνο το κλιματιστικό γρήπη... που υποτίθεται ήταν μας πάγωσαν.
2: Να μην παίρνουν οι άρρωστοι μέσα, δεν κατάλαβα.
5: Τώρα μετρώ
2: δηλαδή φταίει η αίθουσα που μπήκε ένας
1: έλεγχος στην είσοδο.
2: Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που είναι. Τι θέλατε τώρα, παλάτι. Δεν προλαβαίναμε, κυρία μου. Για ρίξε το βίντεο.
6: Θυμάστε που μας έλεγαν ότι η αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών είναι έτοιμη. Λοιπόν, μάλλον ή εμείς δεν καταλάβαμε καλά ή μας δούλευαν κανονικά. Στις 27 Μαΐου αναμένεται να συνεχιστεί ξανά η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης στη Λάρισα. Είναι ο χώρος για τον οποίο έχουν ήδη δαπανηθεί πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά από ό,τι φαίνεται τα χρήματα δεν έπιασαν τόπο. Παρά τις μεγαλοστομίες για τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα στην Ελλάδα, παραμένει αφιλόξενη για συγγενείς, δικηγόρους, αλλά και απλούς πολίτες που θέλουν να παρακολουθήσουν μια ιστορική δίκη. Η δίκη λοιπόν διακόπτεται για ένα μήνα προκειμένου να γίνουν νέες εργασίες στη δικαστική αίθουσα. Πρόκειται για εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της πολεοδομίας της Λάρισας που ανατίθηκε στη Διάβγεια. Δείτε τι λέει το έγγραφο. Το έργο αφορά σε αλλαγή διαρρυθμίσεων εντός της δικαστικής αίθουσας, αλλά και εργασίες αλλαγής χρήσης. Όλα αυτά ενώ εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την νόμιμη λειτουργία της δικαστικής αίθουσας. Όπως προέκυψε από έγγραφο που δημοσίευσαν οι αποκαλύψεις, το Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Ναι, καλά ακούσατε. Άδεια εστιατορίου.
4: Εμάς μας έχουν ενημερώσει ότι θα γίνουν μέσα και ότι γι' αυτό το λόγο θα είναι η επόμενη διακοπή μετά την αυριανή δικάσιμο για την οποία πάλι έγινε μεγάλη μάχη. Δεν θέλαν να πάει αύριο η δικάσιμο, θέλαν σήμερα να φύγουμε. Κάναμε μάχη για να μπορέσουμε αύριο να κρατήσουμε τη δικάσιμο ζωντανή για να προχωρήσει η διαδικασία και μας είπαν ότι η επόμενη θα είναι στις 30 μέρες για να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Τι να σας πω τώρα, ποιες τροποποιήσεις και ποιες τακτοποιήσεις.
6: Με αυτά και με αυτά, δίκη για τα Τέμπη θα δούμε ξανά σε ένα μήνα. Εάν όλα πάνε καλά έτσι. Γιατί εργασίες είναι αυτές. Μπορεί να χρειαστεί και παραπάνω χρόνος μέχρι να ολοκληρωθούν ή και ακόμη περισσότερο χρήμα.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι.
5: Ναι, οι τουαλέτες δεν θέλω να πω ότι δεν είναι. Είναι τύπεις ξεχωριστές. Τι θέλω να πω.
2: Τι.
5: Οι γυναικείες.
2: Ναι.
5: Εδώ μπαίνεις στον ίδιο χώρο, είναι μία, δύο, τρεις στα δεξιά άντρικα. Και ακριβώς απέναντι στο 1,5 μέτρο, μία, δύο, τρεις γυναικείες.
2: Πάρα πολύ ωραία.
4: Στο
5: τέλειο.
4: Μισό.
5: Στο μισό.
4: Γιατί προχθές εγώ πήγα στην τουαλέτα.
2: Έτσι περαιτέρω εσείς φίξεις σχέσεων.
4: Θα σας πω κάτι. Ένας αστυνομικός ο άνθρωπος με είδε μέσα και λέει συγγνώμη, μπήκα στις γυναικείες. Λέω όχι, στις μεικτές είστε, δεν είναι γυναικείες.
2: Α, είναι μεικτές οι τουαλέτες.
4: Ε. Είναι μεικτές.
2: Αυτό έχει γίνει επί τούτου, να ξέρετε. Έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας
4: μέσω αυτής της δίκης. Τρία χρόνια θα κρατήσει η δίκη. Λοιπόν,
2: τι μέλη γίνεστε τώρα σε ό,τι αφορά την αίθουσα, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, τι απαντήσεις περιμένετε?
4: Κοιτάξτε. Από ό,τι καταλάβατε και αποδείχθηκε, επειδή δεν είμαστε φαντασιόπληκτοι, η αίθουσα αυτή δεν ήταν δικαστήριο.
2: Τι ήταν, εστιατόριο?
4: Και παραμένει μέχρι σήμερα.
2: Ταβέρνα.
4: Γιατί η αλλαγή που γράφεται, η τροποποίηση για αλλαγή χρήσης, σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν οικοδομικές παρεμβάσεις που μπορούν να τροποποιήσουν την χρήση σε δικαστική. Άρα τώρα είναι ένα εστιατόριο.
2: Συγγνώμη, τόσα χρόνια που την ετοιμάζανε δεν το είχαν πάρει χαμπάρι?
4: Δεν ξέρω, περιμένανε ένα δικηγόρο, μια Χατζηκωνσταντίνου, δύο ανθρώπους να μπουν μέσα να τη δούνε και να τους πούν «Α, αυτό δεν είναι σωστό, δεν υπήρχαν μηχανικοί». Ποιοι υπογράψαν, κύριε Κουσουλέ, και να σας πω κάτι, κύριε Κουσουλέ. Το σημαντικό είναι ότι κάποιοι υπέγραψαν.
2: Συγγνώμη, το έργο δεν το παρέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
4: Ακριβώς. Κάποιοι υπέγραψαν την καταλληλότητα.
2: Ναι.
4: Και από μηχανικούς και από δημοσίους υπαλλήλους και από υψηλά ιστάμενους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως πολύ σωστά είπατε. Άρα δεν ξέρανε. Mm. Πρώτη φορά είδανε δικαστική αίθουσα, δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Πώς μπερδεύτηκαν?
4: Τώρα τα μήπως άμα τα βάλουμε θα κάνουμε τους άθλους του Βίκτορ Σουγκό θα γράψουμε.
2: Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Άλλη αποκάλυψη, λες και φίλοι. Ο επιθεωρητής, ο κύριος Νικολάου, κατηγορούμενος, εκ των κατηγορουμένων. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί? Και θέλω λίγο να δούμε τη φωτογραφία αυτού του εξαιρετικού πολιτικού. Κάποια περίοδο μάλιστα έλεγε, ακούστε να δείτε, μέσω των συνεργατών του, ότι μην αγχώνεστε, θα είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός. Mm. Δείξτε μου λοιπόν τον άνθρωπο που δεν είναι ικανός να διοικήσει ούτε περίπτερο. Που αν δεν λεγόταν Καραμαλής, δεν θα βρίσκει ούτε την ψήφο του. Μπορεί να πάει να ψηφίσει και να μπερδευτεί και να ψηφίσει πολιτικό αντίπαλο. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο υπουργός, ο οποίος μας κουνούσε το δάχτυλο μέσω της Βουλής και τώρα λέει μας απαλλάσσει από την πολιτική του παρουσία, θα βάλουμε τα κλάματα, κύριε Καραμαλή, πιστέψτε μας. Δεν θα κατέλθετε υποψήφιος, θα βάλουμε τα κλάματα, θα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν εγκαλείται τώρα από τον επιθεωρητή, τον κύριο Νικολάου. Για ποιο λόγο, Βαγγέλη? Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη.
5: Λοιπόν, έκανε μια εξαιρετική νομική τοποθέτηση ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Θεμιστοκλής Σοφός. Είναι ο δικηγόρος εντολέας του κυρίου. Έχει εντολέας του ο κύριος Νικολάου, του κύριου Νικολάου. Λοιπόν, και ανέπτυξε την ένσταση κατά του δημοσίου που ζητά παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για τέσσερα πρόσωπα. Έτσι, τον κύριο Νικολάου, τον κύριο Σαμαρά και άλλους δύο σταθμάρχες.
2: Ναι.
5: Λοιπόν,
2: πώς είναι οι κατηγορούμενοι σωστοί?
5: 36.
2: Ναι.
5: 36.
2: Λοιπόν. Επειδή μίλησα με τον κύριο Κυρανάκη, θέλω μετά να σου πω τι μου απάντησε. Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, και θα πάει να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας σε βάρος του κυρίου Καραμαλή, γιατί την περίοδο εκείνη το 2023 δεν λειτουργούσαν μία σειρά από δικλείδες ασφαλείας. Το σύστημα πέδηση, CTCE, το CTCE, διοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας. Που ήταν στο πλαίσιο της σύμβασης 717. Άρα όλα αυτά που θα απέτρεπαν το λάθος, το ανθρώπινο λάθος. Και επιπλέον είπε ο κ. Σοφός στο δικαστήριο ότι ο εντολέας του είχε ενημερώσει εγγράφως τα κεντρικά του ΟΣΕ ως τύπης επιθεωρητής.
2: Και εκεί τον υπουργό είχε ενημερώσει.
5: Το Υπουργείο, τον ΟΣΕ και κατ' επέκταση του Υπουργείου Μεταφορών. Δεν ξέρετε προσωπικά, κύριο Καραμαλή.
2: Τι λέτε, καλέ, κύριε
4: είναι
2: Καραμαλή?
4: Είναι στοιχεία τη δικογραφία.
2: Δεν τα γνωρίζετε, κύριε Καραμαλή, ότι δεν ήταν έτοιμη η σύμβαση 717, ε? Δεν γνωρίζετε, κύριε Καραμαλή και κύριε Σπίρτζη, ότι 717 έσπασε στα δύο Τα κάνανε πλακάκια, βάλανε κάτι παιδιά βολιώτικα, μια εταιρεία κομμέλα από το Βόλο, η οποία μπήκε ως επεργολάβος, η τομή με την Άλστομ έγινε ένα μπάχαλο και έπαιρνε παρατάσεις διαρκής για τον απλούστατο λόγο ότι η τομή δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο. Δεν τα γνώριζατε όλα αυτά. Να δούμε το βίντεο, να σας τα υπενθυμίσουμε εμείς, παρακαλώ.
6: Ξεκάθαρες ευθύνες στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και μεταξύ των 36 κατηγορουμένων που δικάζονται για τη φωνική τραγωδία. Είναι ένα από τα 4 πρόσωπα για τα οποία το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ζήτησε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη που διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης στη Λάρισα. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του επιθεωρητή του ΟΣΕ Θέμης Σοφός κατέθεσε ένσταση κατά της δήλωσης του ελληνικού δημόσιου, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Κώστα Καραμαλή. Ο γνωστός δικηγόρος ανέπτυξε στο δικαστήριο ένα προς ένα τα νομικά του επιχειρήματα σχετικά με τις ευθύνες του Υπουργείου Μεταφορών, με το σκεπτικό ότι το δυστύχημα προκλήθηκε εξαιτίας παράνομων πράξεων και παραλήψεων του Υπουργείου Μεταφορών. Συγκεκριμένα την ημέρα της τραγωδίας δεν λειτουργούσαν μια σειρά από τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας με αποκλειστική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου, όπως ισχυρίστηκε. Και ειδικότερα, η φωτεινή πλευρική σηματοδότηση μεταξύ Λάρισας και Νέων Πόρων βρισκόταν εκτός λειτουργίας. Το σύστημα τηλεδιοίκησης και ελέγχου κυκλοφορίας. Το σύστημα επιβολής αυτόματης πέδησης. Το σύστημα συνεχούς και απρόσκοπτης ραδιοεπικοινωνίας GSMR. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Θέμη Σοφό, εάν λειτουργούσαν τα συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας, το δυστύχημα δεν θα είχε γίνει. 5-7 άνθρωποι θα ζούσαν. Η Ελλάδα δεν θα είχε βυθιστεί στο πένθος. Ο κύριος Σοφός υποστήριξε επίσης ότι ο εντολέας του είχε ενημερώσει τη διεύθυνση κυκλοφορίας του ΟΣΕ για τις ελλείψεις σε προσωπικό, τόσο σε σταθμάρχες όσο και για τους κλειδούχους. Επίσης είχε ενημερώσει για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717, ενώ φέρεται να είχε ζητήσει να γίνουν προσλήψεις ένα χρόνο πριν το δυστύχημα. Συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος επιθεωρητής του ΟΣΕ φέρεται να είχε ζητήσει την πρόσληψη 25 σταθμαρχών και 16 κλειδούχων. Ωστόσο, προσελήθησαν 14 σταθμάρχες και κανένας κλειδούχος, ενώ η κατάσταση στον ΟΣΕ ήταν σε οριακό σημείο. Παρά τις σοβαρές αυτές παραλήψεις, το Υπουργείο Μεταφορών έκρινε ότι προκύπτουν ευθύνες μόνο για τον επιθεωρητή του ΟΣΕ και τους 3 σταθμάρχες. Φταίει δηλαδή το ανθρώπινο λάθος και όχι η κρατική ολιγορία για το ότι εν έτη 2023 δεν λειτουργούσαν μια σειρά από συστήματα ασφαλείας στα τρένα.
2: Φταίνε τα λαμόγια, τα οποία έσπασαν το έργο στα δύο. Φταίνε οι εργολάβοι και οι άλλοι κύριοι, οι οποίοι κάνουν τα στραβά μάτια γιατί πέραν λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η σύμβαση 717 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό προβλεπόταν όταν υπεγράφει το 2014 επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Έχει ολοκληρωθεί τώρα ένα μεγάλο μέρος, μας λένε. Μεγάλο επίτευγμα για την Ελλάδα αυτό να ολοκληρώνεται μια σύμβαση με καθυστέρηση 12-13 ετών. Έτσι πάμε, εμείς σαν τη Χελώνα. Είναι το παραμύθι με το λαγό για τη Χελώνα. Και φυσικά φταίνε και οι εργολάβοι, οι οποίοι είναι στο απειρόβλητο. Ένας εξ αυτών παλιότερα χόρευε και τσάμικο μαζί με το σουφλιά και τώρα ζει και βασιλεύει στην Κρήτη και δεν τον έχει ακουμπήσει κανείς.
4: Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Και συμβαίνει από τον πιο μικρό Δήμο μέχρι και τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Εργολάβοι, στημένοι διαγωνισμοί, θεωρούν την επιστροφή, τη μίζα του 20%, τη θεωρούν δεδομένη. Τη θεωρούν δεδομένη. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται στους Δήμους. Ξυπόλοιτοι δήμαρχοι.
1: Πάρτι.
2: Ξυπόλοιτοι δήμαρχοι, ρακένδυτοι. Ρακένδυτοι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πριν αναλάβουν το Δήμο, δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και βρίσκονται με βίλες. Και το 20% θεωρούν, λέει, είναι η μίζα, η νόμιμη. Για να σου δώσω τη δουλειά, έτσι γίνονται δουλειές. Και ποιος ελέγχει, κανείς. Βάζουν δημοτικά τέλη, πληρώνετε εσείς, πληρώνουμε εμείς. Μια χαρά όλοι. Συνεχίστε. Να συνεχίσουμε έτσι. Όλα γίνονται by the book. Μίζα, διαφθορά, για να πάρεις έργο, ο κολλητός ο εργολάβος.
1: Και ο άλλος βρέθηκε να κυκλοφορεί με 1.000.000 μετρητά στα μάξι.
2: Ναι. Επί Πατούλη, 2 εργολάβοι είχαν πλακωθεί μέσα στο γραφείο του Πατούλη. Γιατί τον Πατούλη νομίζατε τώρα ότι τον αποπέμψανε για το ζεϊμπέκικο. Ε. Εντάξει, σε ηθαγενείς αναφέρονται. Τα ξέρουμε.
4: Κοιτάξτε, και ο Καραμαλής, στη δικογραφία που έχουμε στον Άριο Πάγο και δηλώνουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και πάμε να καταθέσουμε τους εντολείς μου στις 14 Μαΐου, πάει για παράβαση καθήκοντος πλημεληματική και δεν πάει για την κακουργηματική παραβίαση της ασφάλειας των συγκοινωνιών ο Υπουργός Μεταφορών και Συγκοινωνιών.
2: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Όταν υπήρχε το πόρισμα της αρχής διαφάνειας, 2 χρόνια πριν το δυστύχημα που έχει πάει στο γραφείο του τότε Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που μιλάει ξεκάθαρα για τις ευθύνες των στελεχών του Υπουργείου και της Διοίκησης για την καθυστέρηση και τους κινδύνους, και μάλιστα αυτό το πόρισμα ζητά την ποινική δίωξη των υπαλλήλων και την πειθαρχική τους. Αυτό δηλαδή το πόρισμα που κάνουν ότι δεν το θυμούνται και δεν το ξέρουν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Μα και η ΡΑΣ που έλεγχε, που είναι κατηγορούμενη στη Μεγάλη Δίκη, η πρόεδρος της ΡΑΣ, η κυρία Τσιαπαρίκου, πάει για την κακουργηματική μορφή, επαναλαμβάνω.
2: Εντάξει,
4: και όφιλε να ελέγχει και τον.
2: Τώρα έχουμε ξεκινήσει και το άλλο. Τα τέμπη, εντάξει. Είναι... Τώρα θα πάρετε διακοπή μεγάλη διαρκεία, έτσι, διακοπή, να ξεκουραστείτε, να συσφιχθούν έτσι περαιτέρω οι σχέσεις. Τώρα ανοίγουμε άλλο φάκελο με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί να δείτε τι γίνεται με διαφθορά και τους εργολάβους και πώς δίνουν τα έργα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις δολοφονίες του Παναγιώτη. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Τα δείξαμε και χθες το βράδυ και σήμερα. Συλληφθεί η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ομολόγησε 4 δολοφονίες. Υποτίθεται ότι η μητέρα του Παναγιώτη με την Ειρήνη Μουρτζούκου ήταν πλακωμένες, ε? Τη θεωρούσε δολοφόνο του παιδιού της. Κοιτάξτε το θέατρο του παραλόγου, ένα κακοστημένο θέατρο με υποβολή συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία ακόμα περιμένουμε να παρουσιαστούν. Τον ήχο, παρακαλώ.
7: Καλά το πάει, καλά το πάει. Ναι. Αδερφή του πες DJ Κίτσος.
2: Υποπάραξα απλωμένη με τα ακουστικά. Κάτσε. Η Μουρτζούκου. Η Μουρτζούκου να παρέμβει στην εκπομπή όταν τη χαρακτήριζα εγώ εκείνη την περίοδο. Serial killer και έλεγα ότι θα συλληφθεί το καλοκαίρι όπως και έγινε. Δεν το έχετε πρόχειρο. Το άλλο, το μήνυμα, το άλλο, το 28 του μήνα, πότε είναι. Παρακαλώ, να το. Κοιτάξτε εδώ. Η Κατερίνα, η αδερφή της Πόπης. Και ότι δύσκολα θα κάνεις καλοκαίρι. Πού δεν έκανε. Η Πόπη λέει να πάρεις τη δικηγόρο σου να βγεις στον αέρα τώρα. Ενδιαφερότανε και για την υπεράσπιση της Μουρτζούκου. Η χαροκαμένη μάνα. Και η γιαγιά Φωτεινή και ο αραβωνιάρης ο Σπύρος, που δεν ξέρει τίποτα. Λίγες μέρες πριν συλληφθεί η Ειρήνη. Πάω σε διάλειμμα. Επιστρέφω με νέα στοιχεία. Αφοπλιστικά στοιχεία. Παρακαλώ.

0: Μουρτζούκου Case. Πριν πάμε εκεί και στις νέες αποκαλύψεις, να θυμίσω για μία ακόμα φορά, φίλες και φίλοι, τη διπλή κλήρωση δώρα συνολικής αξίας 30.800 ευρώ και 10.000 ευρώ μετρητά. Πάρα πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά, λοιπόν. Μια προσφορά από τη 13η Διεθνή Έκθεση Κατασκευών από τις 8 μέχρι τις 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανία σας περιμένει. Προκατασκευασμένες και ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήμματα, προηγμένα δομικά υλικά, κουφώματα, οτιδήποτε θέλετε θα το βρείτε στην έκθεση 8 με 10 Μαΐου. 10.000 ευρώ. Προσέξτε. Δώστε τη δέουσα προσοχή. Αυτό το ποσό θα γίνει δικό σας. Αρκεί να το διεκδικήσετε. Αν πιστεύετε λοιπόν ότι σήμερα είναι η τυχερή σας ημέρα, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε από σταθερό κινητό στο 14614. Αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο, να στείλετε ΑΚΑ κενό, όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14614. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, γιατί σας δίνουμε και δεύτερο δώρο. Ποιο είναι αυτό? Peugeot 208, η έκδοση Style, 1200 κυβικά, 100 άλογα υποδύναμη, η αξία του 20.800 ευρώ, φίλες και φίλοι. Άρα, και 10.000 και Peugeot με το κλειδί στο χέρι. Πότε θα γίνει η κλήρωση? 8 Μαΐου του 2026. Πάρα πολύ ωραία, καλή επιτυχία. Πάνω από την σωρό του αδικοχαμένου Παναγιώτη, στήθηκε ένα κακοστημένο reality. Παναγιώτης δολοφονήθηκε δυστυχώς στις 5 Αυγούστου του 2024. Η Μουρτζούκου συνελήφθη τον Ιούλιο του 2025, ένα χρόνο μετά. Είχε προλάβει να επικοινωνήσει τις απόψεις της σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να τσουρέψει και ένα σακάκι από εμάς, ακόμα το ψάχνουν στο Open. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να προσπαθήσει να μας πείσει ότι είμαστε τρελοί και ότι τα παιδιά πέθαναν από παθολογικά αίτια. Βέβαια, πρέπει να πω ότι είχε ισχυρούς αρρώγους αυτή την προσπάθεια τους ιατροδικαστές.
1: Με την επιδημία.
0: Ναι, με την επιδημία.
1: Που όλα τα βρέφη πέθαναν, ναι, από την πλευρή.
0: Ναι, τη Μουρτζουκίτιδα, που ήταν ένας ιός πάρα πολύ δυσεξήγητος και, εν πάση περιπτώσει, αυτόν υιοθέτησαν και οι ιατροδικαστές της κακιάς ώρας, οι οποίοι ευτυχώς στέθηκαν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά.
1: Σωστό.
0: Και με απόφαση και της κυρίας Γιαβή, η οποία έχει δώσει και την ψυχή της για αυτή την ιστορία, σε αργία. Αυτοί ανήκαν οι άχρηστοι, οι διεφθαρμένοι ιατροδικαστές. Εκτός από τη Μουρτζούκου, έχουμε και την Πόπ. Άλλη μεγάλη προσωπικότητα. Πενθούσα. Βαρυπενθούσα. Χαροκαμένη μάνα. Την λυπηθήκαμε. Έλεγε η Πόπη και έλεγε και ο κύριος Ντούγκας.
2: Ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια.
0: Ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια για τον μικρό Παναγιώτη. Την ώρα λοιπόν που έψαχναν να βρούνε την αλήθεια, φίλες και φίλοι, και κατήγγυλαν σύμφωνα με αυτά τα οποία μας λέγανε τότε, τη Μουρτζούκου στο ανθρωποκτονιών, την περίοδο λοιπόν που η Πόπη και η γιαγιά Φωτεινή έντρομες μετικούσαν σε ένα άλλο μέρος εξωτικό και δίναν συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποκαλύπτεται πλέον περίτρανα ότι ήταν μαζί με τη Μουρτζούκου, η οποία Μουρτζούκου ζούσε κανονικά στο σπίτι τους, η Μουρτζούκου τους πήγαινε κανονικά χρήματα, η Μουρτζούκου ήταν μέχρι και την τελευταία στιγμή φιλοξενούμενη και ουδής ουδεμία ενδιαφερόταν για την τύχη του Παναγιωτάκη. Να δούμε το βίντεο, φίλες και φίλοι, το οποίο άνοιξε και ανοίγει τον ασκό του αιώλου, γιατί τώρα ξεκινάει η ανάκριση. Παρακαλώ.
3: Τη σκοτώσαμε τα ίδια με τα χέρια.
4: Λόγια που έσταζαν δηλητήριο μπροστά στις κάμερες, ντυμένα με ένα πένθος που αποδείχθηκε, όπως δείχνουν τα στοιχεία, η μεγαλύτερη τηλεοπτική απάτη. Το Πανελλήνιο παρακολουθούσε σοκαρισμένο δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν κατάρες πάνω από έναν τάφο. Όμως μόλις τα φώτα έσβηναν, το σκηνικό άλλαζε. Πίσω από τα φώτα της τηλεόρασης, η φρική έδινε τη θέση της σε μια αδιανόητη οικειότητα.
5: Πρέπει να μου πεις λίγο, γιατί δεν έχω ακούσει όλη την εκπομπή.
4: Μαΐου 2025, ενώ στα παράθυρα των εκπομπών αντάλλασαν κατάρες, στην παράλληλη ζωή τους μοιράζονταν το ίδιο κρεβάτι. Κοιτάξτε αυτές τις εικόνες. Η Πόπη τραγουδάει αμέριμνη, φορώντας μεγάλα ακουστικά.
6: Λέγε, πες μας, τι τραγούδι έχει μετά. Καλά το πάει, καλά το πάει.
4: Η Ειρήνη τραβάει το βίντεο, γελάει και απευθύνεται στην αδερφή της Πόπης.
6: Αδερφή σου αυτή.
4: Ένα σκηνικό οικειότητας που προκαλεί ένα τριχύλα. Γελούσαν την ώρα που η δικαιοσύνη έψαχνε την αλήθεια για τα νεκρά βρέφη. Γελούσαν την ώρα που το Πανελλήνιο θρηνούσε τον Παναγιωτάκη. πάμε να γυρίσουμε τον χρόνο λίγες μέρες πιο πριν. Η χαροκαμένη μάνα δεν συμπεριφέρεται σαν θύμα. Συμπεριφέρεται σαν να ήταν ο προπονητής της ειρήνης. Τη συμβούλευε πότε να βγει, τι να πει, πώς να αμυνθεί. Την ώρα που την κατήγγειλε ο serial killer, στο παρασκήνιο της έστρωναν το χαλί για τηλεοπτική υπεράσπιση. Ένα κοινικό κρυφτούλι που προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού Παναγιωτάκη.
7: Ο Κουσουλός σε λέει serial killer και ότι δύσκολα να κάνεις καλοκαίρι. Η Πόπη λέει να πάρεις τη δικηγόρο σου, να βγεις στον αέρα τώρα.
4: Και ενώ λεγόντουσαν αυτά...
8: Προσπάθησε παψιάζομαι.
4: Η απόλυτη απαξίωση. Η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει αποθηκευμένη την τηλεοπτικά χαροκαμένη μάνα ως «Όχι γκρίνια μου». Και οι συναλλαγές συνεχίζονται. Μόλις 1,5 μήνα πριν τη σύλληψη, η Ειρήνη στέλνει φωτογραφία μιας ταμπέλας. Ενοικιάζεται. Ψάχνουν σπίτι, ψάχνουν νέα κρυψώνα. Η Πόπη απαντά το μόνιμο «Δεν έχω λεφτά». Και η Ειρήνη επιμένει. Θα ρωτήσουμε, το έχει πάρα πολύ καιρό. Σχεδίαζαν το κοινό τους μέλλον, την ώρα που έπαιζαν το θέατρο του μίσους. Απρίλιος 2025. Ο κλειός στενεύει, αλλά το ταμείο είναι κοινό. Μοιράζονται κωδικούς e-banking. Ένας λογαριασμός στο όνομα της Λίγιας Φωτεινής, προσβάσιμος και από τις 3.
9: Ωραία, σου λέω και 100 ευρώ να μου δώσουν, σε σένα θα τα δώσω.
10: Άστο ρε Ρίνο, κάποτε έβρισκες μέσα σε μισή ώρα. Τώρα δεν κάνεις τίποτα. Άστο, μη βρίσκεις. Έλα, γεια.
9: Άσε με εμένα, ζωή μου, κάτι θα κάνουμε. Στα έχω βάλει στην τράπεζα.
10: Ρε, τι να τα κάνω τα 50 ευρώ. Εδώ μιλάμε, θέλω λεφτά και εσύ μου μιλάς για 50 ευρώ.
4: Μας κορόιδευαν μες στα μάτια, έκλαιγαν κατά παραγγελία και όταν έσβηναν οι κάμερες γελούσαν. Η νύχτα αποκαλύψεων παρουσίασε ντοκουμέντα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Οι μάσκες έπεσαν και αυτό που έμεινε από κάτω είναι πιο σάπιο από όσο μπορούσε να φανταστεί κανείς. Αυτή είναι η ώρα της αλήθειας. Πόπη, Ειρήνη, Φωτεινή. Ο Παναγιωτάκης περιμένει να μάθει την αλήθεια και σίγουρα δεν είναι αυτή.
8: Εκείνη την ώρα εγώ μίλαγα online με το παιδί. Μήπως μπορέσουν το συνεπέρον να μιλήσει κάτι. Συν στο τηλέφωνο που μίλαγα.
11: Ναι, σε είχαμε πάλι με βίντεο κλείσει.
8: Μα πώς γίνεται τώρα, δηλαδή.
0: Ξαδέρφη σας αυτή
8: το. Ναι. Ξαδέρφη μου.
0: Την Ειρήνη και τα...
8: Ναι.
11: Πιστεύω ότι το φάγανε στο νοσοκομείο, λέω την αλήθεια.
0: Αηδία. Όχι αηδία. Τώρα πέφτουν οι μάσκες. Είπαμε, λύσαμε το μυστήριο με τις 4 δολοφονίες. Τώρα θα δικαιώσουμε και τη μνήμη του Παναγιωτάκη.
9: Γιατί δεν έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη. Υπάρχουν αυτουργίες εδώ.
0: Περιμένετε τώρα, κύριε Χατζηκώστα. Τώρα ξεκινάει το καλό.
1: Υπάρχει μια φωτογραφία με την κατηγορούμενη έγκυο.
0: Όχι.
1: Γιατί έχω μια απορία σε αυτό το
0: θέμα. Ναι, εντάξει. Έχετε απορίες. Και εγώ έχω απορίες πολλές. Αλλά πάμε τώρα στο προκείμενο, γιατί όλα αυτά έπονται. Έπεται βέβαια και η μεγάλη έρευνα η οποία ξεκινάει για το εμπόριο βρεφών. Έτσι, γιατί η Ειρήνη είπε ότι θέλουν να πουλήσουν τον Παναγιωτάκη. Κάτι το οποίο το είχαμε αποκαλύψει με τους μάρτυρες.
1: Εκεί κατατείνει το ερώτημά μου.
0: Δυστυχώς. Ξέρετε για ορισμένους ανθρώπους...
2: Κάνε λίγο υπομονή, Άγιε.
1: Μήπως ήταν φερόμενη η μητέρα.
0: Θα δούμε λίγο τα μηνύματα, φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά νομίζατε ότι τα είχατε δει όλα σε αυτή την υπόθεση. Δεν είχατε δει τίποτα. Νομίζατε ότι η υπόθεση αυτή είχε κλείσει. Όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά τώρα ανοίγει. Τώρα ανοίγει για τη δικαίωση του μικρού Παναγιώτη. Γιατί κανείς δεν έκλεψε τον Παναγιώτη, κανείς δεν θρύνησε για τον Παναγιώτη. Κοιτάξτε εδώ κοινικότητα. Πρώτη Ιουλίου, 6 μέρες πριν συλληφθεί η Μουρτζούκου και ομολογήσει. Λακωμένες, ε! Ειρήνη Μουρτζούκου. Ωραία, σου λέω και 100 ευρώ να μου δώσουν, σε σένα θα τα δώσω. Πού θα τα δώσεις, στην Πόπη. Η Πόπη ζητούσε χρήματα, αυτό την ενδιέφερε. Αυτό την ενδιέφερε, χρήματα, όχι η αλήθεια για τον Παναγιώτη. Πάμε παρακάτω. Πόπη, άστο ρε Ρίνο, κάποτε έβρισκες μέσα σε μισή ώρα. Τώρα δεν κάνεις τίποτα. Άστο, μη βρίσκεις. Έλα, γεια, της κάνει και μουτράκια.
2: Λογικό.
0: Χειριστική. Της κάνει και μουτράκια. Πού σε ρε Πόπη να βγεις να τα πούμε. Πού σε γιαγιά Φωτεινή. Τι πάθατε, αφωνία. Δεν βγαίνατε στις εκπομπές. Προχθές δεν βγήκατε στη Ζήνα. Πού είστε σήμερα. Τι έγινε, Άμπερ Αλέρτ και για εσάς. Εσύ κύριε Σπύρο που έψαχνες την αλήθεια και με έπαιρνες τηλέφωνο και αγωνιούσες. Πού είσαι. Πού είσαι και εσύ, Χριστιανέ μου. Ελάτε τώρα. Έχετε άλλα μηνύματα. Α, συνεχίζει. Άσε με μένα ζωή μου, λέει η Μουρτζούκου στην Πόπη. Ε, η δολοφόνος. Στην... Μάνα που έχει δολοφονήσει το παιδί. σύμφωνα με αυτά τα οποία υποτίθεται ότι είχε καταθέσει το ανθρωποκτονίον υπόπη. Άσε με εμένα ζωή μου, κάτι θα κάνουμε. Στα έχει βάλει στην τράπεζα. Είχανε και κοινό λογαριασμό.
1: Ποιος τα έχει βάλει?
12: Κάποιος τρίτος.
0: Ναι. Πόπι, ρε τι να τα κάνω τα 50 ευρώ. Εδώ μιλάμε, θέλω λεφτά και εσύ μου μιλάς για 50 ευρώ. Ευτελές ποσό για τη μάνα του Παναγιωτάκη, τη χαροκαμένη μάνα. Και κοιτάξτε εδώ. Κοινό λογαριασμό. Password Φωτεινή, η γιαγιά Φώτο. Όχι, username. Το password ήταν μαλάκας ένα. Αυτό ήταν το password. Και φυσικά εδώ μπαίνω, βγαίνουν χρήματα.
13: Ασφαλέστατο.
0: Ασφαλέστατο. Και πάμε τώρα στα πλέον σοβαρά. Γιατί λυπάμαι πάρα πολύ και για τη στάση ορισμένων συλλειτουργών της δικαιοσύνης. Γιατί όταν καλείσαι να αναλάβεις μια υπόθεση στην οποία διακυβεύεται η αλήθεια για τις δολοφονίες βρεφών, δεν πρέπει να παραγοντίζεις τηλεοπτικά, ούτε να παίρνεις αυτή την υπόθεση για να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα κανάλια. Οφείλεις να κάνεις ουσιαστική δουλειά και να βοηθήσεις τις αρχές. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ πέρα ενδεχομένως και θα έχουμε συμπληρωματικές διώξεις. Είναι πασιφανές ότι γνώριζαν όλοι τι το τι ακριβώς είχε συμβεί. Εγώ δεν ξέρω ποιος στέρισε το οξυγόνο από τον Παναγιώτη. Όχι, αυτό θα το βρει ανάκριση στα δικαστήρια. Εγώ ξέρω ότι όλοι γνώριζαν και αυτό αποδεικνύεται.
1: Εδώ έχω μία ένσταση.
0: Μισό λεπτό.
1: Για το ρόλο του υπερασπιστή.
0: Ποιανού υπερασπιστή?
1: Του οποιοδήποτε.
0: Μισό λεπτό. Εδώ δεν μιλάμε για τον υπερασπιστή. Εδώ πέρα μιλάμε για συλλειτουργό της δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν ο νομικός συμπαραστάτης της Πόπης, η οποία έψαχνε τη δική της αλήθεια. Μιλάμε για τον κύριο Ντούγκα. Προσέξτε.
1: Εγώ δεν μπαίνω στο όνομα.
0: Εγώ μπαίνω και στο όνομα.
1: Γενική ήταν η αναφορά.
0: Ωραία, όχι, εγώ μπαίνω και στο όνομα.
1: Εμείς
0: εγώ ξέρω ότι όταν αναλαμβάνει.
1: Να κύριε... συμφέροντα του εντολέα μας. Και να μην εξαπατούμε, να μην προσπαθούμε να εξαπατήσουμε δικαιοσύνη, βέβαια.
0: Μα μπράβο. Για πείτε το αυτό. Τι πρέπει να κάνει ο συλλειτουργός.
12: Και όταν είναι και πολιτική αγωγή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο συλλειτουργός οφείλει πρωτίστως να υπερασπίζεται.
0: Δεν είχε κατηγορούμενο δηλαδή πρόσωπο ο κύριος Ντούγκας, ούτε ελεγχόμενο. Ο κύριος Ντούγκας έλεγε.
1: Είτε σε πολιτική αγωγή, είτε σε υπεράσπιση. Είναι θεμελιώδης αρχή ότι εμείς υπερασπιζόμαστε, ο δικηγόρος υπερασπίζεται.
0: Έχει κανένα δικαίωμα ο δικηγόρος? Κύριε Τάτσι, γιατί θα το δούμε το βίντεο. Γιατί μου ανοίγεται πολύ ωραία συζήτηση. Έχει δικαίωμα ο δικηγόρος από το αξιακό του σύστημα ή, εν πάση περιπτώσει, το θεσμό τον οποίο υπηρετεί? Γιατί ο συλλειτουργός της δικαιοσύνης βοηθάει.

0: Εδώ κάνανε τα αντίθετα. Συσκόντιζαν την υπόθεση αντί να τη βοηθήσουν. Πάμε να δούμε το βίντεο, να καταλάβετε σε τι αναφέρομαι και να έχουμε άποψη και να το συζητήσουμε όση ώρα θέλετε. Παρακαλώ.
1: Και για τον Ντούγκα έχω και εμένα έχει προσπαθήσει να με χειραγωγήσει.
0: Ο Ντούγκας.
1: Για να βγω και να πω ότι η Πόπη είναι καλή μητέρα.
2: Σαν βόμβα έσκασε η αποκάλυψη της Φωτεινής. Της κοπέλας που βρισκόταν μέσα στο σπίτι λίγες ώρες πριν ο Παναγιωτάκης αφήσει την τελευταία του πνοή. Μια μαρτυρία φωτιά που έρχεται να επιβεβαιώσει το σκληρό ρεπορτάζ της.
3: Μετά από λίγο διάστημα γνώρισε έναν δικηγόρο η Πόπη, τον Αναστάσιο Ντούγκα. Ο οποίος μου έλεγε καθημερινά και μου έβαζε χρήματα στο λογαριασμό της μητέρας της, τον οποίο διαχειριζόμουν εγώ, για να πω και καλά ότι ο Παναγιωτάκης ήταν ζωντανός, ότι μιλούσε με βιντεοκλήση κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας προς το νοσοκομείο, γιατί μου έλεγε ο Τάσος ότι αν αγαπάς όντως το Παναγιωτάκη, μην πεις την αλήθεια γιατί της Πόπης θα της πάρει ο Αβράμης το παιδί.
2: Τα λόγια της Ειρήνης Μουρτζούκου που μέχρι χθες έμοιαζαν με υπερασπιστικά τεχνάσματα πλέον αποκτούν άλλη βαρύτητα. Πλέον υπάρχουν ντοκουμέντα. Υπάρχουν αποδείξεις για το ποιος κρατούσε την μπαγκέτα σε αυτό το μακάβριο θέατρο.
4: Παπάκι, πάρε τον Τάσο, μην με βρεις στα τηλέφωνα, πες στο τίμερ που στάσω, εντάξει, γιατί θα μου κλείσω κινητό με τον. Άιτε να μην το πω. Έχω 5%.
2: Είναι η συνέντευξη που παραχώρησε στις αποκαλύψεις η μητέρα του Παναγιωτάκη τον Σεπτέμβριο του 25. Παρόντες ήταν η μητέρα της και ο δικηγόρος της. Δέχεται οδηγίες για το τι θα πει. Της ακολουθεί αλλά εκνευρίζεται. Για άλλη μια φορά αποκαλύπτεται ότι στο παρασκήνιο γίνονται και ακούγονται όλες οι αλήθειες.
5: Τι πρέπει να απαντήσω εδώ.
2: Δείτε τον τρόπο. Δείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο δημοσίευτο υλικό συνέντευξης. Η μάνα δεν ρωτάει την καρδιά της. Ρωτάει τον δικηγόρο της για το πώς πρέπει να νιώθει για τον θάνατο του παιδιού της. Τι πρέπει να απαντήσω, ρωτάει η Πόπη. Πες αυτό, διατάζει ο σκηνοθέτης Τάσος Ντούγκας.
5: Τι πρέπει να απαντήσω εδώ.
4: Κατάλαβες, γιατί ο Τάσος μου θα δώσει και ένα 50. Δεν δίνει παραπάνω. Και αυτό ψάχνω. Αλλά και πάλι. Και σου λέω, και κατά να μου δώσει πάλι σε εσένα θα τα δώσω. Πού μου λες εσύ. Πες σου δώσει κανένα 50 για να κρατήσω.
2: Και το παιχνίδι συνεχίζεται στο ταμείο. Η Ειρήνη Μουρτζούκου περιγράφει έναν ρόλο που σοκάρει. Ισχυρίζεται πως ο Τάσος Ντούγκας της έβαζε χρήματα για να συντηρεί το αφήγημα ότι το παιδί ήταν ζωντανό. Μην πεις την αλήθεια, της έλεγε σύμφωνα με την ίδια, γιατί θα καταδικαστεί η Πόπη. Πλήρωνε τη διαμονή της καθομολογίας δολοφόνου τεσσάρων βρεφών. Γιατί ο δικηγόρος της αντίδικης πλευράς εμφανίζεται ως ο χρηματοδότης της Ειρήνης Μουρτζούκου. Μόνος που ξέρει πράγματα για μένα είναι ο Τάσος. Μια φράση που πλέον δεν ακούγεται σαν εκτίμηση αλλά σαν απειλή. Ένας δικηγόρος που σύμφωνα με τις μαρτυρίες της Φωτεινής, της Ειρήνης και τα ίδια τα ηχητικά, προσπαθεί να στήσει έναν ιστό χειραγώγησης γύρω από την πιο σκοτεινή υπόθεση της δεκαετίας.
6: Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με την κυρία Μαυροϊδή, που ήταν μια άψογη συνεργασία. Πρέπει να σας πω. Και ίσως, ας πούμε, μπορούν να συνδυάσουν. Τώρα ξεδιαλύνει στο μυαλό μου, δηλαδή.
7: Στο μυαλό μου.
6: Δεν είναι για τον αέρα.
0: Σας είχε ενοχλήσει κάποιος από τους δικηγόρους, σας είχε πει να πείτε κάτι, εν πάση περιπτώσει να κινηθείτε με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο.
7: Έχουμε ζήσει, αλλά δεν θέλω να το σχολιάσω.
2: Ακούς, στην τράπεζα βάλτο. Πού είσαι, παιδάκι μου, θέλω να πάω να ψωνίσω. Σε παίρνω σε λίγο γιατί θα μου κλείσει. Γυρνάω πίσω εγώ. Δεν θέλω με όλα αυτά που ακούω. Δεν θέλω άλλο ψέμα.
8: Θα πάρω την εκπομπή σας τη σημερινή και θα την καταθέσω στην κυρία ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.
2: Αλήθειες και ψέματα έγιναν ένα σε αυτό το κουβάρι των εμφανίσεων, των δηλώσεων, της σκηνοθετημένης οργής και του πόνου. Η δικαιοσύνη και μόνο αυτή έχει πλέον το λόγο. Στο μεταξύ, η μνήμη του Παναγιωτάκη συνεχίζει να είναι απλώς και μόνο το άλοθη για όλα όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ελάτε, κύριε Τάτση, τώρα.
9: Το συμφέρον του εντολέα
0: είναι να μάθει από τι έφυγε το παιδί του.
9: Το πώς αντιλαμβάνεται ο συνήγορος το συμφέρον του εντολέα, αυτό γίνεται με βάση τη δική του επιστημονική κρίση και με βάση τις απόψεις που ανταλλάσσει με τον πελάτη του. Τώρα, όταν ακούμε για συμπεριφορές να πληρώνει δικηγόρος
0: την κατηγορούμενη,
9: θα το λέω, αυτά νομίζω ότι δεν σχετίζονται.
0: Κύριε Χατζηκωνσταντίνου.
10: Το βασικό, Πέτρο μου, είναι ότι

0: μπορεί ταυτόχρονα να υπερασπίζεσαι και την κατηγορούμενη και
1: την... Ατύπος.
0: Ατύπος, ναι.
1: Γιατί αυτό δικηγόρο είχε την κυρία Δημητριάδου και τώρα έχει τον κύριο Αλεξανδρή, έτσι.
0: Δεν μπορεί λοιπόν να αποδεικνύεται από αυτά που βλέπουμε που δεν είναι νομίζω φτιαγμένα το AI. Έτσι δεν είναι, είναι κλίση αυτά που μας δείχνει.
1: Τι AI.
0: Με αυτή τη λογική λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι προσπαθεί η μάνα αυτού του παιδιού, υποτίθεται, να αποκαλύψει την αλήθεια για το θάνατο και ταυτόχρονα ο ίδιος συνήγορος έχει και τη μία και την άλλη πλευρά και με όλη... ποιο ρόλο, ποιο λόγο.
1: Και όλοι, και όλοι μαζί.
2: Ρόλο που λέμε.
0: Και αυτό είναι και πειθαρχικό, έτσι. Και τώρα όλοι... για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, θέμα τίθεται και θέμα πειθαρχικού ελέγχου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και εμείς έχουμε δικηγορικούς συλλόγους που δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι δεν είναι, συνάδελφε. Ελεγχόμαστε. Ακόμη και για την κακή κρίση μας μερικές φορές. Γιατί μπορεί να είναι κακή κρίση του σε αυτό που έκανε. Αλλά αυτό μπορεί να έχει δόλο, μπορεί να έχει βαρύτατη αμέλεια, πρέπει να ερευνηθεί.
1: Έτσι δεν είναι. Και δεν μπορείς να είσαι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα.
0: Πολύ σωστό.
1: Δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες, ούτε μπορείς να παραγοντίζεις, ούτε μπορείς να σχεδιάζεις και να συντονίζεις μια υπόγεια συνεννόηση, η οποία φαίνεται πλέον πασίδηλα ότι υπήρχε μέχρι και την τελευταία στιγμή μεταξύ της Μουρτζούκου και της Πόπης.
0: Και ακόμη και ένα ο δικηγόρος, ξέρετε, μερικές φορές μπορεί να πέσουμε και θύμα της άγνοιας ή καμιά φορά της κακής ενημέρωσης από τον εντολέα μας. Αν λοιπόν υποπτευθώ ότι υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο συνωμοσίας σε αυτές τις δύο κοπέλες, εγώ θα φύγω, είμαι υποχρεωμένη να παραιτηθώ. Δεν μπορώ να συνεχίσω να έχω ένα ρόλο συμβούλου, νομικού συμβούλου. Σε μια τέτοια περίπτωση που υπάρχει θάνατος και μάλιστα μικρού παιδί.
1: Δολοφονία.
2: Υπάρχει θεμελιώδης αρχή. Έτσι. Δεν μπορεί να είσαι και με τον μηνυτή και με τον κατηγορούμενο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά γιατί έχουμε και άλλο υλικό. Εν πάση περιπτώσει και περιμένουμε και τον κύριο Ντούγκα κάποια στιγμή όταν θελήσει ο ίδιος και νιώσει έτοιμος να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, όπως και την Πόπη και την κυρία Φωτεινή. Οι πύλες εκπομπής και οι πόρτες εκπομπής είναι ανοιχτοί για όλους. Ο κύριος Δημητρόπουλος, ο ήρωας γιατρός, θέλει να παρέμβει στην εκπομπή, είναι ο γιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, γιατί στην αρχή είχε εξηφανθεί ένα πολύ ωραίο σενάριο, το οποίο το υποστήριζε και η γιαγιά Φωτεινή με περίσσια δύναμη και με στεντόρια φωνή, ότι ο Παναγιώτης είχε φτάσει στο νοσοκομείο εκείνη την ημέρα ζωντανός.
2: Θυμάμαι και ότι... τότε ήμουν στην εκπομπή σας,
1: και ότι
2: και αυτός ο γιατρός,
1: και, ότι...
2: και που μας είπε το τι αγώνα έκανε.
1: Ναι. Και ότι δολοφονήθηκε ο Παναγιώτης από τον γιατρό, από τους γιατρούς. Ελάτε κύριε Δημητρόπουλε, αγαπητέ Βαγγέλη, τώρα βλέπεις και εσύ το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας. Θέλω και το δικό σου σχόλιο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στο πάνελ, δεν έχω εικόνα.
1: Ναι.
3: Παρακολουθώ και εγώ όπως και όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος τα τεκτενόμενα. Είναι γεγονός ένα ότι εγώ δεν συμμετέχω σε όλο αυτό το πανηγύρι. Επιστρέψτε μου αυτή την έκφραση, το οποίο σχετίζεται και έρχεται γύρω-γύρω από αυτή τη λέξη που από χθες το βράδυ μέσω των μηνυμάτων κυκλοφορεί Εβραίων. Τι πρέπει να απαντήσω εγώ? Εγώ δυστυχώς απάντησα την αλήθεια από την πρώτη στιγμή.
1: Όχι δυστυχώς, ευτυχώς Βαγγέλη μου απάντησε στην αλήθεια.
3: Όχι, το λέω δυστυχώς για κάποιους, όχι για μας.
1: Ναι.
3: Το λέω για κάποιους.
2: Εσείς τιμήσατε τον όρκο του Ιπποκράτη.
3: Ο ρόλος του, κύριε Κουσουλέ, ο ρόλος του γιατρού είναι να βοηθάει. Και το μέγιστο σε όλες τις περιπτώσεις είναι να μπορεί, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε αυτό το θάνατο του μικρού παιδιού του άλλου τώρα εδώ κοντά μας με το πατίνι,
1: ναι,
3: να δίνει ζωή. Αυτό είναι το μέγιστο. Είπατε νωρίτερα ότι δεν έκλαψε κανείς για αυτό το παιδί. Θα σε διαψεύσω γιατί κλάψαμε όλοι εμείς που εκείνη τη στιγμή ζήσαμε ό,τι ζήσαμε. Δεν θέλω να πω για τον εαυτό μου, κλάψαμε όλοι όσοι ήμασταν στα επίγοντα.
1: Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά.
3: Πέστε μου.
1: Εκείνη τη στιγμή εσύ είχες αντιληφθεί ότι όλο αυτό ήταν ένα κακοστημένο σοου?
3: Δεν είχα το χρόνο ή την εκείνη τη στιγμή να μπορέσω να ελέγξω όλο αυτό το οποίο συνέβαινε. Εκείνο το οποίο άρχισε σιγά σιγά σε βάθος χρόνου μέσα μου να δημιουργείται, και δεν σας το κρύβω, άρχισε να γίνεται όταν πλέον κάπου εκεί στο ύψος του Νοεμβρίου, τοποθετούμε ημερολογιακά, βρισκόμουν στην Κρήτη, όποτε δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, δεν είναι της παρούσης, εκεί άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται, προσκυνούσα σε ένα μοναστήρι και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πρωί-πρωί που με ταρακούνησε. Και πολύ δε περισσότερο, όταν γυρνώντας τη δουλειά μου μετά από κάποιες μέρες, πρωί-πρωί πηγαίνοντας, Είδα την Πόπη να έχει από το χέρι το μεγάλο κοριτσάκι να τον πηγαίνει στο σχολείο. Το νοσοκομείο με το σχολείο είναι δίπλα. Καταλαβαίνετε τότε όλο αυτό το οποίο είχε διαπλαθεί, είχε περαστεί στο κεφάλι μου, είχε διαμορφωθεί, να βλέπεις ξαφνικά το δολοφόνο του παιδιού να πηγαίνει το μεγάλο παιδί σχολείο.
1: Απίστευτο.
3: Καταλαβαίνετε εννοώ.
1: Καταλαβαίνω, Βαγγέλη. Βαγγέλη.
3: Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει κοντά 2 χρόνια και συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε και πιστεύω ότι η μνήμη του Παναγιώτη θα δικαιωθεί. Και χάρη στις δικές σου τις ενέργειες, οι οποίες ήταν καταλυτικές, και πρέπει να σου πω για ακόμη μια φορά πολλά πολλά μπράβο και συγχαρητήρια. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλή δύναμη, καλή δύναμη στην
1: Ελλάδα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να ελαφρύνουμε λίγο το θέμα, να μιλήσουμε για την ομορφιά και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, καθώς... Κοντά μας είναι η κυρία Μαλτέζου.
4: Γεια σας, κύριε Κουσουλέ. Συγκλονίζει η εκπομπή σας. Μας συγκλονίζει.
1: Και εμάς.
4: Έτσι. Είναι.
1: Φανταστείτε, εγώ είμαι συγκλονισμένος που την παρουσιάζω κιόλας.
4: Έτσι. Είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, είναι σκληρή.
1: Είναι σκληρή. Εν πάση περιπτώσει, πάνω από τάφους βρεφών έχει στηθεί ένα παιχνίδι και ένα σοου. Ναι. Πραγματικά σε κάνει να...
4: Να συγκλονίζεσαι.
1: Να συγκλονίζεσαι και όχι μόνο για την ανθρώπινη ύπαρξη και να διαρωτάσαι κτλ. Αλλά ας μείνουμε στα δικά μας, γιατί...
4: Γιατί η ζωή είναι ωραία, Πέτρο μου.
1: 3x3 στο αδυνάτισμα, κυρία Μαλτέζου.
4: Και σου έχω πει ότι εδώ, σε αυτή την εκπομπή, κάνουμε την πρεμιέρα και το φινάλε.
1: Έτσι,
4: θα τον κρατήσω το λόγο μου.
1: Είσαι θεά.
4: Λοιπόν, δώσαμε 5...
1: Πέρλαμπρη, κοιτάξτε πώς έχει γίνει σιλφίδα η κυρία Μαλτέζου με αυτή
4: είδες
1: τη θεραπεία.
4: Η ομάδα μου, είδες η ομάδα μου. Τους είπα, βρε παιδιά, τι θα γίνει. Θέλω να γίνω όσα κιλά ήμουν φοιτήτρια.
1: Πόσο ήσουν?
4: 65.
1: Τώρα πόσο είσαι?
4: 65.
1: 65 είσαι.
4: Ναι.
1: Θεά είσαι.
4: Μπήκα στο τζιμ το φοιτητικό.
1: Ναι.
4: Έκανα 3x3, έτσι.
1: Αυτό.
4: Τους άκουγα, πήγαινα στην ώρα μου, για πρώτη φορά στα χρονικά, πήγαινα στην ώρα μου και το καταφέραμε όλοι μαζί.
1: Λοιπόν, 3x3 είναι ένα αδυνάτισμα το οποίο το δίνει σε μια προσφορά η οποία είναι μοναδική, θέλω
4: Είναι
1: να...
4: μοναδική και είναι η τελευταία φορά που θα ακουστεί στην ελληνική τηλεόραση. Είναι η τελευταία μας... ευκαιρία όλων μας να το κλειδώσουμε με 99 ευρώ. Γιατί θα δώσουμε 5 μηχανήματα. 5, Πέτρο μου, 99 ευρώ. Ο κόσμος θυμάται, γιατί κάνει την έρευνά του στο αδυνάτισμα, ότι εμείς με προσφορά το δίναμε 139 ευρώ.
1: Το θυμάμαι. Ναι.
4: Λοιπόν, το δώσαμε σε 4-5 εκπομπές αποσπασματικά για λίγα λεπτά 99 και είναι η τελευταία φορά που θα το ακούσεις. 2-10-51-58-160 και 7-53-53 για όλη την Κύπρο, αν μας πεις αποκαλύψεις.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Είναι το nickname.
1: Το nickname, λοιπόν, είναι το brand name.
4: Το brand name.
1: Πάμε τώρα λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το 3x3.
4: Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας ό,τι βλέπουμε θα στο περιγράφω.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Τα ειδικά εστιασμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα για γράμμωση, λιπογλυπτική και σύσφιξη.
1: Ναι.
4: Το full power triple action που το θυμούνται με τα laser 5ης γενιάς που κάνουν λιπογλυπτική. Σφίγγουν το δέρμα. Μετράμε 6 πόντους διαφοράς μόνο με το ένα από τα τρία. Φαντάσου τώρα τι θα γίνει
1: με τα τρία
4: βήματα και τα 5 μηχανήματα. Γιατί έχουμε πράσινα laser, κόκκινα λέιζερ, high-tech rollers για να σμιλεύσουμε τοπικά, πόδι, χέρι, μέση. Έχω φίλη που σε ένα ραντεβού μέτρησε διαφορά στη μέση της 3 πόντους και περιφερειακά 6. Περιφέρεια 6, μέση 3. Δηλαδή όταν περνάς από όλα τα στάδια δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αισθανθείς και να μην το μετρήσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Έφη μου.
4: Ναι.
1: Έτσι. Καταρχάς πάντα σε ρωτάω γιατί μ' αρέσει.
4: Βέβαια. Απευθύνεται... Και σου μεταφέρουν και τηλεθεατές.
1: Ναι, ναι, και πολλά ερωτήματα τα οποία δέχομαι και στα social media. Απευθύνεται σε άνδρες ή γυναίκες?
4: Σε όλο τον κόσμο. Οι άνδρες είναι φανταστικοί πελάτες μας, γιατί απολαμβάνουν πολύ την τεχνολογία. Οι άνδρες δεν θέλουν βελόνες. Δεν θέλουν νηστέρια. Δεν μπορούν να βάζουν αναισθητικές κρέμες. Εμείς θα τα υποστούμε όλα προκειμένου να πετύχουμε.
1: Εσείς είστε αλλού παπά Ευαγγέλια.
4: Αδίστακτες.
1: Έχετε γαϊδουρίνη στον εγκέφαλο. Ναι.
4: Ενώ οι άνδρες, όταν έχουν στη διάθεσή τους μια ομάδα επιστημονική, το διατροφολόγο μας που θα δώσει και συστάσεις, τους εφαρμοστές μας στα μηχανήματα, είναι φανταστικοί και στο αποτέλεσμα. Ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα ο μεταβολισμός τους, τον οποίο βάζουμε μπροστά και με το full power και με τα ειδικά εστιασμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Και έρχεται και η πρεσοθεραπεία, η οποία είναι μια τεχνολογική πρέσα που μας αποσυμφορεί. Διώχνει κατακράτηση, λιένει την κυταρίτιδα, δίνει σύσφιξη στην επιδερμίδα και τους ιστούς. Δηλαδή, τι να μας ζητήσει κάποιος και να μην μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Το σώμα μας συνεργάζεται ή αντιστέκεται και πόση ώρα διαρκεί η θεραπεία.
4: Ακόμη και δύσκολα περιστατικά, άντρας που είχε επίμονο σκληρό λίπος από την καθιστική ζωή για χρόνια, ένα στομάχι, απαλλάχθηκε. Γυναίκα στην εμμηνόπαυση που μας μιλούσε για την τεράστια αλλαγή που υφίσταται το σώμα της. Γυναίκες, όχι γυναίκα. Όλοι φεύγουν ευχαριστημένοι από τα Μεντίζενές. Και για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή, να το ξέρετε. Το δικό σας χαμόγελο. Όταν μου λένε έξω, είπες την αλήθεια, έκανες αυτή την αποκάλυψη.
1: Αυτή την αποκάλυψη.
4: Και το πρόλαβα με τηλεοπτική προσφορά, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, προσφορά, πες μας, γιατί το αφεντικό τρελάθηκε και η κυρία Μαλτέζου, προσέξτε, είναι ο αγγελιοφόρος αυτής της προσφοράς για τελευταία φορά στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι. Ελάτε, κυρία Μαλτέζου.
4: Να φέρνουμε και καλές ειδήσεις. Λοιπόν. Μέχρι να βγει η Ζέτα Μακρυπούλια στον αέρα, για λίγα λεπτά ακόμη, μας λέτε αποκαλύψεις και παίρνετε για τελευταία φορά το αδυνάτισμα 3x3. 5 τεχνολογίες πέμπτης γενιάς, χωρίς κανένα απαγορευτικό για τον ήλιο, με διαφορά σε πόντους, κιλά, κατακράτηση, δέρμα, 99 ευρώ. Καλά, ακούσες, κλείδωσέ το. 210-51-58-160, 7053-53 για όλη την Κύπρο. Η διάγνωση για όλους δώρο, Πέτρο μου. Ασχέτως αγορά.
1: Η Σιλφίδα, η κυρία Μαλτέζου. Εγώ τη γνώριζα φοιτήτρια. Προσέξτε, τα ίδια κιλά είναι, το πιστοποιώ, έτσι. Θεολογία σπούδασε, κυρία Μαλτέζου, μετά τη συνεπήρω χώρο τη τηλεόραση.
4: Μην ξεχάσει, μην το ξεχάσει το
1: πιστοποιώ. Ο χώρο τη τηλεόραση και φυσικά τώρα είναι.
4: Με κέρδισε.
1: Τώρα είναι το πρόσωπο το Μεντίζενες. Γεια σα, κυρία Μαλτέζου, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλά. Λοιπόν, για να είμαι απολύτως ευγενής και τυπικός, θέλω πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την κυρία της παρέας, η οποία μας τίμησε. Γεια σας, κυρία Χάτζη Κωνσταντίνου.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ετοιμάζεστε να εκδράμετε στην Κρήτη, από ό,τι πληροφορούμε. Να δώσετε πολλά φιλιά στο φίλο μου, τον Νίκο το Ζωηδάκη.
5: Ευχαρίστω. Τα εξωτικά Χανιά μας περιμένουν.
1: Τον αγαπώ πάρα πολύ. Εμείς θα μείνουμε εδώ τριήμερο. Γεια σας, κύριε Τάτση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κατερνόπουλε,
6: γεια σου.
1: Σας ευχαριστώ και εσάς. Κύριε Θωμά, θέλετε να αφήσετε κάτι όρθιο από το στούντιο, γιατί μετά θα με χρεώσουν και για τις καρέκλες. Μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ ευγενείς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, απόψε το βράδυ στις 10 η ώρα, ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα UEFA Europa League ανάμεσα στην Nottingham Forest και την Aston Villa, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά και στο antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. Στο κλίμα μας μπαίνουμε λοιπόν από τις 9.30 με την pre-game εκπομπή, ενώ στις 12 έρχεται η εκπομπή The Football Show, που θα μας μεταφέρει όλα από τον απόϊχο αγώνα και τα σχόλια και αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights. Κανείς μη χάσει αυτή την αναμέτρηση και φυσικά πρέπει να πω και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό που αγωνίζονται σήμερα για τα play-off της EuroLeague και μία θέση στο Final Four. Εγώ θα με παρών στο γήπεδο, Κατερινόπουλο σπίτι του. Και επίσης, να σας πω ότι αύριο δεν έχουμε εκπομπή Πρωτομαγιά, θα κάτσουμε να ξεκουραστούμε. Εύχομαι σε όλους σας ένα υπέροχο τριήμερο, να περάσετε όμορφα. Τα λέμε τη Δευτέρα στη 1:30 ή στο Επανειδήν.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Τραμπ επαναφέρει το όπλο των δασμών κατά της Ευρώπης. Ανακοίνωσε δασμούς 25% στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Νέο επεισόδιο στην κόντρα με τον Μέρτς. Αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Το θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή φέρνει ανατιμήσεις. Σε ποια είδη πρώτης ανάγκης έρχονται αυξήσεις. Ο πόλεμος στο Ιράν περνά από τα καύσιμα στα τρόφιμα και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μήνας κυοφορίας δύο νέων κομμάτων ο Μάιος. Στην τελική ευθεία για ανακοινώσεις από Καριστιανού και Τσίπρα. Αντιδράσεις για το μανιφέστο του πρώην Πρωθυπουργού. Ατύχημα σε τελετή ονοματοδοσίας νέου αεροσκάφου στον Άραξο. Στο νοσοκομείο τρεις δημοσιογράφοι. Μαρτυρίες στο Action 24.

0: Μεγαλώνει το χάσμα στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γυραιάς Ηπείρου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά σε ευθεία σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνοντας δασμούς 25% σε εισαγόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά, επικαλούμενος παραβίαση εμπορικής συμφωνίας. Για απαράδεκτη κίνηση μιλούν οι Βρυξέλλες, με την Κομισιόν να εξετάζει ήδη αντίμετρα. Την ίδια ώρα, πρόεδρος Τραμπ κλιμακώνει την κόντρα και με τον Φρίντριχ Μέρτς, ανακοινώνοντας την απόσυρση χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία.
1: Η οργή του Αμερικανού Προέδρου ξαναχτυπά την πόρτα της Ευρώπης. Μετά τις αλλεπαλλήλες απειλές και τη δυσφορία κατά της Γυραιάς Ηπείρου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει νέους δασμούς 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρώπη από την ερχόμενη εβδομάδα.
2: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, they haven't adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
1: Η άρνηση ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών να σταθούν στρατιωτικά στο πλευρό της Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν έχει ενοχλήσει αισθητά τον Αμερικανό Πρόεδρο εδώ και καιρό.
2: Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us. Not anymore.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά άμεσα πως διατηρεί ανοιχτά τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, κάνοντας λόγο για ένδειξη αναξιοπιστίας.
3: Το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 25% στα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτο. Από τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου μέχρι την τρέχουσα στόχευση των αυτοκινήτων, αυτό δείχνει σαφή αναξιοπιστία. Έχουμε δει αυτές τις αυθαίρετες κινήσεις στο παρελθόν, ακόμη και έναντι εταίρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τώρα να διατηρήσει σαφήνεια και σταθερότητα.
1: Τεράστιο το κόστος για τον κλάδο παγκοσμίως, λέει η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας.
4: Το κόστος των επιπλέον δασμών θα είναι τεράστιο τόσο για τη γερμανική όσο και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια ήδη επιβαρημένη εποχή και θα επηρεάσει πιθανότατα και τους καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Οι προηγούμενοι δασμοί του Αμερικανού Προέδρου είχαν παγώσει μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών που αμφισβητούσε την νομιμότητά τους, δημιουργώντας ένα ασαφές πλαίσιο στην εμπορική συμφωνία Ουάσιγκτον-Βρυξελών. Η κριτική προημερών του καγκελάριου Μέρτς για την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή κλειδωνίζει περαιτέρω τις διατλαντικές σχέσεις, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να περνά στις πράξεις διατάσσοντας την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία. Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί στρατιώτες στην Ευρώπη βρίσκονται στις γερμανικές βάσεις. Η Ευρώπη φιλοξενεί συνολικά 68.000 Αμερικανούς στρατιώτες, από τους οποίους οι 36.400 είναι σταθμευμένοι στη Γερμανία. Και τα δείγματα που έχει δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνουν πως η Ιταλία και η Ισπανία θα είναι οι επόμενες από τις οποίες το Πεντάγωνο θα αποσύρει στρατό. Στα τέλη του 2025 στάθμευαν στην Ιταλία 12.600 Αμερικανοί στρατιώτες και στην Ισπανία 3.800, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση.
0: Πριν από λίγο, η Εμμανουέλα Τσουδερού, είχαμε και την πρώτη αντίδραση της Γερμανίας στην ανακοίνωση του Τραμπ ότι αποσύρει στρατιώτες από την περιοχή.
5: Και η Γερμανία, λοιπόν, δια του Υπουργού Άμυνας του Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τους περίπου 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Ο Πιστόριους, λοιπόν, τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να γίνει πιο αυτόνομη εντός του ΝΑΤΟ, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας είπε πως η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των ΗΠΑ. Είναι σαφές. Πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί. Με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. Ο πρόεδρος Τραμπ διαμηνύει ότι με τη λήξη του πολέμου οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα, επιχειρώντας κατά αυτόν τον τρόπο να εφησυχάσει την παγκόσμια κοινότητα. Το πετρέλαιο Brent, ωστόσο, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι, ενώ οι εκτιμήσεις της διεθνούς τιμής της αμόλυβδης για την ερχόμενη εβδομάδα προκαλούν πονοκέφαλο. Οι αυξήσεις μετακυλίονται, όπως είναι αναμενόμενο, και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τα νοικοκυριά να δαπανούν πλέον περισσότερα από 350 ευρώ το μήνα Αθήνα για βασικά είδη.
3: Σαν πέτρα θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα με το τέλος του πολέμου. Αυτή είναι η εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ, που προβλέπει άμεση αποκλιμάκωση σε καύσιμα και βασικά αγαθά όταν τερματιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η πραγματικότητα σήμερα στην αγορά δείχνει το αντίθετο. Η εκτόξευση του πετρελαίου Brent πάνω από τα 110 δολάρια επαναφέρει την ανησυχία, με τους βενζινοπόλες να προειδοποιούν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η τιμή των καυσίμων μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 2,30 ευρώ το λίτρο.
6: Πρέπει να ανοίξουν ασθενά το ορμούς. Όσο δεν ανοίγουν και η κυβέρνηση θα αναγκάζεται να παίρνει περαιτέρω μέτρα παρατείνοντας τη χρονική περίοδο, αλλά θα πρέπει να παίρνει και πιο ουσιαστικά μέτρα. Διαφορετικά οι τιμές θα ξεπεράσουν το 2,30 ευρώ το λίτρο.
3: Τα δηληστήρια θα προχωρήσουν σε νέες αγορές σήμερα με αυξημένες τιμές, οι οποίες στη συνέχεια θα περάσουν στην Αγγλία. Η διαμόλυβδη κινείται στα 2,05 ευρώ και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,92, με την ανωδική τάση να θεωρείται δεδομένη. Την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δηλώνει μέσω του Action 24 πως αν οι πιέσεις συνεχιστούν θα εξεταστούν μέτρα τόσο για τα καύσιμα όσο και για το ηλεκτρικό ρεύμα.
7: Τα ανταγκλαστικά της κυβέρνησης από την πρώτη μέρα ήταν αυτά τα οποία προσπάθησαν να αναχαιτήσουν το κλίμα ακρίβειας και να δώσουν, όπως κάναμε στο ντίζελ, που είναι ένα καύσιμο το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές πολλών προϊόντων, θα είμαστε εκεί για να μην μείνει κανένας πίσω. Αυτή τη στιγμή οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα επίπεδα τα περσινά. Δεν είμαστε σε ένα επίπεδο επιδότηση αυτή τη στιγμή. Όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση.
3: Το κύμα ακρίβειας αγγίζει και τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με τα νοικοκυριά να δαπανούν πλέον πάνω από 350 ευρώ το μήνα για βασικά είδη. Ενώ σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, έως και το 1 τέταρτο του εισοδήματος κατευθύνεται στα τρόφιμα.
8: Στα 150 με 200 ευρώ, άνετα.
9: Πόσα άτομα είστε?
8: 2.
9: Για τα βασικά, ε?
8: Ναι.
9: 2 άτομα, αρκετά μπορώ να πω περισσότερα από ό,τι δίναμε κάποτε. Δηλαδή, 2 άτομα. Το μήνα πρέπει να είναι γύρω στα 300 με 400 ευρώ.
10: Τα πάνη για τρόφιμα και είδη παντοπολίου είναι περίπου το 1 τέταρτο εισοδήματος με βάση τα στοιχεία που έχουμε και από Ελστάτ. Πριν από 15 χρόνια, δηλαδή περίπου όταν ξεκίνησε η δημοσιονομική κρίση, ήταν το 1 πέμπτο.
3: Σε αυτό το περιβάλλον, οι καταναλωτές στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε προσφορές και φθηνότερες επιλογές, προσπαθώντας να αντέξουν το αυξημένο κόστος ζωής.
11: Τα σούπερ μάρκετ, όπως ξέρετε, αγοράζουν τα προϊόντα και εφόσον δουν ότι έρχονται ανατιμήσεις μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα, παρά τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, ένα μέρος αυτών αναγκαστικά θα προσπαθήσουν να το περάσουν προς τους καταναλωτές.
12: Κάνουν έξυπνες αγορές, κάνουν έρευνα αγοράς, χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά εργαλεία για να βρουν το ό,τι πιο πολύ συμφέρει. Δεν αρκεί μόνο αυτό.
3: Μέσα σε αυτό το αβέβαιο σκηνικό, όλα δείχνουν πως η πορεία των καυσίμων και των τροφίμων θα συνεχίσει να καθορίζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, κρατώντας σε αγωνία νοικοκυριά και αγορά.
0: Στην τελική ευθεία για τις επίσημες ανακοινώσεις των νέων κομμάτων τους εντός του μήνα βρίσκονται Μαρία Καρυστιανού και Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός δημοσίευσε το πολιτικό του μανιφέστο, παρουσιάζοντας την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής, ένα πλαίσιο ιδεολογικής ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής πολιτικής πρότασης απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και στην άνοδο της ακροδεξιάς. Άμεσες ήταν οι επικρίσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
13: Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, με δύο νέα κόμματα να κάνουν την εμφάνισή τους, προκαλώντας αναταράξεις, όπως η εξαγγελία της Μαρίας Καρυστιανού για κάθοδο στον πολιτικό στίβο μέσα στο Μάιο. Στόχος του κομματός της θα είναι η δικαιοσύνη και η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και των αδικοπραγούντων, όπως ισχυρίζεται.
14: Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες. Για να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουν μάνες και συγγενείς, τα παιδιά και τους αγαπημένους τους.
13: Την ίδια ώρα, οι διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς συνεχίζονται με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να αναρτά το πολιτικό του μανιφέστο, καλώντας σε συνεργασία τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και της σύγχρονης αριστεράς.
15: Απέναντι στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού αλλά και του κοινωνικού αυτοματισμού, ιδιαίτερα στα μεσαία στρώματα που μεταθέτει την ευθύνη της φτώχειας στους ίδιους τους φτωχούς, χρειάζεται ένα σχέδιο μακράς πνοής που θα συνέχει την αριστερά της νέας εποχής, την κυβερνώσα αριστερά που αναζητούν σήμερα οι προοδευτικοί πολίτες στον τόπο μας. Η κυβερνώσα αριστερά διεκδικεί τη συγκρότηση μιας νέας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας, η οποία θα αντιμετωπίζει το βασικό ερώτημα της εποχής. Τι πρέπει να γίνει για να μπορούν οι πολίτες να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ισότητα, δικαιοσύνη και προοπτική?
16: Είναι ένα πολιτικό κείμενο, νομίζω γενικόλογο, χωρίς συγκεκριμένες αιχμές και προγραμματικές προτάσεις.
17: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο περιέχει πάρα πολλές προγραμματικές θέσεις που διατυπώθηκαν και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το 2025.
18: Το μανιφέστο Τσίπρα, ωστόσο, φαίνεται ότι διαβάζεται διαφορετικά από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή ήταν η κριτική του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook εγκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα για αντιγραφή του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Από τις θέσεις του τελευταίου συνεδρίου του Ιουνίου του 2025 του ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά ποια είναι? Τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του Ινστιτούτου περιέχονται στις θέσεις και στην απόφαση του συνεδρίου.
18: Εχμήρη ήταν η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη, που σχολίασε το μανιφέστο Τσίπρα, κάνοντας λόγο για νοσταλγούς της δεκαετίας του 80 και του προγράμματος της Θεσσαλονίκης.
19: Τρέμω ότι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση ή μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Εμένα μου θυμίζει λίγο αυτό τον αγώνα. Νοσταλγή της δεκαετίας του 80 και νοσταλγή του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Η πολιτική, κυρία Γκαντώνα, κύριε Σιωμόπουλε, δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης. Η πολιτική είναι πολιτικές.
20: Είναι ένα πρόσωπο που έχει πεπραγμένα προϊστορία και βάρη. Βάρη κατά την άποψή μου, πολιτικά βάρη.
18: Οι νέες πολιτικές κινήσεις φέρνουν ανακατατάξεις στα κόμματα της κεντροαριστεράς, καθώς αρκετοί είναι οι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά που περιμένουν υπομονετικά για την πολιτική τους μεταγραφή στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σοβαρότατο ατύχημα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο σημειώθηκε στο αεροδρόμιο στον Άραξο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ονοματοδοσία αεροσκάφους ξένης εταιρείας. Η σκάλα επιβίβασης του αεροπλάνου κατέρευσε, με αποτέλεσμα δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ να βρεθούν στο έδαφος και να τραυματιστούν. Ένας εκ των τριών τραυματιών περιγράφει στο Action 24 τα όσα βίωσε και τη μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε στο σημείο.
1: Πανικός, φωνές, τρόμος. Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει και από ρεπόρτερ και από τυπωνικά ρεκάρε τη στιγμή που η σκάλα υποχωρεί ευνηδιαστικά στο αεροδρόμιο του Αράξου, παρασύροντας στο κενό δημοσιογράφους, οπερατέρ και φωτογράφους. Ο εικονολήπτης Πάνος Κλαβιανός, ένας εκ των τραυματιών που βρισκόταν πάνω στη σκάλα για την κάλυψη της εκδήλωσης, περιγράφει στο Άξιον 24 πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλοι βρέθηκαν στο κενό.
21: Υποχώρησε η πλατφόρμα κάτω, ίσως από το κέντρο βάρους. Πάντως ξαφνικά χάθηκε η πλατφόρμα κάτω από τα πόδια μας και πέσαμε όλοι κάτω. Και πάνω μας πέσαν και οι υπόλοιποι άνθρωποι, ήταν πιο πίσω από μας. Πάμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υποχωρεί η πλατφόρμα από κάτω. Προλαβαίνεις και να φοβηθείς κάτι. Όταν υποχώρησε η πλατφόρμα, φύγαμε με το πρόσωπο προς το έδαφος, προς την πίστα. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε τα χέρια μας, γιατί κρατούσαμε και τις κάμερες. Προφανώς σπάσαν κάμερες και η δικιά μου και του φωτογράφου, κάποια τηλέφωνα που τραβούσαν.
1: Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ονοματοδοσία αεροσκάφους ξένης εταιρείας με την ονομασία Πάτρα στο πλαίσιο πρωτοβουλίας προβολής της Δυτικής Ελλάδας.
21: Ήμασταν συνοδεία των διοργανωτών εκεί. Μας είπαν ότι έχει στηθεί μια σκάλα απέναντι ακριβώς από εκεί που θα γινόταν η ονοματοδοσία του αεροσκάφους, ώστε να έχουμε καλύτερες λήψεις. Έδειξαν οι υπεύθυνοι εκεί του αεροδρομίου ότι μπορούμε να ανέβουμε. Είχαν βάλει μια πλατφόρμα ακριβώς δίπλα, δηλαδή αυτή τη σκάλα. Αυτοί μας υπέδειξαν που θα πάμε για να καθίσουμε. Αυτοί μας είπαν ότι είχαν βάλει την πλατφόρμα. Τώρα αυτοί μας καθοδηγούσαν.
1: Περίπου 10 με 15 άτομα ακολούθησαν την οδηγία και η σκάλα που αποδείχθη αδύναμη να συγκρατήσει τόσο κόσμο υποχώρησε και οι άνθρωποι κατέληξαν στο έδαφος. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση μιας δημοσιογράφου, η οποία φέρει βαριά τραύματα στο πόδι. Ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης τραυματίστηκαν ελαφρύτερα, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστηκε ο τεχνικός εξοπλισμός των συνεργείων.
21: Εντάξει, εγώ ήμουν τελικά ο πιο τυχερός, γιατί την γλίτωσα μόνο με τα γόνατα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν σπασίματα, κατάγματα. Εντάξει, εγώ τώρα την γλιτώνω μόνο με πάγους, λίγα αναλυτικά και ξεκούραση στα γόνατα για να μην δημιουργηθεί κάποιο αιμάτωμα μέσα από το μήμα της κλειδώσης, οπότε είμαι προς το παρόν στο κρεβάτι.
1: Άμεσα οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ στο σημείο βρισκόταν και γιατρός που παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα έφτασε το ΕΚΑΒ και οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Παρά το σοβαρό περιστατικό, η τελετή ολοκληρώθηκε κανονικά παρουσία επισήμων, ενώ τα αίτια της κατάρρευσης της σκάλας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
0: Μένουμε στο θέμα και συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Περικλή Πατσούρη για να μας δώσεις, Περικλή, όλες τις εξελίξεις.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Τζένι. Πρώτα απ' όλα, μου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια, για το τι ακριβώς συνέβη και τις συνθήκες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εκεί. Έφτασε το αεροπλάνο, προσγειώθηκε για πρώτη φορά. Μεγάλη εταιρεία έφερε 189 επιβάτες με αυτή τη λύση από το Ανόβερο. Και αντί να έχουμε κορδέλες που νονά μεταφορικά, βέβαια, εντός εισαγωγικών θα ήταν και ο Λιβιονίκης, η πατρινή, η Νόρα Δράκο, είχε το ρόλο αυτό μαζί με υψηλούς προσκεκλημένους. Ήταν ο πρέσβης Γερμανίας, η πρόεδρος του ΕΟΤ, ήταν ο CEO της εταιρείας αυτής. Είχαμε λοιπόν αυτό το δυνηρό περιστατικό με αποτέλεσμα και περίπου 10 άτομα που βρισκόντουσαν σε αυτή την σκάλα να πέσουν. Με όλα αυτά βέβαια που είχε και το ρεπορτάζ που συνέβησαν και περιμένουμε αν θα γίνει χειρουργείο στη δημοσιογράφο τη γυναίκα τις επόμενες ώρες γιατί είχε αρκετά σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Είχαμε λοιπόν αυτό το περιστατικό χθες απόγευμα. Ονοματοδοσία Πάτρα. Είναι στα για την περιφέρεια μια προβολή αυτό. Ονοματοδοσία θα γινόταν εκεί το αεροσκάφος αυτό που άλλωστε ξεκίνησε στον άραξο της πτήσης. Ήταν ένα γεγονός από μόνο του. Οι προσκεκλημένοι πήγαν, οι υψηλοί προσκεκλημένοι και οι δημοσιογράφοι βρέθηκαν, οι τεχνικοί και όλοι. Αλλά δυστυχώς είχαμε αυτό το σοβαρό περιστατικό. Διερευνούνται τα αίτια και περιμένουμε τις ερχόμενες ώρες εξελίξεις για το πώς ακριβώς συνέβη και αν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας που άλλωστε θα έπρεπε να τηρούνται.
0: Ανέφερες ότι μία γυναίκα έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά. Έχεις πληροφορίες για τους άλλους δύο ανθρώπους που τραυματίστηκαν, Περικλή?
2: Ευτυχώς υπήρχε ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο γιατρός εκεί και μπόρεσε και έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Τρεις ήταν πήγαν στο νοσοκομείο, όπως βέβαια και ο Παναγιώτης Κλαβδιανός που μίλησε από τον σταθμό Ιόνιαν πριν από λίγο στο Άξιον 24. Απλώς η μία γυναίκα έχει πιο σοβαρά τραύματα, παραμένει στο νοσοκομείο και οι πληροφορίες που έχουμε ότι μάλλον θα χρειαστεί χειρουργείο τις επόμενες ώρες γιατί είναι αρκετά πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέες φρικιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παράνομο γυροκομείο στους Αμπελόκηπους. Η ιδιοκτήτρια όχι μόνο κακομεταχειριζόταν τους ηλικιωμένους, αλλά τους στερούσε κάθε διάβλο επικοινωνίας με τα συγγενικά τους πρόσωπα, παίρνοντάς τους ακόμα και τα κινητά τους τηλέφωνα. Κλειδί για την αποκάλυψη της υπόθεσης στάθηκε καταγγελία συγγενούς που δέχθηκε εκβιασμό από την 72χρονη.
4: Αυτό είναι το διαμέρισμα κολαστήριο της 72χρονης του Αμπελόκηπου, στο οποίο έμεναν οι τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες κάτω από άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες και χωρίς τη στοιχειώδη υγιεινή.
22: Εγώ προσωπικά δεν είχα καταλάβει τίποτα ύποπτο. Αυτό δεν είχα ούτε αυτό που ακούστηκε με τη δυσοσμία, δεν κατάλαβα κάτι. Εγώ ίσως να είναι επειδή είμαι στο δεύτερο όροφο.
23: Ήταν πολύ μεγάλο το διαμέρισμα και μπορούσε ενδεχομένως. Εγώ το ήξερα από τον ιδιοκτήτη πολύ παλιά. Η κυρία μου έλεγε ότι έχει δύο θείες της. Ζει αυτή με δύο θείες της. Πού να ξέρω εγώ μέσα τι γίνεται. Η γυναίκα ήταν ευγενική, ήταν εντάξει στα οικονομικά της. Από εκεί και πέρα, πού να ξέρω εγώ. Φασαρία δεν έκανε κανένας ποτέ.
4: Τα στοιχεία της έρευνας των αρχών σκιαγραφούν μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, ελέγχου και απομόνωσης. Οι τέσσερις ηλικιωμένες, 79, 82, 88 και 86 ετών, κρατούνταν ουσιαστικά φυλακισμένες, με την επικοινωνία τους με συγγενείς να είναι απολύτως ελεγχόμενοι από την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος.
24: Υπήρχε μια γυναίκα από την Βουλγαρία, 72 χρονών, η οποία... Είχε σε άθλιες συνθήκες, διατηρούσε τον παράνομο οίκο ευγυρίας, κάποια δωμάτια δηλαδή, τα οποία φιλοξενούσε υπερήλικες και οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι τέσσερις γυναίκες ήταν από άνθρωπες.
25: Επειδή εμείς μένουμε ακριβώς από κάτω, ούτε φασαρία υπήρχε, ούτε μας συνοφλούσαν, ούτε τίποτα. Είναι λίγο σοκαριστικό, δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο.
4: Το κουβάρι της φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η ιδιοκτήτρια ζήτησε από την κόρη μιας ηλικιωμένης το ποσό των 2.000 ευρώ προκειμένου να συνεχίσει να τη φιλοξενεί στο διαμέρισμα. Την απείλησε μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα την πέταγε σε κάδο απορριμμάτων.
26: Μιλάμε για συνθήκες τώρα τριτοκοσμικές, μιλάμε για συνθήκες ντροπής. Δεν ήταν συνθήκες οι οποίες είχαν προάβλιες χώρες να βγει κάποιος να πάει κάπου. Ήταν ουσιαστικά τέσσερις κυρίες εγκαταλειμμένες σε ένα χώρο που κάποιος έκανε πως τις φρόντιζε.
27: Η είσοδος στο διαμέρισμα μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς χρειάστηκε παρέμβαση κλειδαριά. Όταν οι αρχές κατάφεραν να μπουν μέσα, ήρθαν αντιμέτωποι με μια αποκαρδιωτική εικόνα τεσσάρων γυναικών που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συγγενείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τις μητέρες τους με αποτέλεσμα να κληθούν άμεσα ασθενοφόρα και να μεταφερθούν σε δημόσια νοσοκομεία.
5: Ενεπλάκησαν λοιπόν οι αστυνομικές αρχές, η περιφέρεια, στην περιφέρεια έχει φτάσει η καταγγελία. Ανοίχθηκε το διαμέρισμα με κλειδαρά, γιατί δεν άνοιγε με τα διάχρονη.
4: Το διαμέρισμα στους αμπελόκηπους σφραγίστηκε, ενώ η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της 72χρονης για έκθεση κατ' επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απήθεια.
0: Το ρόλο μιας γυναίκας από την Αθήνα ερευνούν οι αρχές για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτού στην Κεφαλονιά. Μέσω της απολογίας του 23χρονου φίλου της, Φίλιππε Πλιακοπάνε, αναδεικνύεται η έμεση εμπλοκή της.
6: Πράγματι, Τζένι, ο 23χρονος φίλος της άτυχης 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, ανέφερε για τον ρόλο μιας, το ρόλο μιας γυναίκας από την Αθήνα στην γνωριμία της με τον 66χρονο. Ερευνούνται τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την απολογία του 23χρονου και ο ρόλος της γυναίκας αυτής σε ενδεχόμενο κύκλωμα, καθώς επανεξετάζεται και ο ρόλος του 66χρονου άντρα από την Πρέβεζα. Τζένι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια πρώτη αντίδραση στη βελτιωμένη πρόταση του Ιράν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να μην είναι ικανοποιημένος και να την απορρίπτει εκ νέου. Η Τεχεράνη προτίθεται να θέσει επιτάπητο στο άνοιγμα των στενών με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας και άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται την εκεχηρία σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύγκρουση με το Κογκρέσο για την έγκριση της στρατιωτικής εμπλοκής.
4: Το παζάρι για το περιεχόμενο της πρότασης του Ιράν συνεχίζεται ανεπιτυχώς.
7: Looks like we're in the middle of another diplomatic push between Tehran and Washington to end this war. During this ceasefire, none of the diplomatic efforts have worked. There's no indication that this one will be working either.
4: Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο επιλογές.
8: So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
9: How would it look different?
8: Well, there are options. I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
4: Ερωτηθείς για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί.
8: I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something?
4: Η νέα πρόταση του Ιράν σηματοδοτεί σημαντική υποχώρηση από την πλευρά της Τεχεράνης. Ωστόσο, το μόνιμο αγκάθι των πυρηνικών παραμένει και πάλι αόριστο και εναποτίθεται σε μελλοντικές διαβουλεύσεις.
10: One proposal that's been reported is that the United States will end the blockade of Iranian ports. The Strait of Hormuz will be reopened. There will be then concrete discussions on extending the ceasefire indefinitely, and then and only then would Iran talk about its nuclear weapon program.
4: Φρένο στην πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την ανάγκη έγκρισης του πολέμου από το Κογκρέσο επιχείρει να βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τη θέση ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει τερματιστεί, διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρώντας να αποφύγει θεσμική σύγκρουση με το Κογκρέσο, καθώς συμπληρώνεται το συνταγματικό όριο των 60 ημερών.
8: No other country has ever done it. It's never been in, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. We're on our way to another victory, a big victory, and I don't think that it's constitutional what they're asking for.
4: Την οργή του προς το Κογκρέσο εξέφρασε και ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σχετικά με την ανάγκη έγκρισης του πολέμου. Την ίδια στιγμή, ο Μοτσδάμπα Χαμενεΐ επιτίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τις χάρτινες τίγρες και αμφισβητώντας την ικανότητά τους να προστατεύσουν τις βάσεις και τους συμμάχους τους. Και ενώ η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να ζητήσει επιπλέον 30 ημέρες για την ολοκλήρωση της αποχώρησης, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν αβέβαιες.
0: Στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μαρία Χάρδα έχει τις λεπτομέρειες.
11: Πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι πωλήσεις αυτές αφορούν το Ισραήλ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ θα αποκτήσει συστήματα όπλων ακριβίας APKWS που μετατρέπουν τους παραδοσιακούς πυράβλους 70 χιλιοστών σε καθοδηγούμενους και έτσι μπορούν να κλειδώσουν ακριβώς πάνω σε ένα συγκεκριμένο στόχο, μειώνοντας τον κίνδυνο να χτυπήσουν λάθος σημείο. Η αξία των συστημάτων αυτών αγγίζει περίπου τα 992 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα το Κατάρ θα παραλάβει πυράβλους Patriot και συναφή εξοπλισμό αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και συστήματα APKWS αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου. Το Κουβέιτ θα αποκτήσει το σύστημα διοίκησης IBCS αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα παραλάβουν συστήματα APKWS αξίας περίπου 148 εκατομμυρίων δολαρίων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, διαπίστωσε ότι υπήρχε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτούσε άμεσες πωλήσεις σε αυτές τις χώρες και έτσι παρακάμφθηκε η εξέταση και η έγκριση από το Κογκρέσο για τις πωλήσεις σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, Τζένι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Χάρδα. Με τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν να σημειώνουν ελάχιστη πρόοδο, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Εμμανουέλα Τσουδερού φαίνεται πως ετοιμάζονται για ένα νέο γύρο συγκρούσεων.
9: Ναι, φαίνεται πως ζεσταίνουν λοιπόν τις μηχανές. Δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγαν πως ο Τραμπ σταθμίζει τις επιλογές του για μια επανεκκίνηση των εχθροπραξιών στο μέτωπο του Ιράν. Τα σενάρια είναι δύο, είτε να γινόταν μια επιχείρηση απαγωγής του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη, είτε ένα μεγάλο χτύπημα επιχειρήσεις με χτυπήματα στις κρίσιμες υποδομές. Τώρα όμως η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η CENTCOM, δημοσίευσε φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν να φορτώνονται εφόδια στο, είναι αυτές που βλέπουμε αυτή την ώρα, στο αντιτορπιλικό USS Delbert O. Black και το οποίο υποστηρίζει τον στόλο του αεροπλανοφόρου του USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Να πούμε ότι όπως είδαμε το Ιράν κατέθεσε ακόμα μια αναθεωρημένη πρόταση η οποία όπως όλα δείχνουν δεν ικανοποιεί την Ουάσιγκτον, οπότε το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επιστρέψει στις εχθροπραξίες θα ήταν ένας τρόπος να σπάσει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. Συμφωνία ορόσημο με έντονο ενεργειακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα χαρακτήρισε το deal της Actor με την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Αλβανίας, η Standard Poor's Global. Ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει τις λεπτομέρειες.
12: Τσένι, όπως σχολιάζει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, η συμφωνία Actor με την Albania Gas υλοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου ενισχύεται η διαφοροποίηση πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, επιταχύνεται η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και το αμερικανικό LNG αποκτά αυξανόμενη σημασία. Παράλληλα, η συμφωνία εντάζεται σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό και ενεργειακό πλαίσιο, στο οποίο η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο εισόδου LNG. Τα Βαλκάνια μετατρέπονται σε κρίσιμο πεδίο ενεργειακών επενδύσεων. Η συμφωνία έχει διάρκεια 20 ετών. Η Actor μέσω της θυγατρικής της Actor LNG USA αναμένει να προμηθεύει 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Albania Gas από το 2030. Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα που ξεπερνάνε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, Τζένι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Ηλία που κόστησε τη ζωή σε ένα 13χρονο παιδί έγειρε ερωτήματα σχετικά με την κείμενη νομοθεσία και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους. Καθημερινά, χιλιάδες πολίτες γίνονται μάρτυρες της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί ακόμα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες, με οδηγούς να κινούνται ακόμα και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας χωρίς κράνος, κρατώντας συχνά το κινητό τους τηλέφωνο και φορώντας ακουστικά.
13: Καθημερινά δεκάδες οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών κινούνται ανεξέλεγκτα στους δρόμους της Αθήνας δίχως κράνος, με ακουστικά στα αυτιά και μπροστά από μια οθόνη κινητού, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.
14: Πολλούς φίλους μου ακόμα πηγαίνουν και με 2-2 πάνω στο πατίνι και γενικά είναι επικίνδυνο. Θεωρώ ότι εγώ θα έπρεπε να είχε απαγορευτεί το πατίνι για λόγους ασφαλείας, όπως και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού.
15: Έχω προσέξει δυστυχώς πολλές φορές να κυκλοφορούν έτσι χωρίς να προσέχουν καθόλου, κυρίως μικρά παιδιά. Και με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο, ίσως θα πρέπει να γίνει κάτι.
13: Ο Ωστόσο, στο ελληνικό οδικό δίκτυο, που τα ηλεκτρικά πατίνια καλούνται να συνυπάρξουν με αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς, αυξάνεται και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.
1: Βασικά, τα πατίνια είναι λίγο επικίνδυνα. Πρέπει δηλαδή να κάτι να γίνει, γιατί δεν είναι μόνο οι μικροί, είναι και μεγάλοι. Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή και από τους οδηγούς.
2: Είναι λίγο επικίνδυνα. Τρέχουν πάρα πολύ, δεν προσέχουν.
13: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να οδηγηθούν από άτομα από 12 έως 15 ετών με ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Όσοι είναι άνω των 15 ετών μπορούν να τα οδηγήσουν με ταχύτητες έως και 25 χιλιόμετρα την ώρα. Η χρήση τους σε αυτές τις ηλικίες απαιτεί την προσεκτική τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
2: Βεβαιώνεται παράβαση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ μέχρι και 350 ευρώ. Κοντά υπάρχουν παραβάσεις ανάλογα τι κάνει ο καθένας. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο καιρό στην Πανεπιστημίου αφαιρέθηκε ένα πατίνι από μια γυναίκα η οποία οδηγούσε από την εμπειρία αλκοόλ. Άρα υπάρχουν οι ίδιοι έλεγχοι που γίνονται με όλα τα οχήματα. Μα είναι τροχοφόρο όχημα, ναι, μέσα στο κέντρο της πόλης.
13: Όπως λένε οι ειδικοί, στο ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να επιβαίνει ένα άτομο και οι οδηγοί χρειάζεται να δίνουν πάντα προτεραιότητα σε πεζούς στους ποδηλατόδρομους. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης απαγορεύεται η χρήση κινητού και ακουστικών, ενώ είναι υποχρεωτικό το κράνος, ο φωτισμός τη νύχτα, το αντανακλαστικό γυλαίκο και η χρήση κόρνας.
16: Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν υπάρχει μια στοιχειώδη εκπαίδευση. Δηλαδή, βγαίνει κάποιος στο δρόμο με ένα όχημα που δεν παρέχει καθόλου ασφάλεια, χωρίς να ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και βλέπουμε πολλές φορές πατίνια να πηγαίνουν ανάποδα. Ανάποδα στο δρόμο δεν επιτρέπεται να πάει ούτε ασθενοφόρο με βάση τον κώδικα.
13: Οι ποινές για όσους επιχειρούν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικούς δρόμους είναι αυστηρές.
0: Να δούμε και μερικές ειδήσεις από τον κόσμο. Το οστικό κύμα έκρηξη σε σπίτι στη Νέα Υόρκη εκτόξευσε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ στην Αυστραλία καταγράφηκαν προπυλακισμοί έξω από νοσοκομείο που κρατείται άνδρας κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός 5χρονου κοριτσιού.
17: On their desperate search for a missing girl near Alice Springs. Police this afternoon revealing the girl who we've been asked to now call Kumanjai Little Baby has been found dead.
0: Πλήθος 400 ανθρώπων συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο 47χρονος Jefferson Lewis, που φέρεται να απήγαγε και να σκότωσε το 5 τον κορίτσι που ανήκει στην κοινότητα των αυτοχθόνων. Ο Λούις μεταφέρθηκε στον Ντάρουιν για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες τις επόμενες ημέρες. Σκηνές αμηχανίας στο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ. Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, επιχείρησε να πείσει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας να δώσει το χέρι και να σταθεί για φωτογραφία μαζί με τον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας.
18: The Israeli representative is not a qualified partner to shake hands with him.
19: Tonight, heart-stopping video of a New York City house explosion.
0: Αστυνομικοί προσπαθούν να μπουν στο σπίτι μετά από κλίση που δέχτηκαν για άνδρα πλεισμένο με μαχαίρι και μυρωδιά βενζίνης. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας από τους ένστολους άνοιξε την πόρτα του σπιτιού. Ως αποτέλεσμα, 8 αστυνομικοί υπέστησαν εγκάβματα και τραύματα στο κεφάλι. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Mediterranean Foods στην Αστόρια. Εδώ και χρόνια τώρα σας φέρνει την Ελλάδα στο τραπέζι σας. Ελληνικά προϊόντα για όλα τα γούστα. Καθημερινά άμεση εξυπηρέτηση και άψογο σέρβις. Πληθώρα γαλακτοκομικών προϊόντων. Ελιές, λάδι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια. Μεγάλη γκάμα κατεψυγμένων προϊόντων. Φρέσκα γλυκά και αρτοποιήματα. Mediterranean Foods. Στο 30 1234 δρόμους και 2278 35 δρόμους στην Αστόρια. Τηλέφωνο 718 721 0221.
1: Το θέατρο της Κυριακής.

0: Εμπρός. Εμπρός. Λέγεται.
1: Η κυρία Λακίδου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία μου, γνωρίζετε αν ο άντρας σας πρόκειται να ταξιδέψει αύριο για τη Θεσσαλονίκη?
0: Ασφαλώς το γνωρίζω.
1: Θα ταξιδέψει μόνος?
0: Μόνος.
1: Λάθος, κυρία μου. Καιρός να ανοίξετε τα μάτια σας. Ο άντρας σας θα επιχειρήσει ταξίδι μέλη τους με την ερωμένη του.
0: Ποιος τηλεφωνεί?
1: Αν θέλετε να πιστείτε, πάρτε αύριο το τρένο των 8. Μα την πίστη μου αξίζει τον κόπο η έκπληξη.
0: Ποιος τηλεφωνεί? Ποιος? Ποιος είστε?
1: Θεωρώ περιττό να σας πω. Μην του μιλήσετε για το τηλεφώνημα. Μην χαλάσετε την έκπληξη.
0: Σας παρακαλώ, ποιος είστε?
1: Αύριο πρωί με το τρένο των 8.
0: Εμπρός. Εμπρός. Εμπρός.
2: Στο θέατρο της Κυριακής θα ακούσετε το έργο «Έγκλημα στο τρένο» του Κώστα Παΐζη. Λαμβάνουν μέρος με την σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί. Αντιγόνη Βαλάκου, Άννα. Πάνος Παπαϊωάννου, Αστιφύλαξ. Γιώργος Μετσόλης, Αφηγητής. Εμιλία Υψηλάντη, Λέλα. Βασίλης Παπανίκας, Άρης. Σπύρος Καλογύρου, Γιώχαν. Αλέξης Μίγκας, Νάκος. Κώστας Δρίγας, Ελεγκτής. Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Ανακριτής. Μιχάλης Μπαλής, Σύζυγος. Νίκος Μπακογιάννης, Διερμηνεύς. Ελισάβετα Πτώσογλου, Έρικα. Μουσική επιμέλεια Αρίστης Γεωργοπούλου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Ραδιοσκηνοθεσία Θεόφιλου Ζαμάνου.

0: Βρισκόμαστε στην ταχεία αμαξοστοιχεία Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο τρένο, πριν δύο μέρες, συνέβη ένα ανεξιχνίαστο προς το παρόν έγκλημα. Ο σιδηρόδρομος είναι σχεδόν πλήρης. Έχει απομακρυνθεί από την πρωτεύουσα. Οι επιβάτες άρχισαν να κυκλοφορούν στους διαδρόμους, στο μπαρ. Θαυμάζουν από τα ανοιχτά παράθυρα τη θέα της διαδρομής. Σε ένα διαμέρισμα πρώτης θέσεως, καθισμένος αναπαυτικά, είναι ο Άρης Νακίδης, απορροφημένος στο διάβασμα του περιοδικού. Η πλαϊνή του θέση, δίπλα στο εξωτερικό παράθυρο, μένει άδεια. Στο απέναντι κάθισμα, ο Γιώχαν Λαμπρόπουλος έχει συγκεντρωμένη την προσοχή του στην ανάγνωση του αστυνομικού μυθιστορήματος «Έγκλημα στο τρένο». Πλάι του, ο κύριος Νάκος ξεφυλίζει την εφημερίδα του. Ενώ το τρένο συνεχίζει ήσυχα την πορεία του, περνά στο διαμέρισμα η Λέλα, νέα εκρηκτικής ομορφιάς. Πίσω της ακολουθεί κάποιος ακαθορίστου ηλικίας άνδρας, κακοφτιαγμένος, ατιμέλητος. Μοιάζει να τον τράβηξε ο μαγνήτης της προκλητικής της ομορφιάς. Μερικές στιγμές στέκει όρθιος, ακουμπισμένος στην πόρτα, παρακολουθώντας με βλέμμα λέμαργο γεμάτο ανέδεια κάθε της κίνηση. Η είσοδος της Λέλας προξενεί ευχάριστη αίσθηση στο Γιώχαν και τον Άκο. Τακτοποιεί τη βαλίτσα της και τελικά κάθεται πλάι στον Άρη. Ο νεοφερμένος, απροσάρμοστος στο περιβάλλον, με το βλέμμα πάντοτε κολλημένο πάνω της, χωρίς να ενοχλείται καθόλου από τους γύρω του, πιάνει μια θέση απέναντί της. Ο Άρης στην αρχή, σκυμμένος όπως ήταν στο περιοδικό, δεν πήρε η είδηση την παρουσία της Λέλας. Όταν όμως οι ματιές του συναντώνται, μένει άναυδος.
1: Πώς βρέθηκες εσύ εδώ?
2: Αυτή είναι η θέση μου.
1: Ρώτησα πώς βρέθηκες εδώ.
2: Σε πήρα από πίσω.
1: Μα χθες βράδυ είμαστε μαζί και δεν μου είπες τίποτα.
0: Οι υπόλοιποι επιβάτες μοιάζει να μην ακούν τη συζήτηση. Ο Γιώχαν διαβάζει το βιβλίο του. Ο Νάκος ξεφυλίζει την εφημερίδα του. Ο ανώμαλος τύπος έχει καρφωμένο το βλέμμα του στις γάμπες της Λέλας, που καθώς το φόρεμά της έχει ανέβει αρκετά ψηλά, αφήνει μεγάλο μέρος ακάλυπτο. Όμως, ανάμεσα από το διάβασμα, τόσο ο Γιώχαν όσο και ο Νάκος ρίχνουν κρυφές ματιές στο προσφερόμενο θέαμα.
2: Θέλησα να σου κάνω έκπληξη. Δεν σε ευχαρίστησε η έκπληξή μου?
3: Πολύ τολμηρό.
2: Τολμηρό παράτολμο, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είμαστε μαζί. Οι δυο μας.
3: Εκτιθέμεθα σε κίνδυνο.
2: Κίνδυνο.
3: Μάλλον. Γι' αυτό χθες βράδυ προθυμοποιήθηκες να εκδώσεις εσύ τα εισιτήριά μου. Δεν είναι φρόνιμο?
2: Άφησε τη φρονιμάδα για τα μικρά παιδιά.
3: Έπρεπε να μου το πεις.
2: Όσο αξίζει μια έκπληξη, δεν αξίζουν 10 προμελετημένες χαρές.
3: Ναι, αλλά νομίζω.
2: Ναι, αλλά αν με συναντούσες ξαφνικά στον δρόμο σου κάποιο πρωί ή κάποιο βράδυ, θα μου δείχνες έκδηλη χαρά. Όταν μερικά βράδια εκτός των καθορισμένων σε επισκεπτόμουν απροειδοποίητα, απρόσμενα στο γραφείο σου, πάλι με χίλιους τρόπους εξεδήλωνες ικανοποίηση. Γιατί λοιπόν τώρα που δεν θα χρειαστεί να συναντιόμαστε κλεφτά, σαν κυνηγημένοι.

0: Μείνουμε μακριά από το κέντρο, κοντά στη θάλασσα. Μακριά από τον κόσμο.
1: Οι δουλειές μου είναι μέσα στην πόλη. Σε τρεις μέρες πρέπει να τελειώσω ένα σωρό υποθέσεις.
0: Θα νοικιάσουμε αυτοκίνητο.
1: Σχεδίασες ταξίδι μέλητος.
0: Φέρεσαι σαν μωρό. Του χαρίζουν κάτι που λαχταρούσε και διστάζει να πλώσει το χέρι μου. Το μαλώσει η μαμά. Πόσες φορές ευχήθηκες να είμαστε για πάντα μαζί. Οι δυο μας.
1: Πίστευα πως αυτό ήταν κάτι αδύνατο.
0: Εκεί ποντάριζες.
1: Βλέπεις, δεν κουμαντάρουμε μόνοι τους εαυτούς μας, ανάλογα με τις διαθέσεις και με τις ωρέξεις. Είμαστε και οι δυο παντρεμένοι.
0: Είμαι πιο δυνατή από σένα. Βρήκα τη δύναμη. Χθες έσπασα τους δεσμούς. Από σήμερα είμαι ελεύθερη.
1: Χώρισες?
0: Χώρισα οριστικά.
1: Η αιτία?
0: Μην ψάχνεις μακριά. Βρίσκεται πλάι μου.
1: Εγώ?
0: Παραξενεύεσαι?
1: Πολύ.
0: Εσύ είσαι η αιτία και ο άντρας μου η αφορμή. Ήρθε ο καιρός να πάρουν ένα τέλος όλα αυτά. Γιατί να ζούμε με ανθρώπους που δεν αγαπάμε? Δεν ενεχόμουν τους τρόπους του. Δεν άντεχα άλλο. Κάθε φορά έκανα σύγκριση με σένα. Φταίω εγώ αν είσαι αξιαγάπητος.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Πάντα βρίσκουμε τον τρόπο να ισοσκελίσουμε την κατάσταση. Εσένα δεν σου άρεσαν οι τρόποι του άντρα σου, σου αρέσουν όμως οι δικοί μου. Η γυναίκα μου δεν ανέχεται τους τρόπους μου, που αρέσουν όμως εσένα. Η γυναίκα μου με αποκαλεί ανόητο, επιπόλαιο, εσύ με βεβαιώνεις πως είμαι έξυπνος και πνευματώδης. Αναρωτήθηκες εσένα πώς σε βρίσκει ο άντρας σου, ε?
0: Από τότε που σε ξαναντάμωσα, που σε ξανααγάπησα, έπαψα να αναρωτιέμαι. Δεν με ενδιαφέρε. Ξέρω η ψυχρότητά μου τον εξερέθιζε, όπως και η παρουσία μου. Εσύ πώς σκέπτεσαι τη γυναίκα σου? Έφυξα ευαίσθητο σημείο.
1: Νευρίασες? Μοιάζεις σαν την πυθία.
0: Επιτυχημένος χαρακτηρισμός. Θα πρέπει να μαντεύω τη σκέψη σου, τα αισθήματά σου. Γρήγορα έπαψες να είσαι εκδηλωτικός. Πανικοβλήθηκες.
2: Με συγχωρείτε. Μήπως έχετε φωτιά? Ορίστε. Ευχαριστώ. Τσιγάρο? Δεν καπνίζω. Τα σπίρτα σας.
3: Κρατήστε τα, θα σας χρειαστούν.
2: Ξέρετε, πάντα μένω από φωτιά. Πάρτε τα, θα αγοράσω από το μπαρ. Διαβάσετε για το έγκλημα στο τρένο.
3: Ναι. Διαστραμμένη ανώμαλη μανιακή. Γέμισε ο κόσμος. Επιδημία σωστή.
2: Πριν τον συλλάβουν, του κόλλησαν τον τίτλο. Ανώμαλος.
3: Κάθε μέρα ένα έγκλημα, ένα θύμα. Ο πατέρας την κόρη, ο σύζυγος τον εραστή της σύζυγου, το παιδί τη μάνα, χειρότερα από καρκίνος.
2: Φταίει η κοινωνία.
3: Φταίει το μυαλό. Μηχανή είναι. Καμιά φορά παθαίνει εμπλοκές. Μερικές δεν διορθώνονται. Δυστυχισμένοι άνθρωποι.
2: Δυστυχισμένοι άνθρωποι. Ποιοι είναι οι δυστυχισμένοι? Οι δράστες, τα θύματα?
3: Και ίδιο. Καθένας με τον τρόπο του.
2: Να σας πω, στη Γερμανία, γενικά στην Ευρώπη τελευταία, είναι πολύ της μόδας οι αυτοκτονίες. Ανικανοποιεί τη νέη. Κατάφεραν να μην γεμίζει τίποτα τη ζωή τους. Ε, πώς? Αφού στα 20 τους χρόνια όλα τα γνώρισαν.
3: Οι νέες σήμερα προβληματίζονται.
2: Προβληματίζονται? Τι θα πει προβληματίζονται?
3: Δημιουργείς προβλήματα, θέματα, ζητήματα, που δίνεις τη λύση μόνος. Ε, πάντα η σωστή λύση δεν είναι αυτή που έδωσες. Αποτέλεσμα?
2: Απογοήτευση, αυτοκτονίες. Δηλαδή, αποκλείεται το θύμα του τρένου να σκοτώθηκε μόνη της.
3: Διαπιστώθηκαν ίχνη στραγγαλισμού.
2: Ε, την καημενούλα. Ερχόταν, λέει, από τη Γερμανία να γνωρίζει την πατρίδα της. Άφησε τα κοκαλά της εδώ. Η καημενούλα.
3: Πώς ξέρετε ότι ερχόταν από τη Γερμανία?
2: Ορίστε.
3: Η εφημερίδα γράφει το θύμα είναι αγνώστου ταυτότητος.
2: Μα έχω την εντύπωση κάπου το διάβασα. Εξάλλου, οι περισσότεροι τουρίστες είναι Γερμανοί. Ξέρετε τι γίνεται στα πρακτορία ταξιδίων στη Γερμανία? Σωστό προσκύνημα. 2 στους 5 για την Ελλάδα. Αχ, Ελλάδα. Ελλάδα. Όμορφος τόπος.
3: Από τη Γερμανία ήρθατε?
2: Ναι, εκεί μένω. Ήρθα για λίγο στην πατρίδα. Λέω πατρίδα και κολλάει το στόμα μου. Πατρίδα. Αλήθεια, αν υπάρχει δράστης στο έγκλημα, αν τελικά τον πιάσουν, τι πρόκειται να του κάνουν? Θα τον στήσουν στα 12 βήματα.
3: Στην εποχή μας, διόλου απίθανο να τον αμύψουν με θερμό χειροκρότημα.
2: Δεν το πιάσα.
3: Το πιάσατε, καλά, το πιάσατε. Σας φαίνεται παράξενο σαν τα σημερινά νιάτα. Αληθινό σαν το φως της ημέρας. Το πνεύμα της εποχής.
4: Παρακαλώ, εισιτήρια.
5: Ο Γιώχαν, ο Νάκος, ο Άρης και τέλος η Λέλα δίνουν τα εισιτήρια. Τα τρυπά και τα επιστρέφει. Φτάνει στον ανώμαλο τύπο, ο τελευταίος σηκώνεται. Ψάχνει στις τσέπες του και δίνει το εισιτήριο. Ο ελεγκτής τον κοιτάς. Ύστερα ρίχνει αυστηρή ματιά στο νέο.
4: Γιατί εδώ? Δεν ξέρεις ότι το βαγόνι είναι της πρώτης θέσεως?
2: Λάθος.
4: Τέτοια λάθη πληρώνονται. Σε βάλω να πληρώσεις τη διαφορά. Στον πρώτο σταθμό να πας στο βαγόνι σου. Η τρίτη θέση είναι πίσω. Εντάξει?
0: Πολύ εύγλωτη η σιωπή σου.
1: Προσπαθώ να συμμαζέψω τις σκέψεις μου.

0: τη σκέπιασε. Τον έρωτα που πούλεγε σγαρνιρισμένο με έναν κόσμο πομπόδι ερωτόλογα. Ή τη δική μου αφέλεια να σε πιστέψω.
1: Σκέπτομαι τη βιαστική σου απόφαση.
0: Να εγκαταλείψω τον άντρα μου. Κρίμα.
1: Κρίμα γιατί?
0: Γιατί στην πρώτη σελίδα του ημερολογίου μου πρέπει να γράψω μια διαπίστωση. Η ευτυχία είναι μια χήμερα.
1: Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να κυνηγάμε τις χήμερες.
0: Με πόσα όνειρα, με πόση λαχτάρα ξεκίνησα για μια καινούργια ζωή. Πριν ακόμα φτάσω στην αρχή, γκρεμίζονται.
1: Μην παρασύρεσαι από ρομαντισμό. Η ζωή είναι αδυσόπιτα αληθινή, ε.
0: Όλο αυτό το διάστημα που ζήσαμε μαζί, έστω αυτές τις ώρες που περάσαμε, δεν ήταν ρομαντισμός. Δεν ήταν αληθινά υπέροχες.
1: Θα εξακολουθήσουν να είναι το ίδιο. Μια νότα χαρούμενη που σπάει τη μονοτονία της καθημερινότητας, της ρουτίνας.
0: Θα ήθελα να το πάρω για κομπλιμάν. Μα πώς. Εσύ ομολογείς απερίφραστα πως είμαι το ενδιαφέρον της εναλλαγής. Διαψεύδεις τους προηγούμενους όρκους σου. Με βεβαιώνεις, ήμουν ο έρωτας, το ιδανικό σου. Δεν ήταν άδικο, παράλογο να μοιραζόμαστε τους εαυτούς μας με άλλους μια και η ζωή ανήκει δικαιωματικά σε εμάς τους ίδιους. Άλλαξε γνώμη.
1: Καθόλου, μόνο με ξάφνιασε η απόφασή σου.
0: Πρέπει να ευνηδιάσεις κάποιον για να δεις πώς σκέπτεται.
1: Θα περάσουμε τρεις-τέσσερις μέρες και νύχτες υπέροχες, ε.
0: Και ύστερα πάλι η ρουτίνα.
1: Τι εννοείς με αυτό?
0: Εγώ έσπασα τους δεσμούς μου. Έκανα την αρχή. Ακολούθησε το παράδειγμά μου. Εξήγησε στη γυναίκα σου πως δοκίμασες άδικα. Άσκοπη θυσία να μένεις πλάι της μια και η σκέψη σου, η καρδιά σου είναι δοσμένες σε μένα.
1: Τρελάθηκες. Ξέρεις τι μου ζητάς.
0: Το ίδιο αντάλλαγμα για αυτό που προσφέρω.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Ζήτησες την ελευθερία σου και αρνήθηκε.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
0: Όταν μου έλεγες πως δεν θα αργήσει η στιγμή να ενώναμε για πάντα τις ζωές μας, τι σκεφτόσουν? Λοιπόν, για δεν μιλάς.
1: Οι ωραίες στιγμές διατηρούν την ομορφιά τους όσο τις δεχόμαστε όπως είναι. Τι χρειάζεται να τις ψυχαναλύσουμε, να ανακαλύψουμε το ψέμα ή την αλήθεια? Είναι στιγμές που όλα μας φαίνονται δυνατά και κατορθωτά.
0: Θεέ μου, υποκρισία.
1: Καθόλου υποκρισία. Και αυτή τη στιγμή σε βεβαιώνω πως αγαπώ. Τι φταίω εγώ αν είμαι παντρεμένος?
0: Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που γνώρισε την αγάπη μετά το γάμο του. Τώρα είμαστε δεμένοι.
1: Δεμένοι.
0: Δεμένοι με ένα παιδί.
1: Με ένα παιδί.
0: Μην τρομάζεις. Με ένα παιδί.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Είμαι 2 μηνών έγκυος.
1: Με μένα?
0: Με σένα. Τον εραστή μου. Θα το πεις στη γυναίκα σου.
1: Ζω τόσα χρόνια μαζί της. Εσύ ομολόγησες τον άντρα σου τις σχέσεις μας.
0: Δεν χρειάστηκε. Τις γνώριζε.
1: Πώς μπόρεσες τόσο καιρό να κάνεις πλάι του? Γιατί τον παντρεύτηκες?
0: Νόμισα πως τον αγαπούσε. Δεν είχα συναντήσει εσένα.
1: Και τώρα?
0: Θα ξαναδιάλεγα πάλι εσένα.
2: Αστυνομική κάνουν έλεγχο στις ταυτότητες των επιβατών. Έσχος. Ούτε στα τρένα δεν βρίσκει κανείς ησυχία.
3: Έλεγχο ταυτοτήτων. Γιατί?
2: Ένεκα του εγκλήματος. Ζητάνε τον δολοφόνο. Ίσια και τον πιάσανε.
3: Α, δεν τον έχουμε.
2: Γιατί το παίρνετε προσωπικά?
3: Φύγουμε, κύριε, δεν στέκει. Πώς να το κάνουμε?
2: Θα κοιτάξω μόνο τη δική σας ταυτότητα.
4: Ο ανώμαλος τύπος σηκώνεται βιαστικά, πάει μέχρι το διάδρομο. Κοιτάζει δεξιά-αριστερά και τέλος μένει όρθιος κοντά στην πόρτα. Ο Γιώχαν και ο Νάκος τον παρακολουθούν με περιέργεια. Ο Νάκος κατεβάζει την κουρτίνα του παραθύρου και απομονώνει το διάδρομο.
3: Πλησιάζουμε τη γέφυρα. Έχετε δει τη θέα?
2: Πρώτη φορά ταξιδεύουμε τρένο.
3: Πάμε να περπατήσουμε στο διάδρομο.
2: Πηγαίνετε. Ίσως σας συναντήσω αργότερα.
4: Ο Γιώχαν βγαίνει. Η Λέλα χαϊδεύει το χέρι του Άρη. Περνούν μερικές στιγμές. Σηκώνεται και ο Νάκος και χάνεται πίσω από την κατεβασμένη κουρτίνα. Οι δύο εραστές μένουν μόνοι.
1: Πάμε στο μπαρ.
0: Τώρα που μείναμε μόνοι. Φίλησέ με.
1: Τρελάθηκες μέσα στο τρένο.
0: Εντάξει, αγαπημένη.
1: Εντάξει, αγαπημένη. Πάμε.
0: Πήγαινε μόνος. Μες στη βαλίτσα μου έχω κοσμήματα αξίας πάνω από 500.000.
1: Μα γιατί τα σέρες μαζί σου?
0: Ήθελες να τα αφήσω σπίτι στα χέρια του?
1: Δώστε μου να τα βάλω στην τσάντα μου. Πάμε τώρα.
0: Πήγαινε, θα σε περιμένω. Φέρε μου όταν έρχεσαι κανένα σάντουιτς ή κανένα καφέ.

0: Στο κουπέ, μια γυναίκα κάπως προχωρημένης ηλικίας, μένει όρθια, κοιτάζοντας στο κάθισμα του ζεύγους ένα κόκκινο γυναικείο παπούτσι. Μπαίνει ο Άρης, κρατώντας στα χέρια ένα ποτήρι, καφέ και ένα σάντουιτς. Μόλις αντικρίζει τη γυναίκα, τα χάνει κυριολεκτικά. Πέφτει το ποτήρι από το χέρι του.
1: Εσύ.
2: Εγώ.
1: Πώς είναι δυνατόν, τι γυρεύεις?
2: Σκέφτηκα να σου κάνω έκπληξη.
1: Σήμερα όλο έκπληξη έχω.
2: Τι είπες?
1: Τίποτα. Αναρωτιέμαι τι είδους έκπληξη.
2: Ασφαλώς όχι ευχάριστη.
1: Με παρακολουθείς?
2: Τι ιδέα. Γιατί?
1: Λέω μήπως.
2: Ταξιδεύεις μόνος?
1: Ναι, μόνος.
2: Είσαι βέβαιος?
1: Μα πώς είχες την έμπνευση να με ακολουθήσεις?
2: Είμαι γυναίκα σου, δεν έχω δικαίωμα. Ποια είναι η θέση σου?
1: Η θέση μου εδώ είναι.
2: Το παπούτσι ταξιδεύει μόνο?
1: Δεν είναι δικό μου, εγώ φοράω τα παπούτσια μου.
2: Το βλέπω. Στο βαγόνι υπάρχει μια άδεια θέση πλάι μου. Θα έρθεις?
1: Βέβαια. Πήγαινε και έρχομαι. Πάρ' την τσάντα μου, να έρθει εδώ και
2: έφτασε. Την τσάντα σου? Πάμε.
1: Ναι, πάρ' την και πήγαινε. Έρχομαι σε δύο λεπτά. Περιμένω έναν κύριο, έναν συνεπιβάτη. Θέλω να του πω κάτι.
2: Ένα συνεπιβάτη. Περιμένω.
1: Μα σου εξήγησα, θα έρθω να σε βρω σε μια στιγμή. Περιμένω, πρέπει να τελειώσω μια συζήτηση μαζί του.
2: Κατάλαβα. Περιμένεις το συνεπιβάτη σου.
1: Αλήθεια είναι, προηγουμένως εδώ καθόταν μια γυναίκα.
2: Γνωστή σου?
1: Δεν βαριέσαι, ανταλλάξαμε μια-δυο κουβέντες.
2: Γνωριμία του τρένου.
1: Δεν μου λες σε ποιο διαμέρισμα του βαγονιού κάθεσαι?
2: Στο πρώτο.
1: Άκουσα, έρχονται αστυνομικοί για έλεγχο, ψάχνουν για τον δολοφόνο.
2: Ποιον δολοφόνο?
1: Του τρένου, της κοπέλας που βρέθηκε προχθές.
2: Έτσι που καταντήσαμε, γίναμε όλοι δολοφόνοι. Ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Με χίλιους τρόπους. Ζητάς να σταδιάσω τη γωνιά. Να.
1: Σε παρακαλώ, Άννα, μην αρχίζεις.
3: Παρακαλώ στις θέσεις σας. Θα γίνει έλεγχο ταυτοτήτων.
1: Πήγαινε. Μόλις τελειώσουν θα έρθω.
3: Κυρία μου, εδώ είναι η θέση σας.
2: Κανονικά θα έπρεπε να είναι πλάι στον άντρα μου. Δυστυχώς τη βρήκα πιασμένη.
3: Πηγαίνετε. Όταν τελειώσει ο έλεγχος, το βαγόνι θα είναι στη διάθεσή σας.
2: Μάλιστα.
4: Απαρτία.
5: Μέσα στο πρόγραμμα ψυχαγωγίας του τουρισμού είναι και η παρουσία αστυνομικών στα τρένα. Πρέπει να ταξιδεύουμε με την ταυτότητα στο χέρι σε πρώτη ζήτηση. Μήπως κινδυνεύει η ζωή μας?
3: Δεν μπορώ να σας βεβαιώσω για το αντίθετο. Όσο ο δολοφόνος περιφέρεται, δεν αποκλείεται να είναι ανάμεσά μας. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο θύμα του.
4: Λέτε να βρίσκεται στο τρένο?
0: Ο Άρης βγαίνει στο διάδρομο. Κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Ψάχνει για τη Λέλα. Δεν τη βλέπει. Γυρίζει πίσω. Στο πρόσωπό του ζωγραφίζεται η αγωνία, η απορία.
3: Κύριε, να τελειώνουμε. Την ταυτότητά σας. Πού μένετε?
5: Στην Αθήνα.
3: Μονίμως?
5: Ναι.
3: Πού πάτε?
5: Κανονική ανάκριση. Στην Άουσα.
3: Πόσο καιρό έχετε να ταξιδέψετε με τρένο?
5: Με τρένο? Πάνω από 10 χρόνια.
3: Ευχαριστώ. Όλοι οι επιβάτες βρίσκονται στη θέση τους?
4: Εγώ είμαι παρόν. Καθένας για τον εαυτό του.
3: Πολύ έξυπνο. Σας βλέπω ότι είσαστε παρόν. Την ταυτότητά σας?
4: Δεν έχω. Σας κάνει διαβατήριο?
3: Γιατί δεν έχετε ταυτότητα?
4: Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.
3: Μένετε στη Γερμανία?
4: Ακριβώς.
3: Πότε ήρθατε στην Ελλάδα?
4: Στην πατρίδα. Προχθές.
3: Προχθές? Σιδηροδρομικός?
4: Ναι.
3: Από το Μόναχο? Με ποιο τρένο? Τι ώρα φτάσατε στην Αθήνα?
4: Δηλαδή περνάω από ψηλό κόσκινο. Γύρω στις 11.
3: Το βράδυ?
4: Τη νύχτα.
3: Συμπτωματικά στο ίδιο τρένο που έγινε το έγκλημα?
4: Και ύστερα, εγώ τι φταίω?
3: Τώρα για πού ταξιδεύετε?
4: Στη Λάρισα, για δουλειές.
3: Τι είδους δουλειές? Ποιο είναι το επάγγελμά σας?
4: Εξαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, παλιών μηχανών.
3: Στη Λάρισα, σε ποια διεύθυνση θα μείνετε?
4: Δεν ξέρω ακόμα, σε κανένα ξενοδοχείο.
3: Σε ποιο?
4: Όπου βρω δωμάτιο. Έχει γεμίσει ο κόσμος τουρίστες. Δεν ξέρω που θα πάω.
3: Θα φροντίσουμε εμείς να βρείτε δωμάτιο στο ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος, εντάξει?
4: Φίνα υποδοχή. Μα τι σχέση έχω εγώ με το έγκλημα? Είπα, είμαι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Προσέξτε, μην βρεθείτε μπλεγμένοι.
3: Θα προσέξουμε. Όταν φτάσουμε στη Λάρισα, παρακαλώ, ελάτε στο σταθμό να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Και αν δεν έρθω?
3: Θα έρθουμε εμείς.
4: Δηλαδή με υποκράτηση ή υπό παρακολούθηση?
3: Τίποτα από τα δυο. Ίσως σας χρειαστούμε για πληροφορίες.
4: Με υποχρεώνετε. Πρέπει να σας ευχαριστήσω.
3: Ορίστε το διαβατήριό σας. Εσείς, κύριε.
1: Ορίστε, κύριε, η ταυτότητά μου. Είμαι μόνιμος κάτοικος Αθηνών, έμπορος. Πάω για εμπορικές υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτές τις μέρες φύγατε από την Αθήνα?
1: Όχι.
3: Αυτή η ταυτότητα σε ποιαν ανήκει?
1: Εδώ έμενε μια κυρία.
3: Η Σταχτομπούτα. Δεν παρατήρησε κανένα σας που πήγε η συνεπιβάτη σας?
1: Παράξενο, την άφησε εδώ πέρα. Πήγα στο μπαρ για ένα σάντουιτς και...
3: Εσείς την είδατε?
4: Πήγα στο διάδρομο. Θέλησα να θαυμάσω τη θέα από το παράθυρο.
3: Τη θέα του τούνελ.
4: Ωραίο αστείο. τη θέα της γέφυρας πριν από το τούνελ.
5: Και εγώ περπατούσα στο διάδρομο να ξεμουδιάσω. Ο κύριος νομίζω να ξέρει.
3: Περίμενε να φύγετε όλοι για να εξαφανιστεί, ε. Ευτυχώς όμως σκέφτηκε να αφήσει την ταυτότητά της.
1: Θα επιστρέψει. Δεν μπορεί να περιφέρεται μόνο σάνταλι στο τρένο.
3: Συγγενείς σας?
1: Γνωστή, είναι μόνιμη κάτοικος Αθηνών.
3: Μη συνεχίζετε.
5: Καθόταν άλλος ένας νέος απέναντι. Ένας επιβάτης τρίτης θέσεως.
3: Πού είναι?
5: Μέχρι προηγουμένως τον είδα έξω στην πόρτα.
4: Ο ελεγκτής άκουσα που του είπε να περάσει στο βαγόνι του, στον πρώτο σταθμό.
3: Θα τον βρούμε στη θέση του. Μας συγχωρείτε για την ενόχληση.
4: Με υποχρεώσατε.
0: Ο Άρης βγαίνει μέχρι την πόρτα του διαδρόμου. Κοιτάζει πάνω κάτω. Σηκώνει το χέρι σαν να χαιρέτησε κάποιον. Γυρίζει πίσω, μένει ακίνητος εμπρός στο κάθισμα. Τον κρατά μεγάλη αμηχανία. Μοιάζει κάτι να θέλει να πει στους δυο επιβάτες. Διστάζει. Τέλος αποφασίζει.
1: Σας παρακαλώ, όταν έρθει η κυρία, πείτε της πως θα γυρίσω. Θα προσπαθήσω να γυρίσω. Κάτι μου συνέβη. Επιβάλλεται να αλλάξω κουπέ.
4: Θα ξανάρθει.
1: Βέβαια, πώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν την πήρε ο αέρας, ε.
5: Μείνετε ήσυχος.
1: Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Και με συγχωρείτε.
4: Βρε μυστήριο που έχει η Ελλάδα. Τον έπιασε στα πράσια η γυναίκα του. Ούτε ψήλο στον κόρφο του που λένε.
5: Λέτε να ετράπει άτακτον φυγήν μόλις η σύζυγος θα διεκδικούσε τα νόμιμα δικαιώματά της.
4: Κουραφέξαλα τα νόμιμα δικαιώματα. Καλά που βρισκόταν στο τρένο. Αν ήταν αλλού θα άφηνε και τα φορέματά της.
5: Ο Θεός φυλάει τον κλέφτη, φυλάει και τον οικοκύρη.
4: Θα έχετε ψυχαγωγία μέχρι το τέρμα του ταξιδιού. Ανά, φτάσαμε στη Λάρισα. Πρέπει να ετοιμάζουμε. Σπάρω και τη βαλίτσα. Λοιπόν, αδείο. Χάρηκα πολύ.
5: Χαίρετε, χαίρετε.
4: Άντε, γεια σας.
6: Προσοχή, προσοχή. Παρακαλούνται οι κύριοι κύριοι επιβάτες να μην κατέλθουν ούτε να εξέλθουν της αμαξοστοιχίας μέχρι νεωτέρων οδηγιών. Προσοχή, προσοχή. Παρακαλούνται οι κύριοι κύριοι επιβάτες να μην κατέλθουν ούτε να εισέλθουν της αμαξοστοιχίας μέχρι νεωτέρων οδηγιών.

0: Βρισκόμαστε σε ένα αστυνομικό τμήμα. Στο γραφείο κάθεται ένας αστιφύλακας σκυμμένος στα χαρτιά του. Ο Γιώχαμ πηγαίνω έρχεται πάνω κάτω, καπνίζοντας νευρικά.
1: Έσχος, ντροπή! Είπα έσχος, διαμαρτύρομαι, δεν ακούς? Δεν έχετε το δικαίωμα!
2: Αφήστε με ήσυχο, κύριε. Βλέπετε, εργάζομαι.
1: Με ρωτήσετε ποιος θα κάνει τη δική μου δουλειά? Δεν έχετε το δικαίωμα, είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.
2: Κύριε, συγκρατήστε τα νεύρα σας. Από το χέρι μου δεν περνά τίποτε. Υπάρχουν ανώτεροι.
1: Σας γνωρίζω καλά όλους σας. Στενό κέφαλοι. Γιατί με συλλάβατε?
2: Προς το παρόν δεν σας συλλάβαμε. Απλώς σας κρατάμε. Αν εξακολουθήσετε να παρακτρέπεστε, φοβάμαι πως θα σας συλλάβουμε.
1: Ποια η διαφορά? Μπορώ να φύγω? Ο χρόνος για μένα είναι χρήμα. Λοιπόν, λέγεται.
2: Περιμένετε λίγο. Θα έρθει ο ανακριτής.
1: Μα πότε? Κοντεύουν 24 ώρες.
2: Πρέπει να έρθει.
1: Γύρισα μετά τόσα χρόνια στην πατρίδα. Πατρίδα! Α, ήρθατε. Καιρός ήταν.
3: Τι συμβαίνει? Κάτι άκουσα.
1: Τίποτα. Λέω γιατί.
3: Πέρανα μέσα. Πέρανα μέσα. Κάθισε. Ρίβησε το τσιγάρο.
1: Γιατί, απαγορεύεται? Δεν το γράφει πουθενά.
3: Βρίσκεσαι σε ένα κριτικό γραφείο. Δεν ξέρω τι συνηθίζεται στη Γερμανία. Εδώ στην πατρίδα απαγορεύεται. Εκτός αν σου δώσω εγώ την άδεια.
1: Διαμαρτύρομαι για παράνομη σύλληψη. Διαμαρτύρομαι σαν Έλληνας πολίτης.
3: Κατέβασε τη φωνή. Είσαι πολύ κατατοπισμένος στους νόμους, βλέπω. Προς το παρόν σε κρατάμε. Αν κρίνω εγώ απαραίτητο, θα ζητήσω από τον εισαγγελέα τη σύλληψή σου.
1: Και ο λόγος?
3: Τον γνωρίζεις.
1: Θέλω να τον ακούσω.
3: Να τελειώσουμε λοιπόν. Έχει υπόψη σου πως ό,τι πεις θα γραφτεί στην κατάθεση.
1: Καταργέμαι την ώρα και τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου εδώ.
3: Πρόσεχε. Δεν μιλάς σε Γερμανούς φίλους σου, σαν ανθρώπους του συναφιού σου. Θα σε μηνύσω.
1: Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.
3: Είσαι Έλλην πολίτης. Αλλά και αλλοδαπώς να σου, δεν θα άλλαζε η κατάσταση.
1: Είμαι Έλλην πολίτης.
3: Πότε έφυγες από την Ελλάδα?
1: Πριν 15 χρόνια. Αυτό είναι το φταίξιμό μου.
3: Μέσα σε δύο μέρες, δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν στο ίδιο μέρος και με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Δεν αποκλείεται και από το ίδιο χέρι.
1: Ζητάτε το δολοφόνο. Γιατί πιάσετε εμένα? Τι σχέση έχω εγώ με τους φόνους?
3: Εύχομαι να είσαι αμέτωχος. Συμπτωματικά ταξίδευες με τα ίδια τρένα. Σε κάτι θα μας φωτίσεις λοιπόν. Είσαι ένα ενδεχόμενο. Πρέπει να ξεχνιάσουμε. Δοκίμασε να μας βοηθήσεις.
1: Με τι τρόπο?
3: Ας αρχίσουμε από τον πρώτο. Από ποιο μέρος της Γερμανίας έφυγες για εδώ και πότε?
1: Πριν 5 μέρες από το Μόναχο.
3: Έφτασες?
1: Με το βραδινό, το τρένο των 11.
3: Τι θέση ταξίδευες?
1: Τρίτη.
3: Ενώ τώρα πρώτη, γιατί?
1: Γιατί βρίσκομαι επισκέπτης στην πατρίδα. Ήθελα να κάνω το κομμάτι μου. Δεν έχω το δικαίωμα. Δηλαδή δεν περνάνε τα λεφτά μου.
3: Μόνος ταξίδευες ή με συντροφιά?
1: Δεν ήμουν μόνος στο βαγόνι.
3: Γνωρίζεις τη Χίλντα Χίντε?
1: Χίλντα Χίντε? Χίλντα Χίντε, όχι, δε.
3: Πρόσεξε.
1: Χίλντα Χίντε. Κοινό όνομα. Κοινό γερμανικό όνομα. Ποια είναι πάλι αυτή?
3: Το πρώτο θύμα. Έμενε στο Μόναχο, στη γειτονιά σου.
1: Ψέματα. Το θύμα είναι αγνώστου ταυτότητος.
3: Ναι.
1: Οι εφημερίδες το γράφουν.
3: Λοιπόν.
1: Τι με ενδιαφέρουν, πώς λεγόταν, τι με ενδιαφέρει εμένα?
3: Ότι ήταν η γειτονισά σου. Ότι ταξιδέψατε μαζί στο ίδιο τρένο, στην ίδια θέση, ίσως στο ίδιο βαγόνι. Ήταν σύμπτωση?
1: Τι άλλο?
3: Είσαι σε θέση να μας υποδείξεις μερικά πρόσωπα με τα οποία συνταξίδευες?
1: Δεν κράτησα ονόματα και διευθύνσεις. Όλη η Γερμανία ήρθε στην Ελλάδα. Εμένα βρήκατε να πιάσετε.
3: Έχεις κατηγορηθεί από τη γερμανική αστυνομία σαν ύποπτος φόνου.
1: Κολοκύθια, κατηγορήθηκα. Βρέθηκε μια πνιγμένη Γαλλίδα στο πάρκο του Μονάχου. Πιάσανε όσους νόμισαν πρόχειρους. Τρεις Έλληνες, δύο Ιταλούς. Στο τέλος ανακαλύφθηκε. Ο δράστης ήταν ένας Γάλλος φίλος της Μακαρίτησας. Εντάξει.
3: Μας έστειλαν το ποινικό σου μητρό από την πρεσβεία. Πλούσιο, γεμάτο δράση.
1: Σα χλαμάρες. Όλοι οι Έλληνες εμπορευόμενοι στεκόμαστε στο στομάχι των Γερμαναράδων. Πιο έξυπνοι.
3: Στο θέμα μας. Στον προχθεσινό φόνο έτυχε πάλι, σε κυνηγάει φαίνεται η μοίρα σου, έτυχε να βρίσκεσαι στο ίδιο βαγόνι με το καινούριο θύμα.
1: Ήταν όμορφη γυναίκα. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι με τη σειρά μου. Γιατί από τους τέσσερις επιβάτες βουτήξατε εμένα?
3: Θέλεις να πεις από τους τρεις?
1: Όχι, τους τέσσερις. Εγώ, ο άλλος που καθόταν απέναντί μου, αυτός πήγαινε στην άουσα. Ο φίλος της γυναίκας τρεις και ο νέος τέσσερις. Μάλιστα, αυτός ο νέος δεν μου γέμιζε το μάτι. Ο επιβάτης της τρίτης θέσεως, γιατί δεν πιάστηκε?
3: Τον αναζητάμε. Δεν θα αργήσει να πέσει στα χέρια μας και τότε θα είναι κομπλέ το κουπέ μας.
1: Από τους έστω τρεις, γιατί μόνο εμένα πιάσατε?
3: Εσύ δεν είχες μόνιμη διεύθυνση στην Ελλάδα. Εσύ έτυχε να συνταξιδεύεις με το προηγούμενο θύμα. Σ' ακούμε λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, τι θέλετε να πω?
3: Ό,τι γνωρίζεις. Βλέπεις, εμείς φροντίσαμε να μάθουμε τόσα πολλά για σένα.
1: Μπορώ να καπνίσω?
3: Μάλιστα, κάπνισε.
1: Στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν, θυμάμαι καλά, τρεις. Δηλαδή εγώ, ο Ναουσιώτης και ο φίλος της κυρίας. Ύστερα που φύγαμε αρκετά από την Αθήνα, παρουσιάζεται το θύμα. Ωραία γυναίκα, θαύμα. Κάθισε πλάι στον κύριο. Από πίσω να και έρχεται ο πέμπτος. Νέος, γύρω στα 30. Όχι κατά πως πρέπει όμως. Αυτός φαίνεται τον τράβηξε η μυρωδιά της λεγάμενης. Την είχε πάρει από πίσω. Θρονιάστηκε απέναντί της και άριξε τους προβολείς του στα πόδια της μαντάμ. Εγώ δεν κοίταζα το θέαμα. Η γυναίκα είχε άντρα. Το διάβαζα ήσυχο στο βιβλίο μου. Ύστερα πιάσαμε κουβέντα με τον απέναντι.
3: Τι είδους σχέσεις νομίζεις είχαν το θύμα με τον σύνοδό της?
1: Το πονηρό ξεχωρίζει. Αυτή κάναν μπαμ. Όλο γλύκες. Αυτή λες και προσπαθούσε να τον ερεθίσει. Περισσότερο όμως ερέθιζε εμάς. Το φόρεμά της έφτασε μια πιθαμή πάνω από το γόνατο. Αυτός έμοιαζε κάπως βαρύς, σοβαρός για την περίσταση.
3: Συνέχισε.
1: Μάλιστα. Όταν πλησιάζαμε στη γέφυρα, βγήκα έξω στο διάδρομο. Έμεινα αρκετά. Όταν βγήκα, άφησα τέσσερις. Όχι, τους τρεις. Ο νέος στεκόταν στην πόρτα όρθιος. Όταν γύρισα, βρήκα τον κύριο, δηλαδή το φίλο. Μίλαγε με μια άλλη γυναίκα. Οπωσδήποτε τη γυναίκα του. Και τον άλλο, τον απέναντί μου, τον Αουσιώτη. Ύστερα μπήκαν δύο αστυνομικοί. Ζήτησαν ταυτότητες. Η γυναίκα, δηλαδή η φίλη του κυρίου, είχε εξαφανιστεί. Μόνο το παπούτσι της βρισκόταν στο κάθισμα.
3: Στο διάστημα που εσύ έλειψες από το κουπέ, ποιοι μείνανε μέσα?
1: Δεν ξέρω. Αφού έλειπα.
3: Όλη αυτή την ώρα που ήσουν.
1: Είπα στο διάδρομο, κοίταζα τη θέα.
3: Τη θέα, ε! Μέσα στο τούνελ, ε! Έλα, έλα, θυμίσου. Θυμίσου ένα στοιχείο να μας πείσεις πως στο διάστημα που το τρένο περνούσε το τούνελ, εσύ ήσουν έξω από το διαμέρισμα του θύματος.
1: Δεν έχω. Ναι, θυμάμαι. Πρότεινα στον κύριο, τον απέναντί μου, να βγούμε μαζί στο διάδρομο. Αλλά δεν με ακολούθησε.
3: Ώστε δεν έχεις άλωθη. Είσαι παντρεμένος?
1: Κάποτε.
3: Χωρισμένος?
1: Όχι ακριβώς. Αν ήθελα, χώριζα. Η προκομμένη σύζυγός μου τόσκασε η πούλος με τον εραστή της στη Βραζιλία.
3: Γι' αυτό έφυγες από την πατρίδα.
1: Και γι' αυτό.
3: Δεν ξαναπαντρεύτηκες?
1: Όποιος καεί στο χυλόφυσα και στο γιαούρτι, ε. Οι γυναίκες δεν ομορφαίνουν τη ζωή μας. Η δουλειά, η δράση.
3: Από δουλειές?
1: Μια χαρά. Εξαγωγές, εισαγωγές. Γραφείο στο δρόμο με ταμπέλα 2 μέτρα.
3: Έχεις κατηγορηθεί 3 φορές για απόπειρες βιασμού και κακοποίηση γυναικών.
1: Σας εξήγησα. Ανήκουν στον παλιό καιρό. Είχα προηγούμενα με το ωραίο φίλο. Δεν έφταξα εγώ. Αθώος ο κατηγορούμενος.
3: Έχεις να προσθέσεις τίποτε άλλο?
1: Τα είπα όλα. Μου τα είπατε όλα. Δεν αφήνουμε και τίποτα.
3: Ωραία, ωραία. Υπόγραψε τώρα.
1: Να τη λήξετε σε μια κόλλα χαρτί, που λένε. Ελεύθερος. Μπορώ να βγω στον καθαρό αέρα?
3: Περίμενε έξω. Θα σε ειδοποιήσω.
1: Όσο και να με στύψετε, δεν πρόκειται να βγάλετε τίποτα άλλο. Ό,τι ήξερα το κατέθεσα. Έχω δουλειές να τελειώσω.
3: Πέρασε έξω, πέρασε έξω.

0: Ο κύκλος των ανακρίσεων στενεύει. Οι ύποπτοι απομονώθηκαν και ανακρίνονται ένας-ένας με τη σειρά. Πρώτος ο σύζυγος, το στενό περιβάλλον του θύματος. Ύστερα ο εραστής, ο Γιώχαν, η Άννα, η αντίζηλος του θύματος, γυναίκα του Άρη. Κέπεται η συνέχεια. Πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Πρέπει οι ενδείξεις να γίνουν αποδείξεις απτές.
1: Κύριε, δεχτείτε τα θερμά μου συλληπιτήρια.
2: Ευχαριστώ.
1: Συναισθάνομαι την οδύνη σας. Δυστυχώς όμως το καθήκον στέκει επάνω από τα αισθήματα.
2: Νεκρολούλουδα στον τάφο της γυναίκας μου. Είναι ακόμα νοπά. Όμως, παρακαλώ, κάντε το καθήκον σας. Δεν σας κρύβω αν η Λέλα αυτοκτόνησε. Αναγνωρίζω στον εαυτό μου μερικές ευθύνες. Δεν έπρεπε να της επιτρέψω να ταξιδεύσει μόνη, απροστάτευτη.
1: Η γυναίκα σας δεν αυτοκτόνησε. Δολοφονήθηκε.
2: Ο τρόπος του θανάτου δεν μετριάζει την οδύνη. Το κενό που άφησε ο άδικος χαμός της με γεμίζει θλίψη. Σπαραγμό. Μέσα σε λίγες μέρες δυο θάνατοι. Δυο φόνοι στο τρένο. Απέτησή μου να συλληφθεί ο ένοχος.
1: Ποιος είναι ο ένοχος όμως?
2: Θα πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Τα ίδια συμπτώματα χωρίς ίχνη.
1: Συνεχίστε.
2: Δεν επεμβαίνω σε ξένες αρμοδιότητες. Δική σας υποχρέωση. Ζητώ εκδίκηση.
1: Η δικαιοσύνη δεν εκδικείται, αγαπητέ μου, τιμωρεί. Πόσα χρόνια είσαστε παντρεμένοι με το θύμα?
2: Σχεδόν δεν προφτάσαμε να γνωριστούμε. Δύο χρόνια.
1: Οι σχέσεις σας ήταν ομαλές?
2: Αγαπούσα τη Λέλα.
1: Τι εννοείτε αγαπούσατε τη Λέλα? Δεν ήταν αμοιβαία τα αισθήματά σας?
2: Πίστευα, ναι.
1: Τώρα αλλάξατε γνώμη?
2: Εξακολουθώ να το πιστεύω. Η φιλαρέσκη αποτελεί το κυριότερο συστατικό στο γυναικείο αίμα. Και η Λέλα ήταν πραγματική γυναίκα.
1: Χρειάζεστε δικηγόρο.
3: Κατηγορούμε για αξιόπινη πράξη.
1: Δεν σας κρύβω ότι η θέση σας είναι δύσκολη. Προς το παρόν θα πάρουμε κατάθεση.
3: Είμαι έτοιμος. Πώς έμπλεξα?
1: Συνήθως η γνώση ακολουθεί την πράξη. Τι έχετε να καταθέσετε αναφορικά με το θάνατο της Λέλας?
3: Πρώτα θεωρώ υποχρέωση να σας βεβαιώσω πως είμαι τελείως αμέτωχος στο τραγικό γεγονός του θανάτου.
1: Μη σπαταλάτε την πιστικότητά σας με βεβαιώσεις. Χρειάζονται ντοκουμέντα.
3: Την μοιραία μέρα συνάντησα το θύμα μέσα στο τρένο.
1: Τυχαία συνάντηση?
3: Για μένα ναι. Για τη Λέλα προμελετημένη.
1: Εξηγηθείτε, παρακαλώ.
3: Την προηγουμένη το απόγευμα συναντηθήκαμε τυχαία με τη Λέλα στο δρόμο. Ακριβώς τη στιγμή που πήγαινα να βγάλω το εισιτήριό μου για τη Θεσσαλονίκη με το τρένο της επόμενης πρωίας. Της μίλησα για το ταξίδι μου. Ζήτησε να μείνουμε λίγο μαζί και εγώ είχα ένα σωρό δουλειές να τελειώσω την παραμονή της αναχωρήσεως. Είπε να κουβεντιάζαμε όση ώρα θα καθυστερούσα να πάω στους ΕΚ για το εισιτήριο. Θα ανελάμβανε η ίδια να το εκδώσει και θα μου το έστενε στο γραφείο μου. Πήγαμε στο μπαρ 14. Μείναμε περίπου 20 λεπτά. Δεν έδειξε καμιά δυσαρέσκεια για το ταξίδι μου. Απέναντίες, σαν κάποια φαϊνή ιδέα να είχε καρφωθεί στο νου της. Η ικανοποίησή της ανέκδηλη. Τη ρώτησε για την ξαφνική χαρά της, αλλά δεν πήρα απάντηση. Το βράδυ έστειλε με ένα μικρό το εισιτήριο. Ξέχασα να πω πως εκείνο το απόγευμα χωρίσαμε με τη συμφωνία πως θα συναντιόμαστε μετά την επιστροφή μου.
1: Τι είδους σχέσεις είχατε με τη Λέλα?
3: Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Δεν επιτρέπεται να σπηλώσω τη μνήμη της.
1: Εσείς όμως είσαστε ζωντανός και έχετε υποχρέωση να πείτε την αλήθεια. Τελικά θα την μάθουμε. Μην επιβαρύνετε λοιπόν τη θέση σας.
3: Επιβαρύνω τη θέση μου. Είναι αδιανόητο. Για ποιο ζήτημα?
1: Ασφαλώς για το θάνατό της.
3: Μα σας εξήγησα, είμαι αμέτωχος.
1: Γεγονότα παρακαλώ.
3: Πριν από 5-6 χρόνια γνωριζόμαστε. Τότε και οι δυο μας είμαστε ανύπαντροι.
1: Και με τα 5 χρόνια που συναντηθήκατε, σκεφτήκατε να υποφεληθείτε του χαμένου καιρού? Να μην πάει χαμένη η ευκαιρία. Ανανεώσατε τη σχέση σας. Πότε έγινε αυτό?
3: Πριν 5 μήνες. Ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Όταν ο πόθος κυριαρχεί της λογικής, τότε.
1: Στιγμή αδυναμίας ή ειδονή του απογορευμένου? Γνωρίζετε ότι η γυναίκα σας είχε εραστεί?
2: Δεν επιτρέπω να κυλιδώνετε τη μνήμη της.
1: Μην εξάπτεστε. Δεν την κυλιδώνουν τα λόγια μου. Είναι η ίδια η αλήθεια.
2: Περί τι ερώτησης? Ασφαλώς τα γνώριζα. Πώς είναι το δυνατόν?
1: Λυπάμαι. Τι επαγγέλλεστε?
2: Εισοδηματίας.
1: Κτήματα, σπίτια.
2: Σπίτια, καταστήματα, διαχειριστής περιουσίας. Γι' αυτό με καλέσατε.
1: Α, γιατί εκνευρίζεστε? Διαχειρίζεστε δική σας περιουσία.
2: Η γυναίκα μου και εγώ είμαστε το ίδιο. Δεν κρατάμε χωρίς τα ταμεία, χωρίς τους λογαριασμούς.
1: Αν κατάλαβα καλά, η περιουσία ανήκει στη γυναίκα σας.
2: Κοινά συμφέροντα. Κάναμε επενδύσεις ακίνητα.
1: Ωραία απασχόληση. Για να μην βρίσκετε καιρό να ασχοληθείτε με τις ασχολίες της Λέλας.
2: Δεν μου έδωσε ποτέ αφορμή να την παρακολουθήσω. Αγαπιόμαστε.
1: Παράξενοι έρωτες. Σε αυτούς τους 5 μήνες που ανανεώσατε τις παράνομες σχέσεις σας με το θύμα, πότε και πού συναντιόσαστε?
3: Μια-δύο φορές την εβδομάδα, στο δρόμο, στην εξοχή, σε κανένα μπαρ, στο αυτοκίνητό της για μια βόλτα εκτός των Αθηνών.
1: Ποτέ και κλεισμένων των θυρών?
3: Δηλαδή?
1: Σε ξενοδοχεία, στο γραφείο.
3: Μερικές φορές αργά το βράδυ, όταν έφευγε το προσωπικό, την είχα συναντήσει στο γραφείο μου.
1: Οι τακτικές απουσίες της γυναίκας σας από το σπίτι δεν σας γέννησαν υπόνοιες? Καμιά υποψία δεν πέρασε από το μυαλό σας? Σας αρκούσε η διαχείριση της περιουσίας της? Μερικές φορές, βλέπετε, το χρήμα εξαγοράζει συνειδήσεις.
2: Ο σύζυγος το μαθαίνει τελευταίος.
1: Σε πολλές περιπτώσεις το μαθαίνει από τους πρώτους.
2: Κύριε, κάνετε κατάχρηση επιτρεπομένων ορίων. Δικαίωμά σας να σκέπτεστε όπως θέλετε. Δεν σας επιτρέπω όμως να φωνάζετε τη σκέψη σας. Με καλέσατε να με ανακρίνετε, όχι να με προσβάλλετε.
1: Κινούμε στα πλαίσια των καθηκόντων μου, κύριε. Σας είχε μιλήσει για το ταξίδι της?
2: Ασφαλώς.
1: Το είχε προμελετήσει από καιρό? Γιατί δεν απαντάτε?
2: Μου είπε την πρόθεσή της να ταξιδεύσει περίπου 3 μέρες πριν.
1: Ποιος ο σκοπός του ταξιδιού της?
2: Να επισκεφτεί την αδελφή της. Είναι εγκατεστημένη από χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είχε ειδοποιηθεί η αδελφή. Την περίμενε?
2: Όχι. Ήθελε να της κάνει έκπληξη.
1: Εσείς της βγάλατε το εισιτήριο?
2: Μόνη της το φρόντισε. Το πρωί της μοιραίας μέρας τη συνόδευσα στο σταθμό. Χαιρετιστήκαμε και χωρίσαμε.
1: Φιλικά?
2: Φιλικότατα.
1: Ξαφνικά συναντηθήκατε στο τρένο?
3: Ναι. Τελείως ξαφνικά έκανε την εμφάνισή της στο κουπέ μου όταν είχαμε απομακρυνθεί από την Αθήνα. Μαζί με το δικό μου αγόρασε και το δικό της εισιτήριο πλάι μου. Έγινα εξωφρενών γιατί δεν επιζητούσα δημόσιες εμφανίσεις. Την παρατήρησα γι' αυτό. Μου είπε πως χώρισε οριστικά από τον άντρα της. Και με ακολούθησε αδέσμευτη.
1: Και έτσι εξασφαλίσατε ερωτική συντροφιά για όλο το διάστημα του ταξιδιού σας. Εκ των υστέρων, βέβαια, βγήκατε ζημιωμένος.
3: Από την πρώτη στιγμή δυσαρεστήθηκα περισσότερο από την επιπόλαιη απόφαση να εγκαταλείψει το σύζυγο και τη στέγη της. Το ταξίδι μου είχε εμπορικό σκοπό. Δεν είχα ούτε τον καιρό για τέτοιου είδους ψυχαγωγία, ούτε και την όρεξη, κύριε.
1: Συνδυασμός τερπνού και ωφελήμου.
3: Την επίεζα να ανακαλέσει την απόφαση του χωρισμού. Ήταν ανένδοτη. Δεν μπορούσε να ανεχθεί τον άντρα της.
1: Μήπως την απόφασή της τη βάσισε σε κάποια δική σας υπόσχεση για νομιμοποίηση των σχέσεών σας, ε? Για σκεφτείτε, μήπως σας έκανε κανέναν υπαινιγμό να χωρίζετε τη γυναίκα σας?
3: Όχι, κανέναν υπαινιγμό. Καμιά υπόσχεση από μέρος μου. Θέλησε να υποφεληθεί τη συντροφιά μου όσο θα ήμουν μοναχός μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είχε κανένα συσχετισμό το ταξίδι της με την επίσκεψη της αδελφής της?
3: Της αδελφής της. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Οι σχέσεις σας ήταν ομαλές?
2: Ομαλές.
1: Βρισκόταν σε ενδιαφέρουσα?
2: Πώς?
1: Ναι. Δεν σας είχε πει τίποτε?
2: Ποιο πράγμα?
1: Ότι περίμενε παιδί. Ο ιατροδικαστής διεπίστωσε 2 μηνών εγκυμοσύνη.
2: Το μυστήριο αρχίζει να φωτίζεται. Ώστε ο ιατροδικαστής διεπίστωσε 2 μηνών εγκυμοσύνη. Καρπός του παρανόμου έρωτα. Δεν ήταν δικό μου.
1: Πώς δεν ήταν δικό σας?
2: Όταν προηγουμένως σας είπα πως θα νιώθα κάποια ενοχή σε περίπτωση αυτοκτονίας, ο νους μου πήγε στην νευρική υπερδιέγερση που βρισκόταν τον τελευταίο καιρό. Όλα τη έφταιγαν, όλα την ενοχλούσαν. Τώρα εξηγούνται τόσα νεύρα. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν μπορεί να ήταν δικό μου. Αυτό το διάστημα δεν είχαμε, καταλαβαίνετε, δεν είχαμε συζυγικές σχέσεις.
1: Δεν μου λέτε, μήπως έχετε την εντύπωση ότι σας κάλεσα να παίξουμε καμιά παρτίδα σκάκι? Νομίζετε πως ήρθε η στιγμή να κινήσετε το πιόνι του έραστη? Λάθος λοιπόν, κύριε. Σας κάλεσα να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, όχι να θολώσετε τα νερά. Πέφτετε σε αντιφάσεις. Πριν 2 λεπτά καταθέσατε πως οι σχέσεις σας ήταν ομαλές.
2: Κατά τα άλλα, ναι.
1: Κατά τα άλλα, δεν είχατε συζυγικές σχέσεις, αλλά οι σχέσεις σας ήταν ομαλές. Επιτέλους, ποια είναι η αλήθεια? Γνωρίζετε την κατάστασή της, ναι ή όχι?
2: Όλα είναι αλήθεια. Αφού δεν γίνεται να είναι δικό μου το παιδί, θα πρέπει να είναι το εραστή. Ευτυχώς είχε τη λίγη τιμιότητα να μην θελήσει να μου φορτώσει ένα νόθο.
1: Δεν θα αναγνωρίζετε την πατρότητα?
2: Όσο δεν γνώριζα την ύπαρξη του εραστή, νομίζω φυσικό θα ήταν να το πιστεύω για δικό μου.
1: Οι ημερομηνίες?
2: Λεπτομέρειες που μπερδεύονται εύκολα. Κύριε Ανακριτά, αποκλείεται το ενδεχόμενο να εξεβίασε τον εραστή για νομιμοποίηση πατρότητος? Να βρέθηκε προαδιεξόδο ο ταλέπορος? Να βρήκε πρόχειρη τη λύση?
1: Κατηγορείτε τον εραστή ένοχο φόνου?
2: Είπατε πρόκειται για δολοφονία. Ή ο εραστής είναι ο δολοφόνος, καταλαβαίνετε, είχε σοβαρούς λόγους να την βγάλει από τη μέση, ή πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο της πρώτης δολοφονίας. Τα ίδια συμπτώματα, ο ίδιος τρόπος, το ίδιο μέρος, κοινά γνωρίσματα.
1: Η δικαιοσύνη επενεύει αυτεπαγγέλτος. Το θύμα σας μίλησε για την κατάστασή της?
3: Ποια κατάσταση?
1: Για την εγκυμοσύνη της.
3: Ήταν έγκυος. Δεν το γνώριζε αυτό.
1: Δεν σας είπε πως περίμενε δικό σας παιδί?
3: Μα που τη βρήκατε αυτή τη μεγαλοφυή έμπνευση? Δικό μου παιδί. Δεν είμαστε καλά.
1: Ο σύζυγος όμως έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει πως δεν ήταν δικό του.
3: Ακολουθείτε λανθασμένο δρόμο, κυρία Ανακριτά. Προσπαθείτε να με μπλέξετε ή να μεταβιβάσετε ευθύνες ανύπαρκτες. Αν ο σύζυγος έχει λόγους σοβαρούς να αρνιέται την πατρότητα, εγώ έχω ασφαλώς σοβαρότερους.
1: Τότε ποιος είναι ο δράστης?
3: Νομικός αρμόδιος θα ρω ότι είναι ο σύζυγος.
1: Ο ένας κάνει πάσα στον άλλον, λοιπόν. Εκτός αν υπάρχει και τρίτος άνθρωπος. Επανέρχομαι. Σε στιγμές αδυναμίας υποσχεθήκατε στο θύμα.
3: Ποτέ, ποτέ και τίποτε. Καμιά υπόσχεση. Σέβομαι το γάμο.
1: Μην το επικαλείστε. Ο δεσμός με τη Λέλα σας διαψεύδει.
3: Νόμιζα ότι το καπρίτσιο της στιγμής θα πέρναγε ανώδυνα. Τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η κωμωδία έγινε δράμα.
1: Τις ώρες του ταξιδιού σας, τι συζητούσατε?
3: Μα συζητήσαν ουσίες. Την επίεζε να γυρίσει τον άντρα της.
1: Ομολογουμένως, αυτό σας βόλευε. Ελάτε τώρα στη στιγμή του εγκλήματος.
3: Λίγο πριν φτάσουμε στο τούνελ, πρότεινα να πάμε στο μπαρ για έναν καφέ. Αρνήθηκε να με ακολουθήσει. Μου ζήτησε να πάω μόνος και στο γυρισμό να της φέρω ένα σάντουιτς και καφέ.
1: Γιατί αρνήθηκε να σας ακολουθήσει?
3: Δεν ξέρω, κύριε Ανακριτά. Δεν επέμεινα. Στην επιστροφή θυμάμαι, καθώς κρατούσα τον καφέ, συνάντησα σαν φάντασμα μέσα στο κουπέ τη γυναίκα μου. Ταράχθηκα τόσο που μου έπεσε το ποτήρι από το χέρι. Η Λέλα έλειπε. Μόνο το ένα παπούτσι της βρισκόταν πεταμένο στο κάθισμα. Παραξενεύτηκα. Προσπάθησα να κρύψω την ταραχή μου. Οπωσδήποτε δεν τα κατάφερα. Η γυναίκα μου, σαν θεία ανέμεση, στεκόταν εμπρός μου και με κεραυνοβολούσε με το γεμάτο εμπεγμό βλέμμα της. Με ρώτησε αν αυτή η θέση, εννοούσε τη θέση της Λέλας, ήταν άδεια για να καθίσει. Δεν θυμάμαι τι της απάντησα. Κατάλαβα όμως πως με ειρωνευόνταν. Έμοιαζε να γνωρίζει την ύπαρξη της Λέλας. Ευτυχώς, σαν απομηχανής θεοί, παρουσιάστηκαν δύο αστυνομικοί. Κάναν έλεγχο ταυτοτήτων. Ζητούσαν το δολοφόνο του προηγούμενου φόνου. Διάταξαν κάθε επιβάτη να πάει στη θέση του. Έτσι για μερικές στιγμές ανέπνευσα. Ο έλεγχος τελείωσε και η Λέλα δεν ερχόνταν. Η γυναίκα μου είχε στήσει καρτέρες στην πόρτα. Αναρωτήθηκα τι έπρεπε να κάνω. Να αναζητήσω την ερωμένη ή να πάω με τη σύζυγό μου στο κουπέ της. Φυσικά προτίμησα το δεύτερο. Έριξα κλεφτά μερικές ματιές να ανακαλύψω την παρουσία της Λέλα στο διάδρομο. Στο άλλο κουπέ, τίποτα όμως. Είχε γίνει άφαντη. Παρακάλεσα τους δυο συνεπιβάτες μας να έλεγαν στη Λέλα, μόλις ερχόνταν, πως θα ξαναγύριζε.
1: Όταν είδατε πεταμένο το παπούτσι της Λέλας, τι σκεφτήκατε?
3: Εσείς τι θα σκεφτόσαστε, κύριε Ανακριτά?
1: Σας παρακαλώ, δεν θα αντιστρέψουμε τους όρους. Εγώ ανακρίνω.
3: Τις δύσκολες στιγμές νομίζω ότι το μυαλό γυρίζει γρήγορα και βιαστικά. Εκείνη τη στιγμή υπέθεσα πως η Λέλα πήγε στην τουαλέτα. Είδε τη γυναίκα μου και κρύφτηκε όπου βρήκε πρόχειρα.
1: Α, έτσι. Η ερωμένη γνώριζε τη σύζυγο?
3: Όχι. Σας εξήγησα, ήταν βιαστική σκέψη τη στιγμή εκείνη.
1: Εγκαταλείψατε όμως τη Λέλα,
3: Εκ των υστέρων διαπιστώνω πως φέρθηκα δειλά.
1: Όταν πήγατε κοντά στη γυναίκα σας, τι σας ανέφερε για την όλη υπόθεση?
3: Τίποτα απολύτως. Έκανε σαν να μην συνέβη τίποτε. Καμιά ανοίξη για το θύμα. Στην αρχή πίστεψα πως δεν έτυχε να με δει μαζί της. Πίστεψα πως πράγματι θέλησε να μου κάνει έκπληξη. Έπαιζε πολύ καλά το παιχνίδι της.
1: Η κατοπινή της στάση?
3: Δεν την ξανάδα έκτοτε. Όταν το τρένο έφτασε στη Λάρισα, είχε μαθευτεί ο θάνατός της. Μας πήγαν στο τμήμα για ανάκριση. Από τότε η γυναίκα μου δεν με δέχτηκε πια σπίτι. Επιχείρησα να τη τηλεφωνήσω, να τη εξηγήσω. Άδικα. Αυτή έκλεινε το τηλέφωνο.
1: Όταν γυρίσατε στο κουπέ σας από το μπαρ, το παράθυρο ήταν ανοιχτό?
3: Ναι, όπως και πριν.
1: Όταν φύγατε από το κουπέ, αφήσατε άλλον επιβάτη μέσα?
3: Όχι, ήταν μόνο η Λέλα.
1: Όσην ώρα περνούσε το τρένο το τούνελ, εσείς είπατε είσαστε στο μπαρ. Πώς μπορείτε να το αποδείξετε αυτό?
3: Δεν φανταζόμουν πως θα χρειαστώ άλοθη. Δεν μπορώ να το αποδείξω.
1: Όλοι οι επιβάτες λείπαν την ώρα του φόνου. Κι όμως η Λέλα βρέθηκε δολοφονημένη.
3: Υπήρχε ένας νέος της τρίτης θέσεως που θυμάμαι ότι ήρθε πίσω από τη Λέλα σαν να την είχε πάρει από πίσω. Κάθισε απέναντί της και την έτρωγε με τα λέμαργα μάτια του. Αυτός ο τύπος δεν μ' άρεσε. Είχε ένα παράξενο πεινασμένο βλέμμα, μια όψη λιθαργική. Αυτός ο επιβάτης τι έγινε?
1: Δώστε μου τα χαρακτηριστικά του, παρακαλώ. Θα πέσει στα χέρια μας οπωσδήποτε.
3: Είχε ανάστημα μέτριο και ήταν μάλλον αδύνατος. Μάτια σκοτεινά, ίσως σκούρα καστανά, φόραγε καρό κόκκινο με πράσινο πουκάμισο. Τα θυμάμαι γιατί μου έκανε κακή εντύπωση, ιδιαίτερα το σκοτεινό του βλέμμα. Φανέρωνε διαστροφή, πόθους ανώμαλους. Αυτός ο άνθρωπος ταξίδευε χωρίς αποσκευές. Όταν κάποιος επιβάτης είπε ότι επρόκειτο να γίνει έλεγχος ταυτοτήτων, έφυγε σαν κάτι να φοβόταν.
1: Όταν γυρίσατε από το μπαρ, τον συναντήσατε?
3: Όχι. Όταν πήγαινα για το μπαρ, βρισκόταν στην πόρτα του διαδρόμου. Ο ελεγκτής τον ειδοποίησε να αλλάξει στον πρώτο σταθμό. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσε να πάει στην τρίτη θέση όσο το τρένο βρισκόταν σε κίνηση.
1: Τα όργανά μας τον αναζητούν. Ο δράστης ή οι δράστες θα πιαστούν όποιοι και να είναι. Εσείς λοιπόν μας ξεπεράσατε στη φαντασία. Παραδέχεστε δύο εκδοχές. Ή η δολοφονία είναι έργο του εραστή για να αποφύγει τις κοτούρες, τις ευθύνες του παιδιού ή...
2: Ή ο στραγγαλιστής του τρένου. Το πρώτο με το δεύτερο έγκλημα μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερού.
1: Λοιπόν, να ένα επάγγελμα που θα σας στέριαζε. Τώρα μάλιστα που θα απαλλαγείτε από τις κουτούρες της διαχειρήσεως, να γίνετε αστυνομικός. Ένα τέτοιο ταλέντο να πηγαίνει χαμένο. Επαναλαμβάνετε τις σκέψεις σας για τον ένοχο, σαν να προσπαθείτε να μας πείσετε.
2: Δεν προκαλώ τις σκέψεις. Έρχονται μόνες. Θέλω να σας βοηθήσω. Εμένα ενδιαφέρει περισσότερο η σύλληψη του δολοφόνου. Οι αστυνομικοί συντάκτες των εφημερίδων κατηγορηματικά επιμένουν να αποδίδουν τους φόνους στον ίδιο ανώμαλο σχιζοφρενή δράκο των τρένων.
1: Έτσι πάντα βιάζεστε στην κρίση σας.
2: Με ειρωνεύεστε.
1: Είπατε συνοδεύσετε το θύμα μέχρι το σταθμό ή πήγατε μέχρι μέσα στο βαγόνι.
2: Μέχρι το σταθμό. Φτάσαμε 2 λεπτά πριν ξεκινήσει η αμαξοστοιχεία.
1: Ύστερα που πήγατε.
2: Περιφέρθηκα σκουπα εδώ και εκεί. Έκανα ένα μακρινό περίπατο μέχρι το Σούνιο. Στην επιστροφή πήγα για μπάνιο στη Βουλιαγμένη.
1: Με το αυτοκίνητό σας?
2: Όχι, με τα πόδια.
1: Προμελετημένο πρόγραμμα λοιπόν. Φεύγοντας το πρωί, πήρατε μαζί και το μαγιό.
2: Βρισκόταν στα μάξια από την προηγουμένη.
1: Μόνος. Σ' όλο το διάστημα συναντήσατε κανένα γνωστό πρόσωπο? Απαντήστε.
2: Όχι.
1: Στο δρόμο μείνετε να πείτε κανένα καφέ ή να φάτε κάτι?
2: Όχι.
1: Πήρατε βενζίνη?
2: Δεν χρειάστηκε.
1: Από ποιο πρατήριο παίρνετε καύσιμα?
2: Δεν έχω ορισμένο.
1: Πότε βάλατε βενζίνη για τελευταία φορά?
2: Τελευταία μεταχειριζόταν πολύ τα μάξι η Λέλα. Εκείνη τη μέρα ο δείχτης έδειχνε πως θα υπήρχε στο ρεζερβουάρ τουλάχιστον...
1: Πόσοι? Πόσοι?
2: 5 γαλόνια.
1: Καλά. Πήγατε λοιπόν μέχρι το Σούνιο. Δεν σταθήκατε πουθενά, Έστω για μια λεμονάδα δεν σταθήκατε. Δεν είδατε κανένα γνωστό πρόσωπο? Δεν αγοράσατε βενζίνα? Τι ώρα πήγατε για μπάνιο και πού?
2: Γύρω στις 11 στα στέρια της Βουλιαγμένης.
1: Πάλι μόνος?
2: Ναι.
1: Και μείνετε μέχρι?
2: Μέχρι τις 2. Έφαγα στο εστιατόριο της Πλάζ.
1: Ούτε εκεί συναντήσατε κάποιον?
2: Ναι. Προς τι όλες αυτές οι ερωτήσεις? Ζητάτε ένα άλοθη?
1: Όχι, όχι. Προσπαθώ να σας βοηθήσω. Μην το παίρνετε διαφορετικά.
2: Η γυναίκα μου ταξίδευε προς τη Θεσσαλονίκη. Ενώ εγώ βρισκόμουν εδώ. Τι είδους συσχετισμό επιχειρείτε να σκαρώσετε?
1: Πώς θα μας αποδείξετε την αλήθεια των λεγόμενων σας?
2: Πρέπει να έχω κρατήσει το απόκομμα του εισιτηρίου της Πλάζ. Συνηθίζω να τον βάζω στο μικρό τσεπάκι του παντελονιού μου.
1: Να λοιπόν που έχετε ένα στοιχείο ατράνταχτο. Ψαχτείτε, παρακαλώ.
2: Δεν φορούσα αυτό το κουστούμι, είναι στο σπίτι.
1: Τι ώρα επιστρέψατε σπίτι?
2: Καλύτερα να τσακιζόμουν στο δρόμο. Ήταν 2:15. Τη στιγμή που άνοιγα την πόρτα, άκουσα το τηλέφωνο. Έτρεξα, σήκωσα το ακουστικό. Τηλεφωνούσαν από την αστυνομική διεύθυνση Λαρίσης για να μακινώσουν το θάνατο της Λέλας.
1: Την αναγνωρίζετε αυτή την τσάντα?
2: Ναι, είναι της γυναίκας μου.
1: Ωραία. Για να δούμε τι έχει μέσα. Ωραία. 15.628 δραχμές. Να, ένα κραγιόν, μια πουντριέρα, μια ταυτότητα, τσιγάρα, αναπτήρα, ένα μαντίλι. Λείπει τίποτα μήπως?
2: Η μπιζουτιέρα. Ναι. Η μπιζουτιέρα με κοσμήματα αξίας γύρω στις 500.000 δραχμές.
1: Προσέξτε. Η δήλωσή σας έχει μεγάλη σοβαρότητα. Είσαστε βεβαίως?
2: Απολύτως. Τα πήρε μαζί της. Μάλιστα δοκίμασα να την εμποδίσω.
1: Κοσμήματα δεν βρέθηκαν ούτε στη βαλίτσα της. Ετοιμάσατε μια κατάσταση των κοσμημάτων. Τα θυμόσαστε?
2: Ναι. Τα θυμάμαι. Γι' αυτό τη σκότωσαν. Φόνος μεταλλιστίας. Το κάθαρμα.
1: Ποιος μπορούσε να γνωρίζει το θησαυρό που έφερνε απάνω της, Γιατί δεν πήραν και τα μετρητά,
2: Δική σας υποχρέωση.
1: Πάλι κάποιον έχετε στο νου σας. Ο εραστής. Αστυφύλαξη. Συνόδευσε τον κύριο στο σπίτι του. Θα σου δώσει ένα αποκομμά εισιτηρίου να μου το φέρεις. Και πάλι θερμά συλληπιτήρια, κύριε.
2: Ευχαριστώ.
1: Καληνύχτα.
4: Μάλιστα.
1: Με τρόπο κοίταξε το δείχτη της βενζίνας του αυτοκινήτου του. Πρόσεξε, σημείωσε τη μάρκα, το χρώμα, τον αριθμό και κάθε χαρακτηριστικό του αμαξιού του, έτσι. Συμφωνεί?
4: Μάλιστα, κύριε επιθεωρητά.
1: Από εκείνη την ημέρα δεν μιλήσατε με την γυναίκα σας?
3: Όχι, μου είπε μόνο πως υπέβαλε έτσι διαζυγίου.
1: Το τίμημα της αμαρτίας. Πάντως, δεν καταφέρατε να βρείτε κάποιο άλοθη.
3: Μου είναι απαραίτητο.
1: Ιδιαίτερα σε εσάς, ναι. Ο σύζυγος ρίχνει τις υποψίες απάνω σας.
3: Ο σύζυγος σκοπεύει να εκδικηθεί εμένα, μια και στάθηκε αυτός ανίκανος να κρατήσει κοντά του τη γυναίκα του. Είναι πρόστιχος εξαπαγγέλματος.
1: Το θύμα είχε χρήματα μαζί του?
3: Δεν με ενδιαφέρε και δεν ρώτησε.
1: Άλλου είδους πολύτιμα κοσμήματα?
3: Δεν ξέρω, ώστε είμαι ύποπτος φόνου.
1: Μα σας πω, μέχρι να βρεθεί ο πραγματικός ένοχος, σας βαρύνουν υποψίες. Υπογράψε τώρα.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία. Προς το παρόν είστε ελεύθερος. Αφήστε μας τη διεύθυνσή σας. Θα βρίσκεστε στη διάθεσή μας.
3: Επειδή δεν έχω μόνιμη κατοικία, κρατήστε παρακαλώ τη διεύθυνση του γραφείου μου. Σαντα Ρόζα 79.
1: Ωραία. Πηγαίνετε.
0: Ο Άρης, βγαίνοντας στο διάδρομο, έρχεται αντιμέτωπος με τη γυναίκα του. Προς στιγμή τα χάνει. Το ίδιο και η Άννα. Περνούν μερικά δευτερόλεπτα, χωρίς κανείς τους να κάνει μια κίνηση.
3: Καλησπέρα, Άννα. Και εσύ εδώ?
5: Ναι, και εγώ εδώ. Βλέπεις, ξέχασες την μπιζουτιέρα της φίλης σου. Θα την παραδώσω στον ανακριτή.
3: Άννα, όχι, όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ, μην κάνεις καμιά κουταμάρα.
5: Σε πονάει.
3: Σκέψου, σκέψου, αν τη δώσεις θα επιβαρύνεις τη θέση μου. Σκέψου το αυτό.
5: Εσύ τότε δεν σκέφτηκες.
3: Μα δοκίμασα να σου εξηγήσω πολλές φορές. Δεν μ' άφησες. Έκλεινες το τηλέφωνο.
5: Αρκετά. Περιττές η εξήγηση. Ό,τι θέλεις, πες το στο δικηγόρο μου.
3: Άννα, είναι μια τρέλα. Μην καταστρέψεις τη ζωή μας.
5: Τη ζωή μας.
3: Είμαι ο άντρας σου. Ξέρω, ζητάς εκδίκηση, αλλά.
5: Με ζητήσετε, κυρία ανακριτά.
1: Μάλιστα, καθίστε παρακαλώ. Θέλω μερικές πληροφορίες. Εσείς τι γυρεύατε στο τρένο εκείνη την ημέρα, σαν να είχατε ορίσει ένα μακάβριο ραντεβού?
5: Παρακολουθούσα τον άντρο μου.
1: Πώς σας ήρθε η έμπνευση ξαφνικά να τον παρακολουθήσετε? Γνωρίζατε τις σχέσεις του?
5: Μέχρι το βράδυ της προηγουμένης μέρας του ταξιδιού έπαιρνα όρκο που σου άρεσε, ήταν ο πιο πιστός σύζυγος του κόσμου. Μου άνοιξαν όμως τα μάτια. Με πληροφόρησαν τηλεφωνικός.
1: Τηλεφωνικός? Ποιος τηλεφώνησε?
5: Δεν ξέρω, δεν είπε όνομα. Πάντως κάποιο πρόσωπο τελείως κατατοπισμένο.
1: Εκπληκτικό!
5: Ορίστε.
1: Τίποτα, τίποτα, συνεχίστε.
5: Θα ήταν περίπου 9 η ώρα. Βρισκόμουν μόνη στο σπίτι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Λέω εμπρός.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Κυριαρχήστε τα νεύρα σας. Πείτε μας ακριβώς τη στιχομύθια αργά και καθαρά. Σας παρακαλώ.
5: Θα προσπαθήσω.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Ανώνυμο τηλεφώνημα, ε.
5: Ανώνυμο.
1: Λοιπόν.
5: Λέω εμπρός. Μια φωνή σαν ερχόταν από μακριά, από το υπερπέραν. Ρώτησε αν είμαι η κυρία Λακίδου. Απάντησα ναι.
1: Άνδρας ή γυναίκα?
5: Θυμάμαι, ήταν μια φωνή ουδέτερη, προσποιητή. Μπορεί να ήταν γυναικεία που έδωσε βαθύ τόνο ή ανδρική που προσπάθησε να τηλεπτύνει. Οπωσδήποτε δεν ήταν αληθινή.
1: Αν την ξανακούγατε θα την καταλαβαίνατε?
5: Μα τι προσπάθεια να αναγκάσετε έναν άνθρωπο να αλλάξει χρώμα στη φωνή του. Όχι, όχι. Είμαι βέβαιη, δεν θα την αναγνωρίσω.
1: Το ανώνυμο τηλεφώνημα έγινε αφορμή να ακολουθήσετε το σύζυγό σας.
5: Το πρωί της επομένης προσποιήθηκα την αδιάφορη. Τον άφησα και έφυγε. Έτρεξα κατόπι του. Πήρα όλες τις προφυλάξεις. Τον είδα που μπήκε μόνος στο βαγόνι. Δεν συνάντησε, ούτε αντάλλαξε κανένα λόγο, κανένα νόημα με καμιά. Αγόρασα ένα εισιτήριο από το σταθμό για το ίδιο βαγόνι σε διαφορετικό κουπέ. Το τρένο απομακρυνόταν από το σταθμό, αλλά μαζί του απομακρυνόταν και το λίγο θάρρος μου, η αυτοκυριαρχία μου. Δεν έβρισκα τη δύναμη να σηκωθώ από το κάθισμα. Ένα κακό προαίσθημα με καθήλωνε. Προτιμούσα να ζω στην αμφιβολία πως τα είχα επρόκειτο για τηλεφωνική φάρσα. Κατά βάθος δεν το πίστευα. Από διέστηση γνώριζα την τρομερή αλήθεια που τόσο φοβόμουν, που τόσο αγωνίστηκα να αγνοήσω. Ύστερα από ώρα, από ώρες, κατάφερα να φτάσω έξω από το κουπέ του. Τον είδα να χαριεντίζεται με μια νέα, πολύ όμορφη, πολύ κομψή γυναίκα. Δύο βήματα με χώριζαν από την καταστροφή.
1: Κι εσείς?
5: Κι εγώ?
1: Δεν βρήκατε το κουράγιο να εμφανιστείτε μπρος τους?
5: Δεν βρήκα το κουράγιο. Βαστίχτηκα να μην πέσω. Μια πάλι τρομερή γινόταν μέσα μου. Εσύγηση συστημάτων. Γύρισα δειλά πίσω. Έμεινα εκεί καρφωμένη, εξουθενωμένη στη θέση μου. Έπρεπε να ταξινομήσω τις σκέψεις μου. Αναρωτιόμουν με τι όπλα θα μπορούσα να πολεμήσω την όμορφη αντίζηλο. Πέρασε ένα μεγάλο διάστημα σε μια αδράνεια. Τέλος, έπεισα τον εαυτό μου να εκδικηθεί αυτό που δικαιωματικά μου ανήκε, τον άντρα μου. Έστω να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου που τόσο ποταπά στραπατσάρισε ο άπιστος με τόσο αισχρό παιχνίδι. Νομίζω γύρω συνεπιβάτης μου με κοίταζαν παραξενεμένοι, μη γνωρίζοντας τι μου συμβαίνει. Φαίνεται προκαλούσα τον ύκτο τους. Αργά σιγά πήγα πάλι μέχρι το κουπέ των αεραστών. Ήταν άδειο. Επάνω στο κάθισμα βρισκόταν ένα κόκκινο γυναικείο παπούτσι. Το παπούτσι της. Δεν πρόφθασα να σκεφτώ και να από το διάδρομο παρουσιάζεται ο Άρης με ένα φλιτζάνι στο χέρι. Από την ταραχή του του έπεσε. Έκανε σαν να βλέπε κάποιο φάντασμα.
1: Ταράχτηκε επειδή σας είδε ή...
5: άλλο, ελάτε στη θέση του.
1: Κάνατε σκηνή?
5: Καμιά. Έπαιζα κι εγώ το παιχνίδι μου.
1: Δεν αποκαλύψατε στον άντρα σας το λόγο που τον παρακολουθήσατε?
5: Παίζαμε και δύο θέατρο. Γνώριζε σιωπηλά ο ένας το μυστικό του άλλου.
1: Παράξενη μα την πίστη μου η συμπεριφορά σας. Εν τι αυτή περιπτώσει, γιατί όλη η διαδικασία, η ταλαιπωρία να τον πάρετε από πίσω?
5: Περίμενα υπομονετικά το ξέσπασμα. Δεν ήταν δυνατόν Να τελείωνε έτσι το ταξίδι, ή θα πήγαινε αυτός ή θα ερχόταν αυτή προς αναζήτηση. Αφού προς στιγμή μου πέρασε από το νου πως ίσως η Λέλα να ήταν απλώς μια γνωριμία του τρένου. Όταν όμως φτάσαμε στη Λάρισα, όταν μπλοκάρισαν το τρένο και ιδιαίτερα το βαγόνι μας αστυνομικοί, όταν μαθεύτηκε ο θάνατος της, τότε κατέρευσε. Ομολόγησε ότι ταξίδευαν μαζί.
1: Ο άντρας σας έχει την πρώτη θέση μεταξύ των υπόπτων για το φόνο της Λέλας. Παρακαλώ λοιπόν, θυμηθείτε. Εσείς την ώρα που το τρένο περνούσε το τούνελ, πού βρισκόσαστε?
5: Μα ήταν τέτοια ταραχή μου που δεν θυμάμαι.
1: Κι όμως πρέπει.
5: Πότε πέρασαμε το τούνελ?
1: Συσχετίστε με μια σας κίνηση, παρακαλώ. Πού βρισκόσαστε τότε?
5: Δύνατον, αφού δεν ξέρω αν περάσαμε τούνελ.
1: Πόση ώρα περιμένατε το σύζυγό σας στο κουπέ του?
5: Σας εξήγησα μόλις μπήκα. Δευτερόλεπτο, ούτε καν λεπτό.
1: Όταν σηκωθήκατε από τη θέση σας, πήγατε αμέσως στη θέση του ή πέρασε αρκετή ώρα?
5: Αμέσως. Έμοιαζε ακουρτισμένη σε ένα μέσπρουχνε ένα ώρα το χέρι.
1: Άρα, όταν το τρένο περνούσε το τούνελ, εσείς είσαστε μακριά από το θύμα. Ο σύζυγός σας όμως ισχυρίζεται πως επέστρεψε από το μπαρ μετά την έξοδό του.
5: Δικά σας συμπεράσματα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Γιατί επιμένετε τόσο σε αυτή τη λεπτομέρεια?
1: Α, έτσι μου ήρθε.
5: Βρήκα.
1: Τι βρήκατε?
5: Τίποτα.
1: Τι θα πει τίποτα? Τι θέλετε να πείτε?
5: Αλήθειες. Όταν μπήκα στο κουπέ, βρήκα πεταμένο το παπούτσι της.
1: Αυτό μας το αναφέρετε προηγουμένως.
5: Έχετε δίκιο.
1: Τίποτα άλλο? Ωραία, πηγαίνετε.
5: Καλή σας νύχτα.

0: Την άλλη μέρα το πρωί, στο ίδιο ανακριτικό γραφείο. Ο ανακριτής, καθισμένος στο γραφείο του, διαβάζει εφημερίδα. Από το διάδρομο εμφανίζεται μια νεαρή Γερμανιδούλα, γύρω στα 20, που συνοδεύεται από τον διερμηνέα.
1: Η δεσποινής Έρικα Χούμερ.
2: Μάλιστα. Καθίστε. Ταξιδεύετε συντροφιά με τη Χίλντα.
1: Bist du mit Hilda zusammen gefahren?
3: Wir sind von München bis Thessaloniki zusammen gefahren.
1: Α, συνταξίδευαν από το Μόναχο μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
0: Το γεγονός ότι τα δύο εγκλήματα έγιναν κατά τρόπο πανομοιότυπο ενίσχυε την υπόνοια της αστυνομίας ότι ο δολοφόνος ήταν το αυτό πρόσωπο. Εξάλλου η ομολογία της Έρικα Χούμερ πως συνταξίδευε με το πρώτο θύμα τη φίλη της Χίλντα ανεζωπήρισε το ενδιαφέρον της υποθέσεως. Την μετέφεραν στο ανακριτικό τμήμα σαν αντιπαράσταση με τον Γιώχαν. Η Γερμανίδα Μάρτης ομολόγησε ότι οι δύο φίλες εγνώριζαν από το Μόναχο τον Γιώχαν. Όταν ο ανακριτής επέδειξε στη μάρτυρα μια φωτογραφία της ικτρά παραμορφωμένης φίλης της, ανελήθηκε σε λυγμούς. Και σαν κατάλαβε ότι οι υποψίες βάραιναν τον Γιώχαν, χύμιξε πάνω του να τον σπαράξει. Ο Γιώχαν ίσως προσποιείται ατάραχος. Δέχτηκε την έκρηξή της.
4: Αν ζούσε, αν μίλαγε η Χίλντα τότε.
2: Αν δεν είχε στραγγαλιστεί, δεν είχε σκοτωθεί η Χίλντα, δεν θα υπήρχε δολοφόνος. Εμπρός!
5: Καλημέρα σας, κύριε ανακριτά.
2: Τι σημαίνει?
5: Κοιτάξτε αυτή την εφημερίδα. Αυτός είναι ο τέταρτος επιβάτης.
4: Αυτός είναι. Θα τον γνώριζε ανάμεσα σε χίλιους. Αυτός είναι.
5: Αν προφθάνατε, ο δολοφόνος του τρένου θα ήταν στα χέρια σας.
2: Πιανού φόνου?
5: Και των δύο φόνων.
2: Α, μάλιστα, έτοιμο το πόρισμα.
4: Τι θα πει καλημέρα σας, κύριε? Τι θα πει αν προφθαίνατε, τι έγινε?
5: Σκοτώθηκε, βρέθηκε πεθαμένος έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έπεσε από τη σκαλοσιά ενός γιαπιού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, παρακολουθώντας τις ερωτικές διαχύσεις ενός ζευγαριού. Ήταν γνωστός ειδονοβλεψίας, ανώμαλος τύπος, βιαστής γυναικών.
4: Τι γράφει η εφημερίδα?
5: Αυτά που λέω ακριβώς. Το βλέμμα του, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
4: Κρίμα, τι μπορεί να αποκαλύψει το άψυχο κουφάρι του? Έπρεπε να ήταν ζωντανός.
5: Κύριε ανακριτά, επειδή θεωρώ επιτακτική ανάγκη να βοηθήσω τη δικαιοσύνη, σας ανέφερα για τον τέταρτο συνεπιβάτη και σας καταθέτω την πιζουτιέρα της Λέλας.
3: Ορίστε.
2: Πώς βρέθηκαν τα κοσμήματα στα χέρια σας?
5: Λίγο πριν από το θάνατό της, μου τα έδωσε η Λέλα να τα κρύψω στην ταξιδιωτική μου τσάντα.
2: Πέφτετε σε αντιφάσεις. Για ποιο λόγο σας τα εμπιστεύτηκε?
5: Λίγο πριν περάσουμε το τούνελ, της πρότεινα να πάμε στο μπαρ. Τότε το θύμα σκέφτηκε πως μετέφερε στη βαλίτσα της τα κοσμήματα. Για περισσότερη ασφάλεια, πρότεινα να τα βάλω στη δική μου τσάντα, που μπορούσα να τη μεταφέρω σε κάθε μας μετακίνηση.
2: Γιατί δεν τα έβαζε στη δική της τσάντα?
5: Εκείνη τη στιγμή έτσι σκέφτηκε. Αργότερα την τσάντα μου την έδωσα στη γυναίκα μου, μια και πρόκειτο να την ακολουθήσω στο διαμέρισμά της.
2: Γεια, συνέχισε.
3: Πράγματι, την τσάντα τη μετέφερα εγώ στη θέση μου, ανύποπτη για το περιεχόμενο. Όταν φτάσαμε στη Λάρισα και έμαθα το θάνατο της Λέλας, και αφού ο Άρης μου αποκάλυψε την απάτη, του διέκοψα το ταξίδι μου. Γύρισα σπίτι παίρνοντας μαζί την τσάντα. Εκεί ανακάλυψα τον κρυμμένο θησαυρό. Ήμουν τόσο αναστατωμένη, τόσο με κυρίευσε το αίσθημα της εκδίκησης, ώστε όταν ήρθα την πρώτη φορά για ανάκριση, ήμουν έτοιμη να σας την παραδώσω. Την τελευταία στιγμή κάτι, μια ξαφνική δύναμη, με έκανε να αλλάξω απόφαση. Δεν θέλησα να τον βαρύνω με περισσότερες υποψίες.
2: Ενώ τώρα?
3: Τώρα ο πραγματικός ένοχος τιμωρήθηκε, όπως με βεβαίωσε ο Άρης. Πρόκειται για τον τέταρτο επιβάτη.
2: Λυπάμαι που η βεβαιότητά σας δεν με πείθει. Επομιστήκατε τεράστιες ευθύνες με την επιπολαιότητα να αποκρύψετε την ύπαρξη των κοσμημάτων τόσο εσείς όσο και ο σύζυγός σας. Χαίρομαι μόνο που σας βλέπω πάλι μαζί.
5: Μια μπόρα ήταν που πέρασε.
3: Η συγγνώμη υπάρχει στην καρδιά μας.
4: Εγώ μπορώ να φύγω?
2: Περίμενε.
5: Θα μας δώσετε απόδειξη για τα κοσμήματα ή θα πρέπει να τα παραδώσουμε στο σύζυγο?
2: Περάστε στον αστιφύλακα να τα καταγράψει.
5: Πάμε, Άννα.
4: Τι θα γίνει με μένα?
2: Για σένα υπάρχει ένα ένταλμα. Θα μείνεις μαζί μας.
4: Έχω χάσει την υπομονή μου. Ο δολοφόνος των τρένων πέθανε. Κλείστε λοιπόν το φάκελο και αφήστε με και εμένα να πάω στη δουλειά μου.
2: Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου κρατήσω το διαβατήριο και να μας δηλώσεις μια μόνιμη διεύθυνση μέσα στην Αθήνα μέχρι να τελειώσει η υπόθεση. Δέχεσαι?
4: Από τη φυλακή χίλιες φορές καλύτερα. Χωρίς χαρτιά πώς θα κυκλοφορώ σαν ψωριασμένο σκυλί?
2: Μη φοβάσαι, τα χαρτιά σου τα βρίσκονται σε καλά χέρια. Κάθε μέρα θα περνάς από εδώ να δίνεις το παρόν. Σύμφωνοι?
4: Αν θέλω, ας πω και όχι.
2: Πού θα μείνεις?
4: Ξενοδοχείων Χαλκιδικών. Νικοδήμου 456. Τηλέφωνο 114-799.
2: Εφοδίασε τον Γιώργο με ένα σημείωμα. Θα κρατήσουμε τα χαρτιά του. Προσωρινά θα είναι ελεύθερος.
1: Μάλιστα, κύριε
2: ανακριτά. Ελεύθερος λοιπόν.
4: Μεγάλη σας καλοσύνη.
5: Κύριε ανακριτά, μια υπογραφή στην απόδειξη παραλαβής των κοσμημάτων.
2: Μια στιγμή. Υπάρχει μια διαφορά με τη δήλωση του σύζυγου. Λείπει ένα πρασελί αξίας 90.000 δραχμών.
5: Δεν ξέρω τι δήλωσε ο σύζυγος. Αυτά μου έδωσε να τις κρύψω. Αυτά επιστρέφω.
2: Τον σύζυγο της Λέλας τον γνωρίζετε?
5: Δεν έτυχε να τον συναντήσω ποτέ.
2: Δηλαδή, αν υποθέσουμε πως τον συναντούσατε στο τρένο, θα αναγνωρίζετε την ταυτότητά του?
5: Στο τρένο, τι εννοείτε?
2: Χωρίς σχόλια, ρώτησα, θα τον αναγνωρίζετε ναι ή όχι?
5: Θα τον έβλεπε η γυναίκα του, θα μου το έλεγε. Διάβολε, θα ανεχόνταν σε τέτοιο σημείο την απιστία της.
3: Υπόρους είχε δηλητηριάσει τον οργανισμό και των δύο. Αν συναισθανόταν το κακό που έκανε, δεν θα φρόντιζε να ξελογιάσει έναν παντρεμένο. Δεν θα δεχόταν να στηρίξει την ευτυχία, την ευχαρίστησή της στη δυστυχία μιας άλλης.
2: Κυρία μου, κρατήστε τις κρίσεις σας. Θα απαντήσετε, κύριε?
5: Όχι, κύριε Ανακριτά, είμαι βέβαιος ότι δεν θα τον αναγνώριζα, όπως είμαι βέβαιος ότι δεν βρισκόταν στο τρένο.
2: Καλό λοιπόν είναι να συμβουλευτείτε τον δικηγόρο σας. Η θέση σας δυσκόλεψε πιο πολύ μετά την απόκρυψη των κοσμημάτων.
5: Δεν σας έπεισε η ειλικρίνειά μου.
2: Δεν ωφελεί να πείσετε εμένα. Το δικαστήριο, τους ενόρκους πρέπει να πείσετε. Αυτοί θα κρίνουν το βαθμό ενοχής σας.
3: Ενοχής του? Γιατί?
2: Έγινε ένα έγκλημα. Ο άντρας σας, δεν ξέρω κατά πόσο να θελά του, μπλέχτηκε σε υπόθεση ανθρωποκτονίας.
5: Δεν δέχομαι τέτοια βαριά κατηγορία, κύριε.
2: Κανείς δεν τη δέχεται. Όλοι αγωνίζονται απεγνωσμένα να βγάλουν από πάνω τους κάθε στοιχείο ενοχής. Όλοι, μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέχρι να αρχίσει η κατάρρευση. Μέχρι να τους αποτινάξει το προσωπείο. Μέχρι να τους αποκαλύψει τον ίδιο τους τον εαυτό.
5: Μα οι εφημερίδες αποδίδουν και τους δύο φόνους το ίδιο πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο πρέπει να είναι ο τέταρτος επιβάτης. Ορίστε, ορίστε, έτσι γράφουν.
2: Θα εξετάσω κάθε ενδεχόμενο. Πηγαίνετε τώρα.
3: Σας παρακαλώ, κύριε.
2: Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Πηγαίνετε.

0: το διαμέρισμα της Λέλας. Την άλλη μέρα το πρωί, ο σύζυγος της Λέλας τακτοποιεί στη βαλίτσα του τα τελευταία πράγματα. Στέκει εμπρός σε μια φωτογραφία της γυναίκας του. Την κοιτάζει ενώ στα χείλη του διαγράφεται κάποιο διφορούμενο χαμόγελο.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα σας.
1: Σας εκπλήττει η επίσκεψή μου ίσως. Σκέφτηκα να ρίξω μια ματιά στο στενό περιβάλλον της Λέλας.
2: Στη διάθεσή σας.
1: Ετοιμασίες, ε? Για πού?
2: Ταξίδι.
1: Αναψυχής.
2: Λησμονιάς.
1: Τόσο γρήγορα. Τι πράγμα βιάζεσαι να ξεχάσεις?
2: Δεν μπορώ. Πνίγομαι. Κάθε γωνιά, κάθε τι μου θυμίζουν τη Λέλα. Σαν να τριγυρίζει μέσα στο έρημο σπίτι.
1: Το φάντασμά της, ε? Θα ρίζει με την ψυχή, θα καταφέρεις να μη σε ακολουθήσει? Όχι. Όπου και να είσαι, θα τρέχει πίσω σου. Η ψυχή της έγινε ευμενίδα. Δεν υπάρχει λυτρωμός παρά μόνο αν σκοτώσεις τη σκέψη σου.
2: Φιλολογία.
1: Την περασμένη φορά ζητούσες εκδίκηση για το δολοφόνο. Δεν θα περιμένεις να μάθεις τα αποτελέσματα των ερευνών μας? Δεν θα υποβάλεις μήνυση?
2: Ο δράστης τιμωρήθηκε. Δεν διαβάσατε εφημερίδες? Καλύτερα έτσι. Τι περισσότερο θα ζητούσε η δικαιοσύνη από τη ζωή του?
1: Ποιος είναι ο δράστης όμως?
2: Με κοροϊδεύετε? Διαβάστε.
1: Μα τι διάβασα?
2: Τότε πρόκειται για τον ψυχικά ανώμαλο δράκο των τρένων. Απορώ. Απορώ πως ανθρώπινα κτίνησαν γι' αυτόν με ένα κόσμο αδικήματα, βιασμοί, απόπειρες, δολοφονίες, ασέλγες, κλοπές. Περιφέρονται ελεύθεροι ανάμεσά μας.
1: Δεν έχεις άδικο. Πραγματικά, πολλά τέτοια ανθρώπινα κτίνη όπως τα αποκάλεσες μολύνουν την κοινωνία
2: μας. Έχετε ευθύνες.
1: Μπορούμε να προλαβαίνουμε τις νοσηρές σκέψεις πριν τις πραγματοποιήσουν. Το καθήκον των δικών μας και γενικά της δικαιοσύνης έρχεται καθυστερημένο λίγο.
2: Ο θάνατος του δράστη στην περίπτωσή μας σας απάλαξε τις υποχρεώσεις.
1: Ποιανού φόνου είναι ο δράστης?
2: Και των δύο. Έχω ακούσει πως κάθε κακοποιός έχει δικό του τρόπο, δικό του χαρακτηριστικό γνώρισμα δράσης. Οι δυο φωνοί ήταν απαράλλακτα ίδιοι. Αν τον είχατε

0: χέρια μας. Μας τα παρέδωσε χθες ο εραστής.
1: Πώς? Τι δουλειά είχαν στα χέρια του?
0: Μα του τα εμπιστεύτηκε η γυναίκα σου. Είχε περισσότερη εμπιστοσύνη, βλέπει, στον εραστή από το σύζυγο. Όσο για το ταξίδι που ετοιμάζεις, ματαιώνεται.
1: Δηλαδή?
0: Άρχισες να παριστάνεις τον κουτό και δεν σου πάει.
1: Το αεροπλάνο φεύγει το απόγευμα. Δεν έχω σκοπό να εξαφανιστώ. Μόνο 15-20 μέρες. Νιώθω την ανάγκη να αλλάξω για λίγο περιβάλλον.
0: Ούτε για μια μέρα. Εκκρεμεί σε βάρος σου καταγγελία.
1: Καταγγελία? Εις βάρος μου? Από ποιον?
0: Από την αδελφή της Λέλας. Σε κατηγορεί σαν υπαίτιο του θανάτου της.
1: Ωραία αστεία.
0: Κι αν δεν υπήρχε η καταγγελία, πάλι ήρθε η στιγμή να ξεκαθαρίσουμε μερικές λεπτομέρειες. Να ρίξουμε φως σε κάτι σκοτεινά σημεία.
1: Αν μπορώ να σας βοηθήσω, ευχαρίστως. Για μένα η υπόθεση τέλειωσε. Ο ένοχος πλήρωσε.
0: Αυτή η επιμονή σου σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μου γέννησε υπόνοιες.
1: Σε 3 ώρες φεύγω.
0: Πώς?
1: Δεν έχετε δικαίωμα να με εμποδίσετε.
0: Αυτό μου δίνει το δικαίωμα να σε συλλάβω. Ένταλμα συλλήψεως.
1: Γιατί?
0: Πάλι τα ίδια.
1: Δεν σκότωσα εγώ τη γυναίκα μου. Δεν τη σκότωσα εγώ.
0: Μα γίνεσαι γελίος. Η ίδια πριν πεθάνει πρόφτασε να σε κατηγορήσει.
1: Σέματα!
0: Μα δεν σου είπα. Δεν σου είπα πως κρατάω στα χέρια μου το τελευταίο ατού. Αυτό είναι. Το φαντασμά της σε κυνηγάει σαν έμεσα.
1: Δεν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να είναι αλήθεια.
0: Μερικές αλήθειες είναι αδυσόπιτα σκληρές.
1: Εγώ που νόμιζα.
0: Πως την τέλειωσες πριν την πετάξεις από το παράθυρο. Ομολογείς?
1: Θα συνεννοηθώ με τον δικηγόρο μου. Η κατηγορία μιας νεκρής δεν λογαριάζεται.
0: Αυτό θα το δούμε στην αναπαράσταση.
2: Φτάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Ο ανακριτής πιστεύει πως κρατά στο χέρι το τελευταίο χαρτί. Έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Μια καλοφτιαγμένη έκπληξη που θα αναγκάσει το δολοφόνο να πέσει οπωσδήποτε στην παγίδα του. Είναι απαραίτητος η ομολογία του ενόχου. Μετέφερε ολόκληρη σχεδόν τη συντροφιά των υπόπτων στο σιδηρόδρομο, στο ίδιο μοιραίο βαγόνι. Μέσα στο διαμέρισμα της πρώτης θέσεως περιμένει η σατανική έκπληξη.
0: Καθένας σας θα πιάσει την ίδια θέση που είχε τότε. Περάστε.
2: Περνάει ο επιβάτης Νάκος. Ρίχνει γύρω μια ματιά και κάθεται στη θέση του. Ακολουθεί ο Άρης που πιάνει τη θέση του. Ύστερα ο Γιώχαν κάθεται απέναντι από τον κύριο Νάκο.
3: Ακόμα στην πατρίδα.
4: Είπα, μια και αξιώθηκα να έρθω, ας μείνω να τη χορτάσω.
3: Έχει κανείς να συναντήσει τόσα γνωστά πρόσωπα, τόσο συγκινείς. Όλοι καλά?
4: Όλοι.
0: Παρακαλώ, μην μιλάτε. Είμαστε απαρτία.
4: Λείπει ο ανώμαλος τύπος.
0: Μια και δεν γίνεται να τον φέρουμε από τον τάφο, θα τον αναπληρώσει ως τη φύλακα από εδώ. Πού πρέπει να καθίσει?
4: Εδώ.
0: Αυτή ήταν η θέση του Άρη.
3: Μάλιστα.
4: Κύριε Ανακριτά, με συγχωρείτε. Μας φέρετε εδώ εμάς τους τρεις να ζωντανέψουμε ξανά στιγμές δυσάρεστες, άσκημες με την πίστη μου. Μου φαίνεται παράξενο, αφού απουσιάζουν το θύμα και ο Φωνιάς, τι θα βγάλετε από όλη αυτή την υπόθεση?
0: Πάντα βιαστικός, περίμενε.
4: Τουλάχιστον πες μας, τώρα που ανακαλύψεστε έστω και πεθαμένο τον κακούργο, εξετάσατε το παρελθόν του. Βάζω στοίχημα το έχει σκάσει από κάποιο τρολοκομείο ή δεν είχε προφτάσει ακόμα να μπει. Οπωσδήποτε εκεί θα καταλήγει. Πες μας λοιπόν, υπάρχουν αμφιβολίες πως αυτός ήταν ο δράκος των τρένων, όπως έγραψαν οι εφημερίδες?
0: Για τον πρώτο φόνο της Χίλντας Χίντε, ναι. Στο σπίτι του βρέθηκαν το διαβατηριό της και άλλα δικά της αντικείμενα.
3: Για το δεύτερο της Λέλας δεν ήταν ο ίδιος?
0: Ήταν κάποιος που βρισκόταν στο τρένο.
4: Ένας από εμάς? Πάλι τα ίδια. Εμείς βρισκόμαστε στο κουπέ.
3: Τέλος πάντων, ποιον υποπτεύεστε?
0: Δεν θα χρειαστεί να σας πω τίποτα. Λίγο υπομονή και ο δολοφόνος θα ομολογήσει.
3: Δεν το γνωρίζετε ακόμα?
0: Λοιπόν, βρίσκεστε όλοι στις θέσεις σας.
4: Λείπει το θύμα.
0: Το θύμα έρχεται.
3: Το ενδιαφέρον αναζωπηρώθηκε. Η παράσταση αρχίζει.
4: Άμα δεν σε πιάσουν επ' αυτοφόρο, άντε να αποδείξουν πως εσύ είσαι ο ένοχος. Όποιον πάρει η μπάλα της κρίσης του ανακριτή. Τρέχα γύρευε.
2: Ξαφνικά η πόρτα ανοίγει και κάνει την εμφάνισή της μια νέα γυναίκα. Πανομοιότυπο της Λέλας. Με το ίδιο ακριβώς ντύσιμο. Μόλις την αντικρίζει ο Άρης, πετάγεται από το κάθισμά του σαν αχελατήριο. Η φωνή από τη συγκίνηση πνίγεται στο στόμα του.
3: Λέλα.
0: Ώστε.
5: Ζει, είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος.
2: Μπαίνει ο ανακριτής γεμάτος ικανοποίηση. Στέκει και παρακολουθεί τις αντιδράσεις των επιβατών.
3: Μα, Λέλα.
0: Μην εκδηλώνεις τη χαρά σου. Η γυναίκα σου βρίσκεται εδώ. Συγκρατήσου.
6: Δεν είμαι η Λέλα. Είμαι η Κέτη, η αδερφή της. Εσύ είσαι ο Άρης.
3: Με γνωρίζετε? Τι ομοιότητα.
6: Η Λέλα μου είχε γράψει για σένα.
0: Γνωριστήκατε. Δείχτε τη θέση της κυρίας.
3: Ορίστε, κυρία. Καθίστε.
0: Έτοιμοι. Παρακαλώ, θυμηθείτε την κάθε σας κίνηση πριν το τρένο μπει στο τούνελ. Υποθέστε ότι φτάνουμε σε 10 λεπτά. Λοιπόν, αρχίζουμε.
2: Ο ένας μετά τον άλλον ανακρίνονται σαν την παράσταση με την Κέτη.

0: αδελφή του θύματος. Ο ανακριτής βγήκε αληθινός στη σκέψη του. Η έκπληξή του συνετάραξε τη συντροφιά των υπόπτων. Όλοι, μόλις βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πιστή απομίμηση της Λέλας, έμειναν άναυδοι. Τους ξέφυγε ένα επιφώνημα. Ένα επιφώνημα μάλλον τρόμου παρά εκπλήξεως. Τέλος, φτάσαμε στο σύζυγο που η συνάντησή του με την Γκέτη τον κεραυνοβόλησε. Οπισθοχώρησε.
1: Πώς είναι δυνατόν? Δεν πέθανες?
2: Λέγε!
1: Δεν ήθελα. Δεν ήθελα.
3: Ωστε εσύ, ε! Παλιάνθρωπε!
1: Γιατί πήρες μέρος στο άθλιο σκηνοθετημένο παιχνίδι του ανακριτή? Γιατί! Εσύ ήσουν ξανθιά. Σ' ανάγκασε να αλλάξεις και το χρώμα των μαλλιών σου. Φόρεσες ακόμα και τα ρούχα της νεκρής αδελφής σου. Γιατί?
2: Σταμάτησε την κωμωδία. Έχω αδειάσει τα στοιχεία εναντίον σου.
3: Είσαι ένας τυποτένιος φετεριστής. Κατέθεσε τα γράμματα της Λέλας, το κατηγορητήριό της. Δεχόσουν ακόμα και την απιστία της για να νέμεσαι την περιουσία της. Σκουλίκι.
2: Αν σου με νύχνω στη μειότητα, ομολόγησε την πράξη σου. Η μεταμέλεια θα ελαφρύνει το βάρος από το έγκλημα που σέρνεις πίσω σου. Ζητάς διέξοδο πριν φύγει, ε? Μα βρίσκεσαι κυκλωμένος από τύψεις και σφάλματα. Έκανες την απρονοησία να καλέσεις σε ραντεβού τη γυναίκα του εραστή.
1: Όχι. Δεν τη ζήτησα ραντεβού. Την ειδοποίησα απλώς να παρακολουθήσει τον άντρα.
2: Ηρωνία! Η γυναίκα αυτή, παρακολουθώντας τον άπιστο σύζυγο, σε είδε να βγαίνεις 2 λεπτά μετά την εξαφάνιση της Λέλας από το κουπέ. Τουλάχιστον ας βεβαιωνώσουν πως την ξέκανες πριν την πετάξεις από το παράθυρο, ας φρόντιζες να αποσπάσεις για πάντα τη σιωπή της, ανόητε!
1: Είχε πεθάνει. Είμαι βέβαιος, είχε πεθάνει.
2: Πριν σου περάσω τις χειροπέδες, αναπαράστησε λεπτομερώς τη σκηνή του φόνου.
1: Δεν προμέλετησα το έγκλημα. Κακιά στιγμή. Όταν η Λέλα έφυγε, ένιωσα τέτοια μοναξιά που θέλησα να την ξαναφέρω πίσω. Η ξαφνική σκέψη καρφώθηκε στο νούμενο, πήγαινα χωρίς σκοπό προς το Σούνιο. Έκανα στροφή 180 μοιρών και ακολούθησα με ξέφρενη ταχύτητα το τρένο που έπαιρνε μαζί του τη γυναίκα μου. Έφτασα στο τρένο, έφτασα στο Γιαννοκλάδι. Έβγαλε εισιτήριο για τη Θεσσαλονίκη. Δεν περίμενα πολύ. Το τρένο με την άπιστη αγαπημένη ήρθε. Γνώριζα τον προορισμό της. Αποφασισμένος να υποστώ οποιαδήποτε ταπείνωση προκειμένου να ξεκερδίσω την αγάπη της, είχα σκοπό να την παρακαλέσω να ανακαλέσει την παράλογη απόφαση να με εγκαταλείψει. Να χαλάσει ένα σπιτικό. Όχι, δύο σπιτικά. Έτσι αθέατος κοίταξα μέσα στο κουπέ της. Την είδα να ερωτοτροπεί με τον εραστή. Το μυαλό μου θόλωσε. Το θέαμα των δύο εραστών μου προξένησε σύγχυση αισθημάτων. Όμως κατάφερα να συγκρατήσω την οργή μου που μου γεννήθηκε μέσα μου. Η αγάπη μου έδιωξε το πνεύμα της εκδίκης που με τύλιξε. Προς στιγμή κόντευε να κυριαρχήσει. Δεν μου χρειαζόταν εκδίκηση, αλλά οικογενειακή γαλήνη.
3: Μην το πιστεύετε. Αραδιάζει έναν κόσμο ψέματα για να αποδογυρίσει τα γεγονότα. Να κακοποιήσει την αλήθεια.
2: Τελικά δεν κατάφερες να σκοτώσεις το αίσθημα της εκδίκησης και σκότωσες τη Λέλα.
1: Απόφυγα να δημιουργήσω σκηνές, να γίνουμε δημόσιο θέαμα. Έμεινα σε μια άκρη του διαδρόμου περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία. Σαν να μάντεψαν, σαν να μεταβίβασα τη δυνατή μου σκέψη στους συνεπιβάτες του κουπέ της, είδα ένας-ένας να βγαίνουν και να χάνονται προς διάφορες κατευθύνσεις στο διάδρομο. Έμειναν μόνοι 2 εραστές. Να η ευκαιρία, σκέφτηκα. Καιρός να παίξουμε το στερνό παιχνίδι με ανοιχτά χαρτιά. Όταν πλησίαζα στην πόρτα του διαμερίσματος, έφυγε και ο εραστής.
2: Και τακτοποίησες τους λογαριασμούς σου με τον τρόπο που σε βόλευε.
1: Όχι. Δεν φταίω αν αναγκάστηκα να αλλάξω σχέδια.
0: Σιγά μπαίνουν στην πόρτα του κουπέ ο Άρης, ο Γιώχαν, η Άννα και παρακολουθούν σιωπηλά. Τελευταίος έρχεται και ο κύριος Νάκος με τον γραμματέα αστυνομικό.
2: Έβαλες ενέργεια το προμελετημένο σχέδιο.
1: Δεν παραξενεύτηκε όταν με είδε μπρος της. Σαν να με περίμενε. Και αυτή ήταν η γυναίκα που έφερνε το όνομά μου. Δεν απέτησα. Την παρακάλεσα να γυρίσει πίσω στο σπίτι μας για μια καινούρια ζωή. Όλη η ηρωνία μετατράπηκε σε γέλιο. Σε γέλιο που το πέταξε χυδαία στο πρόσωπό μου. Έκλεισα τα αυτιά μου για να μην ακούσω τον τρομερό του ήχο που μαραστάτωνε. Άρχισε να με βρίζει με λέξεις ποταπές. Σήκωσα τα χέρια και με χτύπησε πολλές φορές. Κάθε χτύπημα έμοιαζε σαν μαχαιριά στον πληγωμένο μου εγωισμό. Δεν άντεχα. Ο ανδρισμός μου επαναστατούσε. Με το μαντίλι δοκίμασα να τις κλείσω το στόμα, να εμποδίσω τις βρυσιές που να παίρνουν ζωή, να τις πνίξω πριν γίνουν ήχος. Ακολούθησε πάλι. Το μυαλό μου σκοτίστηκε. Δεν θυμάμαι. Την άλλη στιγμή, με τρόμο κατάλαβα το δυνατό σφίξιμο της αφαίρεσε, της σταμάτησε τη ζωή. Με πιάσε πανικός. Στεκόταν ακίνητη, γκατζωμένη επάνω μου. Τα μάτια της πεταμένα από τις κόχες τους με κοίταζαν και πεθαμένα ακόμα με μίσος. Έπρεπε όσο ήταν καιρός να απαλλαγώ από το άψυχο κουβάρο της. Το πέταξα από το ανοιχτό παράθυρο. Έφυγα σαν κυνηγημένο ακρίμι με τη μετάνοια στην ψυχή μου.
3: Κακούργε, κακούργε, δολοφόνε! Τη σκότωσε για την περιουσία της.
1: Όχι, τη σκότωσα για την τιμή μου που κυλίδωσε.
3: Άθιμε, είχες ποτέ σου τιμή. Απατεώνα.
2: Δανείστηκε στον τρόπο του εγκλήματος από ένα σχιζοφρενή εγκληματία. Έπεσε θύμα της απάτης σου.
1: Δεν είχε προφτάσει να πεθάνει. Με κατηγόρησε πριν παραδώσει την κολλασμένη της ψυχή.
2: Όχι, πρόφτασες και την αποτελείωσες πριν την πετάξεις.
1: Τότε είπατε υπάρχει κατηγορία της. Και η γυναίκα του εραστή και αυτή δεν...
2: Κι αυτή... Πέρασέ του τις χειροπέδεσαν στη φύλαξη.
1: Με παρέσυραν τα γρανάζια της απάτης σας. Συγχαρητήρια, κύριε Ανάκριτα.
4: Αυτός στόλισε με τόση συγκίνηση την απολογία του, ώστε αν ήμουν ένορκο στη δίκη του, νομίζω θα τον αθώωνα.
5: Δεν αποκλείεται και αυτό να συμβεί.
4: Θα έχει όλο τον καιρό στη φυλακή να ετοιμάσει μια συνταρακτική απολογία.

Ακούσατε το έργο «Έγκλημα στο τρένο» του Κώστα Παΐζη. Έπαιξαν με την σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Αντιγόνη Βαλάκου, Άννα. Πάνος Παπαϊωάννου, Αστιφύλαξ. Γιώργος Μετσόλης, Αφηγητής. Εμιλία Υψηλάντη, Λέλα. Βασίλης Παπανίκας, Άρης. Σπύρος Καλογύρου, Γιώχαν. Αλέξης Μίγκας, Νάκος. Κώστας Ρήγας, Ελεγκτής. Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Ανακριτής. Μιχάλης Μπαλής, Σύζυγος. Νίκος Μπακογιάννης, Διερμηνεύς. Ελισάβετα Πτώσογλου, Έργα. Μουσική επιμέλεια Αρίστης Γεωργοπούλου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Ραδιοσκηνοθεσία Θεόφιλου Ζαμάνη.

Ελλάς FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.ellasfm.us.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς ήρθατε σε αυτήν την υπέροχη και πολύ ερωτική εκπομπή. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτόν τον υπέροχο φτερωτό θεό του έρωτα που με το βέλος του σε χτυπάει στην καρδιά και αρχίζει μετά και πονάς. Εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Αχ, ναι, έτσι ο πόνος, οι ωραίες ερωτικές ιστορίες. Είναι ζευγάρια που χωρίζουν, ζευγάρια που σμίγουν, για έρωτες που άναψαν και έσβησαν ξαφνικά.
2: Αχ, Παναγία μου, έτσι είναι οι έρωτες. Ανάβουν, σβήνουν, ούτε θερμοσύφωνος να ήταν. Και καίει και πολύ.
1: Όχι, ο έρωτας δεν καίει.
2: Δεν καίει ο έρωτας, όχι, είναι τζάμπα. Και όλα τα στάδια του έρωτα έχουν τη δική τους γλύκα, τη δική τους ομορφιά. Το πρώτο ξεκίνημα, ας πούμε, η πρώτη προσέγγιση. Οπλίζεσαι με θάρρος, την κοιτάς στα μάτια και της λες...

Ναι, ρε παιδί μου, ωραίο. Αλλά γιατί τόσες τζιριτζάντζουλες, τόσο έτσι, τόσο έμεσα. Αμένα μου αρέσουν τα πράγματα να τα λες σταράτα, έτσι, μπρουτάλ. Όπως τα έχει πει η Μέρη, ρε παιδί μου.

0: Καλημέρι, έτσι. Μα τα είπε και ωραία και η Ελένα. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν και οι άλλες στιγμές, οι πιο καθημερινές. Αυτά που σου συμβαίνουν στο δρόμο, έτσι ξαφνικά. Ξέρω εγώ, σε μια ουρά, ρε παιδί μου.
1: Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ουρά μπροστά μου είχα.

0: θα ψάξω να σου βρω γιατρό.
1: Ωραία, έτσι είναι ο έρωτας. Είναι αρρώστια, ρε παιδιά. Ο έρωτας είναι υπερβολή. Έτσι δεν είναι. Είναι αμαρτία.
2: Αμαρτία. Ωραίες αμαρτίες.
1: Αυτές οι αμαρτίες και οι υπερβολές είναι καλοδεχούμενες.

Τι ωραίες είναι οι αμαρτίες. Είναι ωραίο να αμαρτάνεις. Αμάρτησε μαζί μου και έλα, Ναταλία. Άλλες φορές όμως αυτές οι αμαρτίες δεν είναι καλοδεχούμενες, παιδιά, να το λέμε.

0: είσαι καν όμως, ρε Μιχάλη, αν είσαι μαζί μου και είσαι τρελός.
1: Δεν είμαι θεστρελός.
0: Φαντάζεσαι να σου την έχει δώσει τόσο πολύ και να αρχίσει να μου λες το σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες.
1: Σχιζοφρένεια.
0: Ε!

0: Ωραία όλα αυτά. Ωραία, τι ωραία που είναι. Αλλά αν δεν δέσει το γλυκό.
1: Αν δεν δέσει το γλυκό, άσε, τότε πέφτει πολύ κλάμα. Μιλάμε για πολύ κλάμα.

0: Έτσι. Αυτό χρειάζεται ο έρωτας πραγματικά. Πρέπει να επιμένεις τον έρωτα. Πρέπει να παραλογίζεις, ρε παιδί μου, να τα σπάς όλα, κι ας είσαι και λάθος.
1: Σπάστα.

0: Αχ, μια πάνω, μια κάτω, μια πονάς, μια γελάς, μια χαίρεσαι.
1: Αυτά είναι.
0: Άντε να καταλάβεις μετά την ψυχολογία του ερωτευμένου. Την καταλαβαίνεις?
2: Όχι.
0: Είναι να απορρίς.

0: έτσι είναι ο έρωτας και γι' αυτόν έχουν γραφτεί αμέτρητα τραγούδια.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς και για την απόψινή μας εκπομπή. Γιατί και απόψε εδώ στα ερωτικά τραγούδια λέμε ναι. Θα καψουρευτούμε απόψε.
0: Εγώ θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε να ευχαριστήσουμε φυσικά τον Γιώργο Τσοκάνη που έπαιξε τόσο ερωτικά και αισθαντικά στο πιάνο.
1: Μπράβο Γιώργο.
0: Για να γιορτάσουμε λοιπόν τον έρωτα, έχουμε εδώ μαζί μας εκλεκτούς ερωτικούς καλεσμένους. Και όχι συντρόφους, καλεσμένους. Ας ξεκινήσουμε.
1: Μαζί μας ο Χρήστος Μενεδιάτης.
0: Η Αποστολή Αζώη.
1: Η Ελένα Παπαϊωάννου.
0: Ο Κώστας Αγέρης.
1: Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης.
0: Ο Γιάννης Λάφης.
1: Και η Νικηλή.
0: Χριστό, πάμε να γιορτάσουμε τον έρωτα όπως ακριβώς το αξίζει. Μόνο εσύ.
2: Φύγαμε.
0: Πάμε.

0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μάλλον ο έρωτας εκεί στερίζεται, θα μπορεί. Μπορεί να γυρίσει.
2: Μια ανασφάλεια.
0: Μπορεί να έρθει πίσω.
2: Και μετά τι έρχεται.
1: Αυτή είναι η γοητεία, στο μπορεί.
0: Το κακό στον έρωτα είναι τον βιώνουμε μάλλον με λάθος τρόπο όταν χωρίζουμε. Δηλαδή, δυστυχώς, όταν έρθει το τέλος μιας σχέσης, ακόμα και πολύ ερωτευμένοι να είμαστε, τότε καταλαβαίνουμε τι ακριβώς νιώσαμε. Την ένταση των συναισθημάτων μας, τότε καταλαβαίνουμε τι αξία είχε αυτό που είχαμε.
1: Αυτό...
0: Και αυτό είναι το... Το αρνητικό σενάριο της όλης της ιστορίας.
1: Καμιά φορά να κουφίζεσαι κιόλας όμως.
0: Α, ναι, βέβαια.
2: Αλλά αυτό μας κάνει πιο πλούσιους, ούτως ή άλλως.
0: Εννοείται.
2: Αυτό κουβαλάμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.

0: Τι ωραίος που είναι ο έρωτας. Ερωτεύεσαι, Αποστολία μου.
1: Από τι είμαι φτιαγμένη, από ατσάλι, δεν ερωτεύω.
0: Σε ανεβάζεις ή κατεβάζεις ένα.
1: Λίγο πάνω από τη γη, 2 μέτρα, ξέρω εγώ. Κάπου εκεί, δεν το έχω μετρήσει. Κάποιες φορές είναι 1, 1,5, 2.
0: Και αν σε ρωτήσει κάποιος ποια είναι η πιο ερωτική φωνή για σένα στην ελληνική δίσκογραφία, στο ελληνικό τραγούδι, ποια είναι.
1: Πάριος, ναι. Γιάννης Πάριος.
2: Ναι. Και σε γυναίκα.
1: Και Θέμης Αδαμαντίδης στους άντρες.
0: Ωραία.
1: Σε γυναίκα, Τζένι Βάνου, παιδιά.
2: Αχ, ναι.
1: Μ' αρέσει όμως και πάρα πολύ η Μαρινέλα, μιλάμε για κλασικούς, που είχε ένα άλλο τρόπο, για την τότε εποχή ήταν πολύ μπροστά.
0: Επειδή είπες Τζένι Βάνου και εμείς την αγαπάμε πολύ,
1: ναι.
0: Το τραγούδι της θα ξεχώριζες.
2: Παραγγελιά.
1: Παραγγελιά, ναι. Θέλετε να το πω δηλαδή.
0: Άμα θέλεις, εννοείται.
2: Μπορεί να παραγγείλεις εσύ ένα, Μιχάλη μου, ποιο είναι το αγαπημένο σου.
0: Παραγγέλνω.
1: Για πες.
0: Έρωτά μου ανεπανάληπτε. Και απίθανε. Αποστολία Ζωή.

0: παιδιά, αυτοί οι παράνομοι έρωτες έχουν ταλαιπωρήσει πολλά σπίτια. Yeah. Και είναι μέσα στον έρωτα κι αυτοί όμως. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μακριά από εμάς, να μην μπερδευόμαστε, γιατί εμείς θέλουμε μόνο τον έρωτα.
1: Να τα παθαίνουν οι άλλοι να φτιάχνουν ωραία τραγούδια για να τα τραγουδάμε εμείς και να νιώθουμε ωραία.
2: Το πιο ερωτικό τραγούδι. Αυτό δεν πει να πει.
1: Απόλυτα.
2: Ναι. Το απόλυτα. Πιο ερωτικό τραγούδι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, από ναι. τα πιο, είναι το δικό σου. Εσύ, έτσι δεν είναι.
0: Εσύ μαζί με τον Νίνο, το έχει γράψει ο Νίνο. Κάναμε το έτο πέρυσι, βγήκε αυτό το τραγούδι. Και δεν υπάρχει γάμος που έγινε φέτος και δεν έχει παίξει αυτό το τραγούδι.
2: Πήγανε καλά οι γάμοι τουλάχιστον.
0: Όσοι και αν ήταν, 10 ήταν, παιδί μου, 20. Όσοι μπορούσαν να είναι, ήταν το τραγούδι του γάμου.
1: Καλωστέργιο το. Εδώ ταιριάζει πολύ.
0: Βέβαια.
2: Να τα ακούσουμε και στα δικά μας.
0: Άντε, και στα δικά μας οι ελεύθεροι. Πάμε.
1: Έτσι.

0: αυτό είναι τραγούδι για να ερωτευτούμε.
1: Εγώ σου εύχομαι να έχεις ένα αντίκρισμα σε αυτά τα λόγια. Να σκέφτεσαι κάποιον ώρα που τα λες.
2: Η αλήθεια είναι ναι, ότι θα ήθελα κι εγώ. Άμα έχετε...

0: Ένα προτείνω, το εύχομαι, είπα.
1: Ωραία, παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται, ξέρετε, έτσι.
0: Ορίστε, το ωραίο το κορίτσι.
2: Θα βγει σήμερα, θα τρελαθώ.
0: Καλά. Για να το τηλεφωνό σου μετά.
2: Τώρα, όλα τα στοιχεία μου, το CV μου, κανονικά.
1: Εντάξει, καινούριο CD, υπέροχο τραγούδι, καινούργια τραγούδια, πολλά κι άλλα.
2: Έρχονται.
0: Έρχονται και θα έρθει εδώ να μα τα παρουσιάσει.
2: Εννοείται, παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να φύγω. Επίση, όμω, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήρθα, κατάφερα και ήρθα, γιατί αυτό το τραγούδι θέλαμε να τα ακούσουμε.
0: Η παρουσία σου είναι τόσο έντονη που δεν πειράζει. Έστω και λίγο μας τραγούδισες υπέροχα και πολύ ερωτικά.
2: Next time και εύχομαι και με δικό μου τραγούδι, γιατί αυτό το διάστημα γράφω δικά μου τραγούδια.
1: Γράφεις δικά σου.
2: Αλήθεια και ντρέπομαι λίγο τώρα, δεν έχω ψέματα.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά πρέπει να
2: δεν το πολύ λέω, αλλά τώρα.
1: Πάντως η επιτυχία σε περιτριγυρίζει από παντού, γιατί κάνεις και χαμό στα social media και στα.
0: Μα
1: αυτή τη Ζενεβιέφ και πρέπει να το αναφέρουμε. Έτσι.
2: Άστα να πάνε. Ούτε εγώ το περίμενα τόσο πολύ.
1: Τι γίνεται στο Twitter.
2: Μου στείλε και μήνυμα η γλυκούλα μου. Είναι πολύ, πολύ γλυκιά.
1: Μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, έκανα.
1: Όποιος δεν το είδε, να το ψάξει να το δει.
2: Ναι,
1: είναι τρομερά αστεία.
2: Είναι ένα καλύτερο, έτσι λέγεται.
1: Η κομική φλέβα της αποστολίας ζώη.
2: Σάτυρα, γιατί αν δεν κάνουμε και τρέλες στη ζωή, παιδιά, δεν περνάει ο χρόνος όμορφα. Και επειδή τα χρόνια τα προηγούμενα ήταν λίγο έτσι ζορισμένα στη ζωή μου, τώρα είμαι open να κάνω οποιαδήποτε τρέλα. Οπότε πάρτε με τηλέφωνο, άμα θέλετε να.
0: Αγαπημένη μου τρελή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να ζήσω έρωτα, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε την αποστολία.
0: Αποστολία ζωή.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, ο έρωτας έχει και πάρα πολλά ψέματα. Τώρα πολλά λίγα δεν ξέρω. Δύο ψέματα όμως, Κώστα.
0: Για κάμ του δω.
1: Τα λέει.
3: Ψέματα δεν λέμε, αλλά εντάξει.
1: Δύο ψέματα.

0: τον έρωτα. Καλός έρωτας δηλαδή, αλλά πρέπει να ακούς, έτσι δεν είναι? Δεν αρκεί μόνο να καταλαβαίνόμαστε, αλλά πρέπει να ακούει ένας τον άνθρωπο, άλλο.
1: Γιατί ο άντρας μου είναι, το βγάζουμε με το τσιγκέλι. Μετά από 8 χρόνια όμως...
2: άρχισε μια...
1: Ναι, έχει
2: αρχίσει. Μια σου λέει,
0: υπάρχει μια εξωστρέφεια. Σου λέει, ας πούμε, ναι. Σ' αγαπάω, μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Μας το λες και εσύ και μας το έχεις ξαναπεί και το έχεις αναζωπυρώσει το τραγούδι. Λέγεται αυτό.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Αναζωπυρώθηκε μέσα από το τραγούδι.
1: Του βάλα φωτιά, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να μας βάλεις φωτιά.
2: Έτσι.
0: Σ' αγαπάω, μ' ακούς.
3: Αναζωπύρωσέ μας.
0: Ω, τούτος και κατάλαβε τώρα. Έτσι, αυτά είναι, αυτά είναι.

0: ακούς, ναι. Παναγιώτη, ε.
1: Τα ακούω, όλα τα ακούω εγώ.
0: Τα ακούς.
1: Έχω το νου μου.
0: Και τι θα κάνεις.
1: Τι να κάνω, να
0: απαντήσεις.
1: Να έμπω.
0: Έμπα να δώσει μια απάντηση.
2: Έμπα,
1: μην το αφήσεις έτσι. Άλλο, μην... Το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει κάνει ζωντανά του έτο με το Μάκη Χριστοφιλόπουλο η...
2: Ναι.
1: Η Ελεάνα. Εγώ από την άλλη το λέω για πρώτη φορά. Και τα πράγματα θα είναι δύσκολα,
2: όχι.
1: Αλλά...
2: Όχι, θα είναι καθόλου δύσκολα, γιατί κατά βάθος, επειδή έχουμε πολύ αγαπησιάρικη σχέση εδώ και χρόνια, μπορεί σε μία άλλη ζωή να υπήρχε όντως ένας ερώτας μεγάλος.
3: Μεγάλος.
4: Και επίσης, η πρώτη φορά στον έρωτα είναι πάντα η καλύτερη.
3: Ορίστε.

0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Έλα, πρέπει να κάτσεις τώρα να απολαύσουμε τον Παναγιώτη.

0: Η παρέα μας μεγαλώνει, οι φίλοι αγαπημένοι και φίλοι ερωτευμένοι είναι εδώ μαζί μας. Πάμε να υποδεχτούμε την Νικολέτα Καρά.
1: Γεια σας, γεια σου Νικολέτα. Τη Βίκη Κάβουρα.
0: Η Κατερίνα Θεοχάρη.
1: Τον Γιώργο Λιβάνη.
2: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Τον Νικό Απέργη.
1: Τη Στεφανία Ρίζου.
0: Το Στέλιο Νιάκαρη.
1: Και το Στράτο Χατζηδάκη. Καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε ωραία, θα ερωτευτούμε.
0: Ναι, αν έχετε ωραία ενέργεια και έχετε κουβαλήσει τον έρωτα μαζί σας, θα περάσουμε σίγουρα πάρα πολύ ωραία. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για έρωτα, μιλάμε και για μία από τις πιο ερωτικές φωνές που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι αυτή η φωνή του Γιάννη του Πάριου και αυτά τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου. Έτσι δεν είναι, Αταλία μου?
1: Έτσι είναι ακριβώς. Και έχουμε εδώ τον υπέροχο τραγουδιστή Γιώργο Λιβάνη, ο οποίος θα μας τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια.
0: Α,
1: με πολλή ενέργεια και με πολλή όρεξη και πολύ πάθος.
0: Και
1: Γιώργος Λιβάνης.
0: Έτσι.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλειο. Όχι απλώ ωραίο.
0: Θα ήθελα και ένα δυνατό χειροκρότημα στο μαέστρο μου, τον Πάπη τον Μαρακό.
2: Μπράβο, Πάπη. Έτσι, καψούρεψέ μας.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου και από το νου μου να σε σβήσει.

0: πιάσε διόλου.
1: Έρωτας, χαρά μου, έρωτας, χαρά μου. Έρωτας.
2: Τι είναι και ωραία βραδιά.
1: Μιχάλη, έρωτας. Έλα, τη έρωτας. Νύχτα ή τη μέρα.
3: Εντάξει, ο έρωτας με τη νύχτα πάει. Βέβαια, όταν είσαι ερωτευμένος, νύχτα μέρα. Αλλά κυρίως ο έρωτας θέλει
1: η νύχτα. Νύχτα.
3: Και ξέρεις τι άλλο θέλει. Στεφάνια Ρίζου.
0: Οπωσδήποτε.

0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Εννοείται και ημέρα, εννοείται.
2: Δεν θέλει.

0: Νικόλετα, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται?
0: Δεν μου λες, όταν ερωτεύεσαι, εσύ ζαλίζεσαι?
1: Ζαλίζομαι, τυφλώνομαι, κουφαίνομαι, λιποθυμάω.
0: Α, όλα τα κακά μαζί.
1: Όλα τα κακά του κόσμου.
0: Δεν τον θες τον έρωτα, δηλαδή?
1: Πάρα πολύ.
0: Α, τον θέλεις? Παρόλο που παθαίνεις όλα αυτά.
1: Από τη θετική πλευρά. Εντάξει, γι' αυτό μου αρέσει, επειδή παθαίνω όλα αυτά.
0: Είναι μαζόχα. Κρίνει, ένα μαζοχισμό ο έρωτας, το καταλαβαίνουμε. Η αγάπη είναι ζάλι.
1: Ζαλούρα μεγάλη.
0: Έλα, πες το μας.
1: Okay.

0: Έτσι, μας ζάλισες.
1: Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου πρέπει να πω ότι κάποιος εδώ μέσα μου έχει τάξει μια εκδρομή. Νίκο, θυμάσαι.
2: Εγώ είμαι αυτός. Δεν είναι καιρός να πάμε μια εκδρομή μετά από τόσο καιρό, δηλαδή.
1: Έμα.
2: Και χωρίς μήνυμα, κάποια στιγμή, δηλαδή.
1: Έτσι.
3: Μια μακάρι, εκδρομή, Παναγία λοιπόν. Μου.
0: Έλα, Νίκο.

0: Αυτά είναι, αυτά είναι. Έλα Νίκο μου, έλα, έλα. Λοιπόν, Ναταλία μου.
1: Μιχάλη.
0: Ποια μου έλεγες ότι είναι η πιο ερωτική πόλη του κόσμου? Όχι
1: Παρί.
0: Από τις ελληνικές, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Παρί.
0: Παρί. J'adore Paris.
1: J'adore Paris,
0: eh?
1: Oui. Je t'aime, Μιχάλη.
0: Je t'aime. Τώρα είπε τη μαγική λέξη, καταλαβαίνετε. Πρέπει να μεταφερθούμε λίγο στο Παρίσι. Πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, θα πάρω αυτό το μικρόφωνο στο χέρι και αυτό το κορίτσι, το οποίο στη Γαλλία έχει διαπρέψει, θα σας τα πούμε μετά, πήγε εκεί στο Voice της Γαλλίας και έκανε 4 καρέκλες να γυρίσουν και μετά έχει μια υπέροχη πορεία. 4 ολόκληρες σπουδές. Έλα να σε πάω στο πιάνο.
2: Για πηγαίνε,
0: έτσι να ταξιδέψουμε λίγο στο Παρίσι.
2: Μας θέλει το ταξίδι. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα να ταξιδέψουμε ξανά?
0: Σύντομα. Ταξιδέψουμε τώρα.

0: Υποκλίνομαι και στους δυο σας. Μπράβο.
1: Είδες, ωραίο, ωραίο το Παρίσι.
0: Καλά, Μιχάλη.
1: Εγώ έχω να σας πω κάτι άλλο, βέβαια, ότι όλες οι αγάπες έτσι ξεκινάνε. Παιδιά, ένα μεγάλο χειροκρότημα στον Γιώργο το Τσοκάνη στο πιάνο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, έχω πάθει πλάκα. Έχω...
1: Θέλω να σας πω ότι όλα τα μεγάλα τραγούδια, όλοι οι μεγάλοι έρωτες ξεκινάνε έτσι. Μέσα στη γλύκα, μέσα στα ζετέμ, μέσα στην αγάπη και στα μέλια. Αλλά ξαφνικά γίνεται μια μεγάλη μανούρα, ο έρωτας ξεφουσκώνει, τον αφέρνει τ' άλλο και τελικά που καταλήγουμε.
2: Στα τραγούδια πάλι. Μια ώρα πριν.
1: Στον τελευταίο χορό. Αυτό το τελευταίο χορό δεν θέλει να το χορέψει κανένας.
2: Σίγουρα όχι εγώ, μην με κοιτάς. Δεν τον θέλω αυτό το χορό.
1: Οπότε θα το τραγουδήσουμε μόνο. Όποιοι θέλουν να χορέψουν, παιδιά, να χορέψουν.

0: Χορέψαμε και αυτό.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, παιδιά.
2: Έτσι ερωτεύεται ο κόσμος. Γι' αυτό υπάρχει μουσική. Να ερωτευόμαστε.
1: Και συνεχίζουμε τη γιορτή του έρωτα με τους Prestige The Band. Yeah.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να αρχίσουμε.
1: Κι άλλο. Ξεσηκώστε μας κι άλλο.
3: Ο έρωτας έχει και χαρές. Έχει και κέφια. Πάμε να χορέψουμε.
2: Χορευτικά ερωτικά.

χέρια!

0: Γιάννη, τι σταμάτησες, Γιάννη.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Πάμε.
3: Έλα.
2: Φύγαμε.
0: Εδώ σας θέλω.

Έρχεται η άνοιξη. Για όλους μας. Εντάξει. Πάμε, πέρασαν οι μπορές. Κι αν όχι, θα περάσουν.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, ωραία παρέα. Γιάννη, μας ξεσηκώσατε, μας ανεβάσατε στα ύψη. Τώρα θέλουμε έτσι μια ωραία μπαλάντα να πονέσουμε, να κυλιστούμε στα πατώματα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε ένα δικό μας τραγουδί που λέγεται «Τόσα σ' αγαπώ».
3: Αχα. Αφιερωμένο.
2: Αφιερωμένο.

0: Μπράβο, Γιάννη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο στους Prestige The Band και τον Γιάννη Χιλά. Γιάννη μου, θα ήθελα να μας τα παρουσιάσεις αυτά τα παιδιά, τους συμμορίτες.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, είναι ο ένας και μοναδικός Κίμωνας στα πλήκτρα. Κίμωνας Λιμανίδης. Είναι ο αγαπημένος μου Θωμάς Πούτας στην κιθάρα. Ο ατρόμητος ντρου Νίκος Παπαλεξάνδρου στα τύμπανα. Η καρδιά και ο πυρήνας της μπάντας. Ο Γιώργος στο σαξόφωνο και ο Βαγγέλης στον μπάσο, που είναι τα φιλαράκια μας που μας συντροφεύουν στο Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναουτογλου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε υπέροχοι. Τι γίνεται, Γιάννη μου, εκεί στο Γρηγόρη? Περνάτε πολύ ωραία, νομίζω. Ακούτε τα μυστικά όλων, τους διασκεδάζετε, παίζετε μουσική μαζί τους.
2: Περνάμε πάρα πολύ ωραία στα backstage, πάνω στη σκηνή. Υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα γενικά.
3: Φαίνεται. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στο Γρηγόρη, γιατί είναι γειτονάκι μου.
0: Τα φιλιά μας και στο Γρηγόρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, παιδιά μου.
3: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Να είστε καλά, είναι η Prestige The Band.
2: Και όλη την παρέα. Όλοι. Είστε υπέροχοι. Στεφανία, Νίκο. Γιώργος, Στέλιος, όλοι, φοβεροί.

0: Τίποτα δεν με νιώθει.
1: Έτσι, χαμός θα γίνει.
0: Όταν παίρνει ο άρωτας, η τρέλα, ο πόθος.
2: Έτσι. Άμα τραγουδάς έτσι, τελειώσαμε όλοι. Δηλαδή, ερωτευόμαστε.
0: Πάμε.

0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αχ, ωραίος ο έρωτας. Πονάει πολύ, κάνει κάτι πληγές, αλλά βρε Λεάνα, γιατρεύεται.
2: Και γιατρεύεται και γιατρεύει, νομίζω. Ναι. Αν είναι αληθινός και αν δεν είναι μονομερής.
0: Α, ωραία τα λες.
2: Νομίζω.
0: Εδώ υπάρχει επίπεδο και αστεία δηλαδή, πράγματα.
2: Είναι πιο έντονος, είναι πιο μεγαλειώδης, πιο... Δεν ξέρω, είναι πιο.
0: Αλλά και οι αγιάτρευτοι έρωτες είναι πολύ ωραίοι, ειδικά όταν γίνονται τραγούδια. Έλα δώσ' το, μην κάθεσαι. Μην κάθεσαι καθόλου. Ελεάνα Παπαϊωάννου.
3: Γιατρεψέ το.

0: Αυτά είναι κούκλα μου.
1: Άστα όλα, όλα, όλα και κάτσε στη σκηνή.
0: Πολύ πόνο έχουμε ρίξει σήμερα.
1: Εντάξει, ο έρωτας πόνος είναι. Πόνος είναι ο έρωτας.
0: Πόνος είναι, έχει τίμημα ο έρωτας, παιδιά. Για όσους δεν το ξέρετε, δεν το μάθατε από μένα απόψε, ο έρωτας, παιδιά, εκεί, έχει τίμημα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι τζάμπα.
2: Τραγούδα το να δούμε τι ώρα θα δείτε.

κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως εφεύγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά έφτανε στο πατώμα.

0: Παναγιώτη, πώς θα φέρει, θα πάρει το ντράμερ.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Φανταστικό.
2: Παναγιώτη, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ.
2: Λοιπόν, Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Σε μια τέτοια εκπομπή δεν είναι δυνατόν να μην αναφέρουμε και να μην τραγουδήσουμε κιόλας Αντώνη Βαρδί. Συμφώνεις ότι έχει γράψει φοβερά τραγούδια και πολύ ερωτικά. Και για χωρισμούς και για αγάπες.
4: Χτυπήσατε φλέβα τώρα, γιατί τον θεωρώ από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Έχει υμνήσει τον έρωτα με τις μελωδίες του και με την εξαιρετική φωνή του και τις ερμηνείες του, γιατί τον θεωρώ και από τους πιο καλούς τραγουδιστές. Μπορεί ποτέ να μην βγήκε μπροστά ως τραγουδιστής ξεκάθαρα, αλλά παρόλα αυτά η τεχνική του και το συνέστημα που βάζει, νομίζω ότι υμνεί τον έρωτα.
2: Ακριβώς. Θα θέλαμε να μας τραγουδήσεις ένα τραγούδι. Ποιο θέλεις να πεις? Διάλεξε εσύ.
4: Δεν θα με ξεχάσεις.
2: Το ακούμε.
4: Για τα καψούρια όλου του κόσμου.
2: Α, έτσι.

0: Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσεις, τι.
0: Τι γίνεται εκεί στην Κύπρο.
1: Τι γίνεται.
0: Και βγάζει τόσο ερωτικούς τραγουδιστές. Έχει κάτι στην ατμόσφαιρα. Τι γίνεται.
1: Είναι το κλίμα, μάλλον.
0: Το και κλίμα το νερό είναι ερωτικό.
1: Και ο αέρας που αναπνέουμε. Είναι ερωτικό. Η Κύπρος έχει έναν ερωτισμό.
0: Είναι θάλασσα. Είναι θάλασσα. Είναι ερωτική.
1: Το νησί της Αφροδίτης, της θέας του έρωτα.
0: Και έτσι εγώ προτείνω για ακόμα μια φορά, γιατί το αξίζει, να τιμήσουμε το νησί σου, την Κύπρο, και να ακούσουμε από τη Νίκη ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει με τη φωνή της Ανασβήση.
2: Εννοείται.
0: Και από το Γιάννη ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει με τη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Νίκη, 12.
2: 12.

0: πάμε τώρα να κάνουμε ένα γρήγορο ερωτικό quiz στους τοπίους της παρέας μας. Θα ξεκινήσω με τη Βίκη. Βίκη, ζεις χωρίς έρωτα?
1: Υπάρχω.
0: Ωραία.
2: Αλλά δεν ζεις.
1: Δεν είναι και ζωντανή. Δεν νιώθω και ζωντανή, βρε παιδί μου, χωρίς έρωτα. Υπάρχω όμως, εντάξει.
2: Ερωτικό πλάσμα, τον θέλει τον έρωτα. Να περάσω εγώ στην Κατερίνα τη Θεοχάρη και να τη ρωτήσω. Κατερίνα, δεν μου λες. Ο έρωτας σίγουρα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Νιώθουμε
1: φυσικά,
2: πολύ καλά.
1: Βγαίνουν όλα τα ωραία πράγματα από μέσα μας όταν είμαστε ερωτευμένοι.
2: Ναι, αλλά όταν χάνουμε τον έρωτα, γινόμαστε καλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Κοίτα, θα σου μιλήσω για μένα.
2: Εσένα.
1: Εγώ από τον έρωτα εμπνέομαι. Γίνομαι καλύτερη και στη δουλειά μου. Ο έρωτας είναι μια τρέλα.
2: Είναι.
1: Οπότε η τρέλα καλό είναι να μοιράζεται. Ναι. Πάει και λίγο στο αυτό και λίγο στη δουλειά. Έτσι γίνεται όλα πιο όμορφα.
2: Πάντως τα περισσότερα αριστουργήματα έχουν γραφτεί επειδή κάποιος έρωτας χάθηκε. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Όχι μόνο.
2: Εκεί πονάει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, εκεί πονάει, αλλά όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Στέλιο.
3: Παρακαλώ.
0: Γεια. Πιστεύεις ότι οι καλλιτέχνες ζουν πιο δυνατά τον έρωτα, γιατί αφήνονται κάπως αυτόν?
3: Πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες ζουν έντονα εν γέννη. Ο έρωτας είναι ένα έντονο συνέστημα. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς, ζω έντονα. Το αν είμαι ερωτευμένος ή όχι σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να το γνωρίζω. Το definition δηλαδή, την ορολογία, τι είναι έρωτας, δεν το γνωρίζω προσωπικά. Για μένα είναι ένα έντονο συνέστημα. Αυτό που έχει για μένα σημασία είναι αυτό το έντονο συνέστημα να μας κάνει καλό. Να δημιουργούμε, να μας κάνει δημιουργικούς, παραγωγικούς, χαρούμενους, ευτυχισμένους.
1: Άρα εμπνεόμαστε από τον έρωτα.
3: Σε κάθε περίπτωση.
0: Τέλεια. Νικολέτα, σε ευνηδίασα.
4: Ναι, πάει συνέχεια να ευνηδιάζεται απόψε όμως. Θα το δούμε αυτό.
0: Έτσι είναι ο έρωτας, ευνηδιάζει.
4: Πάντα.
0: Λοιπόν, τα ετερόνυμα έλκονται ή είναι μύθος αυτό?
4: Και τα ετερόνυμα και τα ομόνυμα έλκονται. Οτιδήποτε. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι ετερόνυμα ή ομόνυμα. Όταν χτυπήσει ο έρωτας, έρχεται έτσι η κεραμίδα στο κεφάλι και δεν απασχολεί κανέναν αν είναι ετερόνυμα ή ομόνυμα.
0: Ευνηδιαστικά, όπως είπαμε.
4: Όπως είπαμε, άλλωστε. Το έχει βραδιά απόψε.
2: Λοιπόν, ωραίο το quiz, δεν λέω, αλλά νομίζω να περάσουμε σε τραγούδι. Μην το αφήσουμε το τραγούδι.
0: Εντάξει.
5: Εμείς δεν θα πούμε τίποτα.
2: Θα πεις για τον έρωτα, θα σε ρωτήσουμε μετά εσένα για την καταστροφή σου. Περίμενε λίγο.
0: Εσύ θα λες όλα έτσι με την ορμή σου.
2: Άσε τη Στεφανία να μας αγαπά.
0: Έτσι.
2: Βέβαια, έλα να μας ανεβάσεις.
0: Στον πιο κατεστραμμένο άνθρωπο.

0: από έρωτα θα πάμε.
1: Νίκο Απέργη.
2: Ναι, δεν κάθομαι.
1: Δικό σου.
3: Έλα, Νίκο.
1: Νίκο Απέργη.
3: Τι είπα κι άλλο. Αντέχουμε.

0: σουρ για όλο τον κόσμο, ενωθείτε. Είμαστε χάλια.
1: Τώρα θα σας πω ένα δικό μου τραγούδι, το αγαπημένο μου, που νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτή τη μέρα. Κομμάτι της ζωής μου λέγεται και ελπίζω να σας αρέσει.
2: Ναι, να το ακούσουμε.

Νίκο, μπράβο. Μείνε εκεί που είσαι, θα σου στείλω παρέα. Γιώργο, έτοιμος. Κοίτα, αμέσως, δεν χρειάστηκε πολλά, πολλά πετάχτηκε. Πάμε να τα ακούσουμε. Μια μεγάλη επιτυχία, η επιτυχία της χρονιάς.

0: Νομίζω τον αγαπάω πάρα πάρα πολύ, γιατί έχουμε ξεκινήσει μαζί, θα έλεγα, και πάμε και στην ίδια δασκάλα στη φωνητική, οπότε έχουμε ένα δέσιμο παραπάνω.
1: Οπότε τα λέμε συχνά, τα λέμε συχνά.
2: Οπότε θα κάτσεις εσύ, Γιώργο, εκεί να το τραγουδήσεις.
0: Συνεχίζω. Ωραία.
2: Και Νίκο, έλα εδώ να ξεκουραστείς.

Λοιπόν, θα ήθελα να παρουσιάσω το επόμενο τραγούδι. Λέγεται Να είσαι ευτυχισμένη, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή μου τη συνεργασία με δύο τεράστιους δημιουργούς, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τον Ηλία Φιλίππου. Έλα μέσα μου.

0: Γιώργο.
1: Καλό τάξιδο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
2: Κάθομαι.
1: Κάθεσαι. Λοιπόν, να τι παθαίνεις όταν είσαι νέος, ωραίος και ταλαντούχος. Θέλουμε να μας τραγουδήσεις. Στράτος Χατζηδάκης. Καλύτερα.

0: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ευχαριστήσουμε και να παρουσιάσουμε την υπέροχη ερωτική μας ορχήστρα.
1: Α, πολύ ερωτική. Έδωσε πόνο σήμερα.
0: Ένα χειροκρότημα για την ορχήστρα μας. Θα ξεκινήσουμε από τον Γιώργο Τσοκάνη στο πιάνο.
2: Το κορίτσι μας τα κρουστάει, Αλίνα Μαρίνη.
0: Ο Τάσος Αθανασιάς στον Μπαγιάν.
2: Στον Πάσο ο Σταύρος Καβαλιεράτος. Ο πιο ερωτικός.
0: Στα τύμπανα ο Γρηγόρης Ιντρίδης.
2: Ο Ανδρέας Τράπανης στο βιολί.
0: Ο Χρήστος Μιχάλης στη κιθάρα.
2: Και φυσικά στο μπουζούκι ο ένας ο μοναδικός ο Γιάννης Συνάνης.
0: Γιάννης Συνάνης. Σ' αγαπώ.
2: Πάμε να πούμε λίγο, να δούμε τι ονειρεύονται αυτά τα παιδιά, αυτή η όμορφη παρέα που έχουμε σήμερα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο. Γιώργο, ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι, Προάγγελο του Σιντή, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ετοιμάζουμε, χόντος καλό των πραγμάτων, σε λίγο καιρό, μαζί με αυτό το δίδυμο, το τρομερό δίδυμο που έχει γράψει ιστορία πραγματικά, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι κάτι που ονειρευόμουν από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, την οποία δεν τη βλέπω δουλειά. Ετοιμάζουμε μια δισκογραφική δουλειά και περιμένουμε τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει και θα μπορέσει ο κόσμος να ακούσει όλα μας τα τραγούδια. Είμαι διαρκώς στο στούντιο, καθημερινά θα έλεγα, και αυτό είναι και κάτι που μου δίνει δύναμη, όλο αυτό το διάστημα που δεν κάνουμε κάτι. Οπότε ελπίζω όλο αυτό να κουμπώσει μαζί με το άνοιγμα των μαγαζιών, των νυχτερινών κέντρων, τον δικό σας,
0: των
3: θεάτρων, και ελπίζω όλο αυτό το πράγμα που κάνω, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια,
2: τίτλο
3: να
2: έχεις,
3: το αγαπήσει ο κόσμος. Δεν έχουμε βρει ακόμα.
2: Ωραία,
3: τον τίτλο, αλλά
2: θα εμπνευστούμε, έχουμε λίγο χρόνο. Ναι. Θα δώσουμε ιδέες μετά.
0: Εσένα έτσι τα όνειρά σου γίνονται πραγματικότητα σιγά σιγά και στο ευχόμαστε και να είναι καλό τάξιδο.
3: Εγώ προσωπικά, να μην πω λόγο κιόλας, δεν ξέρω πόσο γίνονται τα όνειρά μου πραγματικότητα, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι κοιτάω συνέχεια τον επόμενο στόχο, τον επόμενο στόχο, και πραγματικά δουλεύω καθημερινά. Και αυτό είναι που μου αρέσει, η διαδρομή.
0: Να μείνεις πάντα έτσι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Νίκο μου, μαθαίνω ότι είσαι και εσύ στο στούντιο, σε δημιουργική φάση.
4: Είμαι και εγώ στο στούντιο, όπως όλοι οι συνάδελφοι αυτή την περίοδο, γιατί δεν δουλεύουμε, δεν τραγουδάμε ζωντανά. Ετοιμάζω και εγώ το δίσκο μου, τον προσωπικό. Θα κυκλοφορήσει εκεί γύρω στο καλοκαίρι, από την Panic. Έχουν μείνει λίγα τραγούδια ακόμα. Και περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσουν οι ζωντανές εμφανίσεις, γιατί αυτό είναι που αγαπάω πιο πολύ απ' όλα. Τις ζωντανές εμφανίσεις.
2: Όλοι μας.
4: Και μου έχουν λείψει.
2: Όλοι μας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
4: Ευχαριστώ.
2: Εκεί θα είμαστε μπροστά στην πρώτη
0: γραμμή. Καλή επιτυχία.
2: Μόλις ξεκινήσει.
4: Πολύ.
0: Στεφανία, τόσα τραγούδια ακούσαμε του Αντώνη Ρέμου. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τι κάνει ο Αντώνης.
5: Ο Αντώνης τι κάνει?
0: Γιατί ξέρεις εσύ τι κάνει.
5: Αλήθεια είναι ότι ξέρω τι κάνει. Είναι πολύ καλά. Φορτίζει. Όπως όλοι μας, φορτίζει μπαταρίες, περιμένοντας αν και όταν θα έρθει αυτή η μαγική στιγμή που θα ανοίξει ο πλανήτης και θα ξεχυθούμε στους δρόμους, να έρθει η ώρα να τα πούμε. Γιατί, ξέρεις, μαζεύονται πράγματα που πρέπει να πούμε πια μεταξύ μας, με τον κόσμο, ξέρεις. Είναι ενέργεια μαζεμένη, συσσωρευμένη, πρέπει να βγει κάποια στιγμή.
2: Ναι.
5: Θα τρελαθούμε.
0: Θα βγει και θα λάμψετε.
5: Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
5: Εγώ ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Είσαι υπέροχη, πραγματικά είσαι μαγική.
2: Σε ευχαριστούμε. Και εγώ ιδιαίτερο σε ευχαριστώ.
5: Αντίστροφα. Αμοιβαίο.
2: Στράτο μου, τι γίνεται, πώς είσαι, πού σε βρίσκουμε? Τα τελευταία χρόνια σε έχουμε βρει στο Παλάς.
4: Ναι, ήταν
2: σε πολύ ωραίες παραγωγές.
4: Ήταν τιμή μου να είμαι στο Παλάς, με υπέροχες συνεργασίες με την κυρία Μαρινέλα, τον σπουδαίο κύριο Ζαχαράτο. Τώρα αυτή τη στιγμή στην αναζήτηση νέων πραγμάτων, ενός τραγουδιού και σε πολύ όμορφα δημιουργικά πράγματα, όταν αλλάξει αυτή η κατάσταση που όλους μας έχει επηρεάσει βαθιά.
2: Ωραία. Ωραία. Το καλύτερο να σου ευχηθούμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλα καλά.
4: Ευχαριστώ και για την...
2: Και ερωτευμένος. Εκεί, έρωτες. Και έρωτες να ευχηθούμε σε όλους, παιδιά.
0: Έτσι. Βίκυ, πώς πέρασες σήμερα?
6: Σήμερα πέρασα πολύ όμορφα. Σε αντίθεση με τα παιδιά, εγώ δεν είμαι σε μια δημιουργική φάση. Δεν έχω τουλάχιστον πώς πάτε σε ένα στούντιο και λίγο έτσι τραγουδάτε και δεν έχω επαφή με τη δουλειά. Μου έχει λείψει το θέατρο πολύ, μου έχουν λείψει τα γυρίσματα, το καταλαβαίνετε. Και περιμένω να τελειώσει αυτή η κατάσταση και να ανοίξει η αγορά και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
0: Σου εύχομαι αύριο το πρωί έχετε πάει το τηλέφωνο η πρώτη πρόταση.
6: Τόσο σύντομα.
0: Τόσο σύντομα.
6: Και έρωτα. Εντάξει, είμαι κομπλέ.
0: Και έρωτα.
6: Πέρασα τέλεια.
0: Αύριο το πρωί και έρωτα.
6: Μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τηλεφωνήστε τώρα. Νικολέτα μου, τουλάχιστον εσύ γράφεις κανένα στίχο να είναι δημιουργική αυτή η περίοδος. Μουσική εντάξει, δεν γράφουμε, αλλά κανένα στιχάκι.
7: Κάνω ό,τι μπορώ και εγώ, μην νομίζεις, κάθομαι στο σπίτι. Παίζω με τα πλήκτρα στο πιάνο μου, γράφω ποίηματα. Πότε δεν ξέρεις, πότε δεν ξέρεις. Αν έρθω, παιδιά, άλλες 5-6 φορές σε αυτήν την εκπομπή, πιστεύω ότι θα ξεκινήσω καινούργια καριέρα. Αλήθεια σας λέω.
1: Ιδέες. Γράφε στιχάκια για τον έρωτα πρωτίστως και μετά μουσικούς έχουμε πολλούς, θα τους μελοποιήσουμε.
7: Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Ζούμε αυτή την παράνοια. Ευχόμαστε όλοι να τελειώσει. Δεν κάνω τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτόν τον καιρό. Εγώ είμαι στο σπίτι μου. Κάνω ό,τι μπορώ από χόμπι, αλλά περιμένω πώς και πώς να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα.
1: Θα τελειώσει και θα πάμε και παρακάτω.
7: Το ευχόμαστε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα.
7: Εγώ.
0: Εσύ, Κατερίνα, αισθάνεσαι λίγο εγκλωβισμένη. Εσύ νιώθω. Σε νιώθω.
6: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Κάθε άλλο.
6: Εμείς.
0: Σήμερα κάθε άλλο.
6: Σήμερα το δώσαμε και κατάλαβα. Ήταν για μας υπέροχο όλο αυτό που ζήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς στην πρώτη καραντίνα γεννήθηκαν οι εγκλωβισμένες από τον Γιώργο το Φιδά. Πήγαν πάρα πολύ καλά στο YouTube. Και γίνονται...
0: Με τη Μαρία του Σολομού.
6: Με τη Μαρία Σολομού, Μαρία Κωνσταντάκη, Σίλβια Δελικούρα και εγώ. Και τώρα γυρίζεται ταινία και υπάρχουν και συζητήσεις να γίνει σειρά. Επίσης, κάνω και πρόβες για μια παράσταση η οποία ήταν να πάει για 25 Δεκεμβρίου, αλλά θα πάει για όταν ανοίξει, με το Διπεθέα Αγρινίου, με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, τη Σοφία Βογιατζάκη και άλλους, στη σκηνοθεσία Νίκου Καραγέωργου και όλα καλά.
0: Ωραία, ναι, έτσι
6: να... Μια χαρά.
0: Να κινείται το πράγμα. Ναι. Καλή επιτυχία σε όλα, Κατερίνα.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στέλιο μου, τώρα εσύ σε αυτή την ταινία που παίζει η Κατερίνα στις εγκλωβισμένες, παίζεις φυσικά και εσύ, αλλά τι ακριβώς κάνεις, τις εγκλωβίζεις εσύ, είσαι...
8: Εγώ είμαι ο αρχηγός της παρέας.
1: Ο?
8: Σε μια παρέα γυναικών, σε ένα τέλος πάντων τέτοιο θεματικό πράγμα, εγώ είμαι ο αρχηγός της παρέας.
1: Έτσι.
8: Βοηθάω και στην παραγωγή να πω. Mm-hmm. Μ' αρέσει να μαθαίνω. Κατά τα άλλα... Με την αδράνεια αυτή που μας έχει επηρεάσει όλους τέλος πάντων, γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Θα τα δείτε όλοι.
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Με έρωτα ή χωρίς
0: έρωτα. Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
8: Είπαμε, ζω έντονα.
1: Μπράβο, έβγε.
0: Το καλύτερο, να κλείσουμε εδώ. Να ζούμε έντονα, παιδιά. Έτσι, όπου και έντονα. Να είμαστε, είτε στο σπίτι μας, είτε έξω από το σπίτι μας, να ζούμε έντονα. Εγώ αυτό εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Περάστε καλά.

0: Ο έρωτας είναι κάτι που φαίνεται, που ξεχυλίζει, που ακτινοβολεί και δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα για τον έρωτα. Οπότε εμείς θα μιλήσουμε για την τέχνη ίσως, που και η τέχνη όμως είναι έρωτας, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Μπορώ να πούμε τα σχέδιά μας για την τέχνη λοιπόν.
1: Αχ, τα σχέδιά μας. Κυρίως τον τελευταίο χρόνο, όποιος μιλάει για σχέδια, κάποιος άλλος γελάει, έτσι.
0: Δεν πειράζει, ο έρωτας γελάει.
1: Ο έρωτας γελάει. Λοιπόν, ας μιλήσουμε, ας αφήσουμε τον έρωτα, ας μιλήσουμε για αυτό που κάνουμε. Όσο αφορά τα σχέδιά μου, είναι πολύ συγκεκριμένα. Δισκογραφία. Σε λίγες μέρες έρχεται το καινούργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που επέλεξα μετά από αρκετές δοκιμές, αρκετά τραγούδια, αρκετές ακροάσεις, πάρα πολύ χρόνο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, είχα πολύ χρόνο να ασχοληθώ αυστηρά και μόνο με το θέμα της επιλογής του τραγουδιού μου. Πίστευα να αρέσει τον κόσμο. Τέλος του μηνός κυκλοφορεί.
0: Καλοτάξτε λοιπόν.
1: Και ελπίζω να πολύ σύντομα να μπορέσω να το τραγουδήσω και πάνω σε μια σκηνή, πάνω σε μια πίστα.
0: Εδώ
1: μαζί σας, ναι, βέβαια.
0: Και πριν σε αποχωριστούμε, θέλουμε να μας συστήσεις τους δύο μουσικούς που ήταν μαζί σου σήμερα.
1: Βεβαίως. Ο ένας είναι ο Κώστας Μποσνάκης, ο μαέστρος μου, ο οποίος είχε γράψει και αρκετά τραγούδια από τα οποία ακούσατε. Κυριακές και το μόνο δαμάκι σου είναι δικά του. Και ο Βασίλης ο Μίκουρας.
0: Ένα χειροκρότημα λοιπόν.
2: Τώρα και πάνω στη Θεσσαλονίκη, ο έρωτας και οι καρδιές χτυπούν πιο δυνατά. Έτσι ακούγεται, έτσι λέγεται.
3: Ισχύει. Η Θεσσαλονίκη
2: έτσι
3: είναι πολύ του έρωτα.
2: Έχουμε αντιληφθεί όλοι μας δηλαδή.
3: Ισχύει, αν και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα αυτή την περίοδο.
2: Είναι.
3: Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, για όλο τον κόσμο.
2: Αλλά ο έρωτας.
3: Ο έρωτας καλά κρατεί. Τουλάχιστον στο δικό μας σπίτι.
2: Ναι.
3: Μπορώ να μιλήσω για μένα. Καλά κρατεί ο έρωτας. Δόξα τον Θεό. Εύχομαι και σε όλα τα σπίτια. Θα συμφωνήσω με τον Χρήστο. Σε όλο αυτό το κομμάτι, ότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετό χρόνο να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα στη δισκογραφία, στην επιλογή τραγουδιών. Είμαι ακριβώς σε αυτή τη φάση. Ετοιμάζω καινούριο δίσκο, δηλαδή με 12 τραγούδια πια. Mm-hmm. Κάτι το οποίο σπανίζει πλέον στις μέρες μας. Βρίσκομαι ήδη στο στούντιο. Ελπίζω να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά αυτή. Και φυσικά με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένουμε να τελειώσει όλο αυτό. Να επανέλθουμε στην όποια κανονικότητα μπορούμε να επανέλθουμε και να ξαναδουλέψουμε σε όμορφους χώρους. Αυτό εύχομαι για όλους μας πια.
2: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Τα καλύτερα σε ευχόμαστε και σε σένα προσωπικά
3: πολύ.
2: Και πάντα ερωτική, Ελεάνα μου.
0: Και φιλιά.
2: Πάντα ερωτική.
0: Φιλιά στη Θεσσαλονίκη.
3: Φιλιά.
0: Παναγιώτη, και τραγούδι και δίπλα στην Αταλία Γερμανού εκπομπή. Καλύτερα δεν γίνεται, νομίζω.
4: Καλύτερα δεν γίνεται οπωσδήποτε. Γιατί αν βασιζόμασταν στο τραγούδι, θα ήταν μόνο στην πανιέρα μου εδώ από το Μάρτιο πια. Ήδη είχε σταματήσει το πράγμα και από ό,τι φαίνεται καλά κρατεί. Ελπίζω να τελειώσει.
2: Εγώ πάντως περιμένω κάθε Σαββατοκύριακο αυτές τις επιστημονικές σου έρευνες. Το καλύτερα δεν γίνεται.
0: Χαίρεσε και επιστήμονες.
2: Τι μελέτες είναι αυτές.
4: Μεταλαμπαδεύω γνώση, παιδιά, κάθε Κυριακή στο τέλος εκπομπής. Γενικά περνάμε υπέροχα. τα λένε όλοι. Μην τους πιστεύετε όλους. Εμένα πιστέψτε με όμως, γιατί πραγματικά σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Περνάμε καταπληκτικά και καλύτερα δεν γίνεται. Ειλικρινά.
0: Και την επόμενη φορά με την πανιέρα σου εδώ να τραγουδήσεις.
4: Α, installation. Ενδιαφέρον.
2: Κώστα μου, εσύ είσαι ένας καλλιτέχνης που τιμάς πάντα την καταγωγή σου και την παράδοση που κουβαλάει η καταγωγή σου, έτσι δεν είναι? Και έτσι συνεχίζεις, έχω την αίσθηση.
5: Συνεχίζω όσο μπορώ. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει μέσα σε αμυγός παραδοσιακή ποντιακή οικογένεια. Οπότε είναι κάτι που δεν τα αφήνω, γιατί το αγαπώ πολύ. Mm-hmm. Να πούμε ότι και στα ποντιακά τραγούδια τα μισά αναφέρονται για τον πόντο και τα άλλα μισά για τον έρωτα.
2: Έτσι,
5: όπως καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Οπότε και εκεί ο έρωτας καλά κρατεί. Μάλιστα θέλω να αναφέρω ότι φέτος, μετά από αρκετά χρόνια, στις 19 Μαΐου που είναι η μέρα της επετείου της γενοκτονίας των πόντιων, θα ξανακάνω ένα δίσκο, μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, όπως την προηγούμενη που είχα κάνει, που συμμετείχαν και πολλοί λαϊκοί γνωστοί τραγουδιστές, με σκοπό να αναδείξουν μάλιστα και την ιστορία των πόντιων. Θα κάνω και φέτος λοιπόν άλλη μια τέτοια δισκογραφική δουλειά με λαϊκούς τραγουδιστές, με αυτό το σκοπό που σας ανέφερα. Και φυσικά είμαι και στην επιλογή του λαϊκού μου σίγκλ εκεί προς το καλοκαιράκι, για να βγάλω και κάτι.
2: Θα το περιμένουμε, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, Κώστα μου. Και να την καλά. Αγάπη μας στους ποντίους και στον πόντο που τον αγαπάμε ιδιαίτερα.
5: Να είστε καλά.
2: Να σε καλά.
0: Αγαπάμε.
5: Και εγώ πολύ.
0: Γιάννη, σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει, έτσι.
6: Πολλές παροιμίες με αυτό το όνομα.
0: Μην αρχίσουμε. Γιάννη, δεν μου λες, ο έρωτας σκοτώνει.
6: Αναφέρεσαι στο τραγούδι μου. Μπορεί να σκοτώσει, ναι. Μπορεί παράλληλα να σκοτώσει και να σε απογειώσει.
0: Έχεις αποδείξεις.
6: Ταυτόχρονα. Έχω αποδείξεις, υπάρχει στο ίντερνετ, λέει το κομμάτι μου γι' αυτό. Ουσιαστικά λέει για έναν έρωτα ουσιαστικά ο οποίος έχει τελειώσει και έχει περάσει στον επόμενο, αλλά εσύ μένεις πίσω και το βλέπεις όλο αυτό σαν θεατής και είναι αβάσταχτο. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά του έρωτα. Βέβαια υπάρχει και η θετική που είναι όλα τέλεια, ρόδινα και πετά στον ουρανό.
2: Άμα είσαι μικρό παιδί, όλα στον ουρανό
0: όλα,
2: τα βλέπεις.
0: Όλα ρόδινα.
6: Έτσι, εγώ είμαι πολύ θετικός άνθρωπος, αισιόδοξος. Πιστεύω ζούμε αυτή τη στιγμή δύσκολα, αλλά θα έρθει η φωτεινή ημέρα και τότε θα λάμψουμε όλοι. Και έχω να πω ότι είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, που είμαστε, έχουμε τραγουδήσει, ακούω μουσική, είναι όλα τέλεια αυτά, γιατί μου είχαν λείψει.
2: Τι λάμψη, τι αισιοδοξία μας έφερε, Γιάννη, μπράβο.
0: Να παραμένεις έτσι λαμπερός και αισιόδοξος.
6: Τώρα να πω ότι ετοιμάζω και την επόμενη δισκογραφική μου δουλειά με την εταιρεία μου, την Panic Records. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το τραγούδι θα είναι χορευτικό, θα είναι στο pop που ουσιαστικά πρεσβεύω και ανυπομονώ να τα ακούσετε.
2: Ωραία.
0: Καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και να πάμε τώρα σε αυτό το κορίτσι από την Κύπρο. Τι έγινε με αυτό το Μαματσίτα.
7: Λοιπόν, το Μαματσίτα Μπουένα νομίζω όλοι το γνωρίζουμε. Ήταν ένα τραγούδι που είχε γίνει το 2012 μεγάλη επιτυχία. Και έχω την χαρά να το πω. Ήμουνα η γυναικεία φωνή σε αυτό το κομμάτι. Και κάναμε πάρα πολλά live τότε. Το αναφέρω γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Είναι κομμάτι του Κλέιντι.
2: Έτσι.
7: Και το είχαμε κάνει μαζί, οπότε
2: Ναι,
7: είχε πάει τέλεια. Έσκησε. Και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Στη συνέχεια είχα κάνει και άλλα τραγούδια. Τώρα έλειπα αρκετά χρόνια γιατί είχα πάει στην Αυστραλία να κάνω τις σπουδές μου πάνω στη μουσική. Επέστρεψα και τώρα ψάχνω κι εγώ κάποιο τραγούδι. Θέλω να το γράψω εγώ.
2: Ναι.
7: Να είναι μουσική, στίχος δεν το έχω και πολύ, αλλά με τη μουσική νομίζω το έχω. Οπότε θα ήθελα να είναι κάτι δικό μου αυτή τη φορά και πιο κοντά στο δικό μου στυλ. Και κυρίως με του ξένου ρεπερτορίου, οπότε προς τα εκεί.
2: Και το ξένο ταξιδεύει και προς το εξωτερικό και προς τα έξω.
7: Ναι.
2: Οπότε σε βλέπω και διεθνή καριέρα.
7: Μακάρι. Εκεί. Αυτό είναι ένα από τα όνειρά μου.
2: Κράτα τα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα.
7: Ευχαριστούμε.
2: Και ζήτα και από τον Γιάννη να σου γράψει και ένα στίχο έτσι εδώ πέρα.
7: Εννοείται. Ο Γιάννης θα μου γράψει ένα στίχο. Τα βρήκαμε.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη και πολύ ερωτική εκπομπή.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε και σήμερα σας ερωτευτήκαμε, παιδιά.
4: Και εμείς ερωτευτήκαμε εσάς.
0: Να το πάρουμε κυριολεκτικά.
4: Πάρτε το.
0: Το παίρνουμε λοιπόν.
2: Και εμείς ερωτευτήκαμε
0: ξανά.
2: Και ελπίζω να ερωτευτήκατε κι εσείς στο σπίτι που μας βλέπετε. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, μιας εκπομπής αφιερωμένης στον έρωτα και στα τραγούδια του, στον έρωτα και τις συνέπειές του.
0: Αχ, αυτός ο έρωτας που στέκεται αγέροχος και ανίκητος και υπάρχει πάντα και μας κάνει ακόμα να κοκκινίζουμε, όπως όταν ήμασταν μικροί, θυμάσαι.
2: Ναι, και τώρα κοκκινίζω λίγο.
0: Ναι.
2: Φυσικά.
0: Και υπάρχει μέσα μας και μας ομορφαίνει τη ζωή.
2: Να είστε καλά, ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ εδώ στην ΕΡΤ1.
0: Και ερωτευτείτε. Καλή σας νύχτα.

0: Ταβέρνα Λουκούμι, μια γνήσια ελληνική ταβέρνα που σου θυμίζει Ελλάδα. Ταβέρνα Λουκούμι, αυτό το κάτι που έλειπε και που από καιρό επιζητούσαν οι Έλληνες καλοφάγατες. Στην ταβέρνα Λουκούμι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες, κρύα και ζεστά μεζεδάκια, ψάρια και κρέατα, όλα ψημένα στα κάρβουνα. Και τώρα με τραπεζάκια στον υπαίθριο χώρο απολαμβάνετε το μεσημεριανό ή βραδινό φαγητό σας σε ένα θροσόλουστο και εντελώς ξεχωριστό περιβάλλον. Η διεύθυνση και το προσωπικό της ταβέρνας Λουκούμι σας περιμένουν για να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Ταβέρνα Λουκούμι, επισκεφτείτε την για γευστικό φαγητό και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα έχει ειδικό μένιου με μειωμένες τιμές. Αν θέλετε πάλι, σας κάνω δωρεάν delivery στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Ταβέρνα Λουκούμι, ανοιχτή 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 12 το μεσημέρι. Βρίσκεται στη διεύθυνση 4507 Τίτμαρς Boulevard στην Αστόρια με τηλέφωνο 626-3200. 626-3200, area code 718 και στο σελίδα www.tolukumi.com.
1: Η εκπομπή Ραδιοφωνικός Άμβωνας της Ελληνοορθόδοξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία της οικογένειας του κύριου Στίβ Ζερβούδη και της εταιρείας του Galaxy General Contracting και της οικογένειας του κύριου Κώστα Αντωνόπουλου και της εταιρείας Αντωνόπουλος Funeral Home.

Βάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

συμφωνήσουμε για πάντα. Να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια. Μήπως

0: Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθένατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ανεχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσταν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: I believe in one God, Father Almighty, creator of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of light, true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom things were made, who for us men and our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under the Pontius Pilate and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for a resurrection of the dead.

ο μακάριστης και ίμνης της αδερφές μου. Αιωνίας εσύ μνήμεξε ο μακάριστης και ίμνης της αδερφές μου. May your memory be eternal, sisters, worthy of blessings and ever life.

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμή και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμήν επωνανίου δυνάμειων σωμάτων, οικεσίες του τιμήν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξου και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Εναγίες Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγόρου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λαϊμόντος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκοπήρων της Λυκίας Σπυρίδων, του Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιεραμαρτύρων Χαραλάμπος και Ελευθερίου του Νοσίου και Θεοφόρου Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Δόξου Ιάσονος και της Αγίας Μόνικας, όν και την νήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω.

0: Κύριος αυτού έλθε, θυμάστε αυτοθεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Μοναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμών Αγίας αυτού μικρός δυνάμητο του Μήγιο Ζωβίου Σταυρού, προστασίες των τιμήνων πουρανιοδυνάμινων σωμάτων, οικεσίες του τιμήν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτή.

0: Είναι κεφάλι ο Έλληνας διεθνής. Ελκαμπή και πάλι θέλει να περάσει το Μιχαηλίδη, μπαλά στην τελική γραμμή κοντά. Ροντινέη. Ροντινέη, πάσα στον Γκαρθία. Έσε για τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Ανεβάζει πέψη ο Ολυμπιακό. Ορτέγκα ζυγίζει μια σέντρα. Κόβει ο Μιχαηλίδης εύκολα. Ζίφκοβιτς τη δεύτερη. Τρίτη από τον Ζαφίρη που θέλει να προωθήσει. Κλέβουν του Ολυμπιακού. Ελέγχουν με τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Για τον Ζέρσον Μαρτίνς. Μεταξύ δύο παιχτών του ΠΑΟΚ και πάλι για τον Ορτέγκα. Το παιχνίδι κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Τώρα γυρίζουν οι Ερυθρολεύκοι προς τον Ρέτσο. Τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού. Και πάλι ο Πιρόλα. Με τον Ορτέγκα εκεί που επιτηρεί ο Ζίφκοβιτς. Περιμένει ο Τζολάκης ένα-δύο μέτρα εκτός περιοχής. Προσποιείται ότι θα γεμίσει. Το κάνει σε δεύτερο χρόνο για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Την μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο. Ο Ολυμπιακός από τη νίκη στη Λεωφόρο. Ολυμπιακός που εκτός έδρας πηγαίνει εξαιρετικά όλη τη χρονιά σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ από μεγάλο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων. Αποκορύφωμα και ο χαμένος τελικός από τον Όφι. Ζέρσον κλέβει. Δυναμικά η του ΠΑΟΚ. Ζαφίρης κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Έσε. Με ρίσκο πανακλέψει εκεί ο Γερεμέγεφ. Η μπάλα φτάνει στον Ρέτσο. Κατοχή πιο πολύ ώρα για τον Ολυμπιακό. Κοστίνια στην πλάτη του Μπάμπα Ροντινέη. Προσποιείται. Συγκλίνει ο Βραζιλιάνος. Ροντινέη σε παράλληλο παιχνίδι. Αλλαγή για τον Ζέρσον εξαιρετική. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Ορτέγκα. Το σουτ. Ο Παυλέγκα αποκρούει. Κόρνερ. Ένα δυνατό σουτ του Έσε. Στο κέντρο της εστίας ο Παυλέγκα είχε τον έλεγχο. Παρότι παραλαμβάνω από κάπου το χτυπάει ο ήλιος. Στο μοναδικό εκεί σημείο 2-3 μέτρα που πέφτει ήλιος. Ο Παυλέγκα λέει όχι στην τελική που κάνει ο Έσε. Δύο μέτρα εκτός περιοχής. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Κινητικότητα στην περιοχή. Εκτελείται. Η μπάλα προς τα πίσω. Ο Ελκαμπή από κοντά αστοχή. Η πρώτη κεφαλιά εκεί από τον Πιρόλα. Ο Ελκαμπή από κοντά αστοχή. Ο Ολυμπιακός και πάλι σε σημαντική ευκαιρία. Είναι φανερό ότι έχει μπει καλά. Η του ΠΑΟΚ με τον βλέποντας και τον Μεϊτέ να παραπατάει. Δεν είναι στα καλά τους. Για να δούμε. Εδώ ο Ελκαμπή ήταν πολύ κοντά. Πατάει στη μικρή περιοχή. Από την πρώτη του Πιρόλα. Σε αυτό το κόλπο που γίνεται συχνά. Και Τζιώρα. Οι του ΠΑΟΚ μετά από δύο πάσες γεμίζουν. Γερεμέγεφ, Έσε, κλέβουν. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας στον άξονα, τον κυνηγούν. Δύο του Ολυμπιακού, ανεβαίνει ο Τάισον. Κωνσταντέλιας θα πασάρει τώρα στον Τάισον. Από τα αριστερά βουλιάς πατάει περιοχή. Γυρίζει, κόβουν του Ολυμπιακού. Ζέλσον με τον Κένι, ο παίκτης του ΠΑΟΚ κερδίζει την μπάλα. Ζητάνε φάουλ του Ολυμπιακού, παίζει τελείως σότσα. Ο ΠΑΟΚ δύο φορές επιχειρεί να βγει σε γρήγορη επίθεση. Εδώ έκοψαν την πάσα του Τάισον. Μιχαηλίδης για τον Μεϊτέ. Στον Μπάμπα. Έλεγχος για τους ασπρόμαυρους μετά από ώρα. Στο 7ο λεπτό και μετά τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Παυλέγκα αλλάζει δεξιά για τον Κένι. Προλαβαίνει ο Άγγλος. Μαλονέ, Ζέλσον την προβολή. Το πλάγιο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με δίδυμα στις πλευρές τα καλά του θα λέγαμε. Με Κένι Ζίφκοβιτς δεξιά και Μπάμπα Τάισον αριστερά. Και Τζιώρα για τον Μιχαηλίδη. Και εδώ θα λέγαμε το καλό του δίδυμο στα στόπερ. Μεϊτέ και πάλι έξυπνα για τον Μπάμπα. Διαβάζοντας το pressing του Ροντινέη στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με ρίσκο και αυτός. Παράλληλη πάσα για τον Κένι. Με το ζόρι προλαβαίνει ο Άγγλος. Με ανασφάλεια οι πάσες των ασπρόμαυρων. Και ρίσκο. Και πάλι Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Πατάει τη γραμμή του πλαγίου. Αφήνει στον Τάισον. Το διαβάζει ο Κωστίνια. Μιχαηλίδης απομακρύνει για τον Τάισον. Κρατάνει του ΠΑΟΚ. Με Μιχαηλίδη. Αλλαγή παιχνιδιού. Ζίφκοβιτς, Ορτέγκα. Ο Σέρβος πρώτη επαφή. Ο Ζαφίρης χάνει τη δεύτερη. Παίρνει ο Αργίνος του Ολυμπιακού. Ορτέγκα ανεβαίνει από τα αριστερά. Κυνηγάει ο Ζαφίρης. Εξαιρετικό τάκλιν πρώτο. Παίρνει ο Ζέλσον. Γυρίζει ο Τάισον, κερδίζουν τον Ολυμπιακού, βγαίνει ο Κένι, παίζει τηλεοδιέτης, κλέβει ο Τάισον, πασάρει στον Γερεμέγεφ, κάτω ο Τάισον. Φοβερές μονομαχίες, ο διαιτής δεν βλέπει, δεν θέλει να δώσει τίποτα. Μπαλιά για τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά, φεύγει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Τέσσερις του Ολυμπιακού τον κυνηγάνε, Ζίφκοβιτς παίρνει στην περιοχή, γυρίζει ο Ζίφκοβιτς. Κωνσταντίνες δεν προλαβαίνει, εκτός περιοχής ο Τάισον, παίρνει δεύτερη μπάλα. Αφήνει στο Ζαφίρι για τον Μπάμπα. Έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός, Μπάμπα και πάλι για τον Ζαφίρι. Ζαφίρις με ΙΤΕ. Με τον Κετζιόρα. Κετζιόρα στον Κένι, οργανωμένα ο ΠΑΟΚ. Σεντράρει ο Κένι, εύκολα ο Πιρόλα. Ορτέγκα κατεβάζει για τον ΕΣΕ. Γρήγορη μπαλιά για τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Βγαίνει ο Παυλένκα και απομακρύνει σε πλάγιο. Διαβάζει ο Παυλένκα μια δυνατή πάσα για τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Απομακρύνει σε πλάγιο στο 1ο λεπτό. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σημαντικές φάσεις για τον Ολυμπιακό, ειδικά η κεφαλιά του ΕΛΚΑΜΠΗ από το κόρνερ. 0-0. Ο ΠΑΟΚ δείχνει διατεθειμένος να περιμένει και να βρει τον Ολυμπιακό στον χώρο, τουλάχιστον προς το παρόν. Ρέτσος για τον Κωστίνια, οργανωμένος ο ΠΑΟΚ. Ο Κωστίνια σηκώνει κεφάλι για τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Τρέχει ο ΕΛΚΑΜΠΗ, προλαβαίνει, όχι, η μπάλα φεύγει out εκτός αγωνιστικού χώρου. Σημάδεψε ο Κωστίνια ανάμεσα στο πυρ του ΠΑΟΚ, βγήκε ο ΕΛΚΑΜΠΗ, δεν πρόλαβε, η μπάλα περνάει out. Μια δεύτερη, τρίτη προσπάθεια για build-up του ΠΑΟΚ. Το επιχειρεί. Βεβαίως το επιχειρεί με μια-δυο πάσες. Δεν ρισκάρει να παίξει ανάμεσα γραμμές του Ολυμπιακού. Ειδικά από το πρώτο λάθος του ΜΕΙΤΕ. Μιχαλίτς για τον Παυλένκα. Αλλάζουν πάσες στην περιοχή. Τώρα ο Παυλένκα θα γεμίσει προς τον Ζίφκοβιτς. Είναι δεν offside. Το παιχνίδι παίζεται. Κένι κάτω ο Ζέλσον. Κάτω Κένι. Πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Δίνει ο δεύτερος βοηθός. Ιταλικό τρίο βεβαίως εδώ. Κετζιόρα για τον Παυλένκα και πάλι που επιστρέφει ως βασικός. Παίζει για τον Κετζιόρα. Ανεβαίνει ο Πολωνός. Βλέπει ελεύθερους. Δεν υπάρχει κανείς. Ζίφκοβιτς με τη μία προς τον Γερεμέγεφ. Εύκολα ο Ρέτσος. Δεύτερη από τον Τάισον. Κάνει την μπάλα δική του. Γυρίζει κατά μέτωπο. Βλέπει Κωνσταντέλια. Βλέπει τον Μπάμπα. Δεν παίζει για τον Κωνσταντέλια. Το κοινό δυσανασχετεί. Με ΙΤΕ. Κωνσταντέλης που έχει λίγες επαφές μέχρι τώρα στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπάμπα και πάλι για τον ΜΕΙΤΕ. Αλλαγή παιχνιδιού στον βοηθό σημαδεύει και στον Ζέλσον. Νέο λάθος του ΜΕΙΤΕ που μέχρι στιγμής είναι από τους διακριθέντες του Ολυμπιακού. Πιρόλα ελέγχει για τον Γκαρθία πίσω στον Τζολάκη που ανοίγει χέρια για να ανοίξουν και οι συμπαίχτες του και να διαβάσουν το πώς παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Τζολάκης σε μια διαδικασία συνηθισμένη. Μπροστά βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει. Πέφτει ο Κωστίνια σαν να έχει γυρίσει το πόδι του. Ο Σότσα λέει περιμένετε. Ο Τζολάκης είδε το ανέβασμα του δεξιού του ΜΠΑΚ. Εδώ ένα πάτημα του Μπάμπα. Είναι εκτός περιοχής. Σε αυτή την προσπάθεια και το σπριντ, ένα πάτημα χωρίς να το θέλει ο Μπάμπα, δεν βλέπει. Το πάτησε όμως, είναι εκτός περιοχής. Δεν δόθηκε κάτι, διακοπή στο παιχνίδι στα πρώτα 12 λεπτά και μια ευκαιρία για time out, για τις πρώτες παρατηρήσεις, ειδικά από τον Λουτσέσκο. Ο Κωστίνια το αριστερό του πόδι είναι αυτό το οποίο πονάει.
1: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα μικρή και εσύ στο 12ο λεπτό, πάω Ολυμπιακός στο 0-0. Να πω ότι η Manchester United έχει πετύχει και τρίτο γκολ και ξαναπαίρνει το προβάδισμα απέναντι στη Liverpool στο 77 με τον Μαϊνού. Είμαστε τώρα στο 24ο λεπτό. Η Liverpool είναι στην επίθεση προσπαθώντας να ισοφαρίσει εκ νέου. Ο Κωστίνια βλέπω πάει για έξω, για να βγει για τις πρώτες βοήθειες. Φαντάζομαι θα δούμε, αν μας πει ο Δημήτρης. Επίσης να σας πω πολύ γρήγορα ότι στην Bundesliga το παιχνιδάκι που έχουμε εκεί σε εξέλιξη το χάσα. Θα σου το πω μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, στην Ισπανία θα πω Χετάφε, Ράγιο Βαγιακάνο 0-2, Γιουβέντους Βερόνα στο 0-0 στην Ιταλία, ξεκίνησε πριν από 13 λεπτά, πάμε πάλι στην Τούμπα.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ την προσπάθεια να βγει από την άμυνά του με 10 παίζει ο Ολυμπιακός, με ΙΤΕ για τον Μπάμπα. Εκεί που γυρίζει ο Ροντινέη για να καλύψει, ο Κωστίνια ακόμη δεν έχει μπει, διαμαρτύρεται ο Μεντιλίμπαρ. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός με 10, Κωνσταντέλιας. Ψάχνονται του Ολυμπιακού για να πάρουν και πάλι τις θέσεις τους. Τώρα μπαίνει ο Κωστίνια, τώρα θα αλλάξει και πάλι. Με τον Ροντινέι να ανεβαίνει και τους υπόλοιπους να παίρνουν κάνουν κάτι θέσεις. Με ΙΤΕ για τον Κετζιόρα. Πολύ πυκνά οι γραμμές του Ολυμπιακού. Κετζιόρα θα σκάψει στο ανέβασμα του Ζίφκοβιτς. Με τον Ορτέγκα, σκάει μπάλα. Τραβάει ο Σέρβος τον Αργεντινό. Ζίφκοβιτς θα πασάρει προς τον Μέιτε. Θα σκάψει μέσα στην περιοχή. Εκεί αολιγορεί ο Κένι κόρνερ. Ο Πιρόλα επαφή. Ο Κένι σαν να δεν περίμενε ότι θα περάσει μπάλα τον Πιρόλα. Πέρασε όμως αφού την βρήκε ο στόπερ του Ολυμπιακού. Καλή μπαλιά του Μέιτε εδώ. Διαβάζει το ανέβασμα. Πράγματι ο Πιρόλα βρήκε την μπάλα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 14. Με τον Ζίφκοβιτς. Δεξιά πλευρά, αριστερό πόδι ο σέρβος του ΠΑΟΚ. Ο Ζέρσον έχει φύγει, εκτελείται, μπάλα προς τα πίσω. Εκεί ο Μιχαλίδης το δεξί, γκόχι, φοβερός ο Τζολάκης, γκόλ ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ. 1-0 ο Γερεμέγεφ. Σουτάρει ο Μιχαλίδης, διώχνει ο Τζολάκης στην κοδός. Ο Γερεμέγεφ βάζει άλλο ένα γκολ φέτος. Στο 15 ο ΠΑΟΚ. Με τον Τζολάκη να λέει όχι στην πρώτη προσπάθεια, το Γερεμέγεφ όμως να παραμονεύει, να μην τον προλαβαίνουν οι αντίπαλοι. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ. Στο rebound ο Γερεμέγεφ είναι καλός και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ στα επιθετικά rebound. Έτσι κάνει και ο ποδοσφαιρικός σήμερα Μιχαηλίδης. Δεν υπάρχει offside για τον Γερεμέγεφ και πράγματι σκοράρει ο υψηλός όμως φορ. Εδώ το δεξί του Μιχαηλίδη χαμηλά η μπάλα, εστικτοδός ο Τζολάκης, στο δεύτερο όμως δεν καταφέρνει ο Έλληνας διεθνής να αντιδράσει. 1-0 ο ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού στον πάγκο κάτι λένε, δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση για offside, δεν είναι ο Γερεμέγεφ, με τίποτα δεν είναι offside. Ο Τσικίνιο γυρίζει την μπάλα πίσω. Θα ήθελα να μετρήσει τον γκολ. Το γκολ μετράει κανονικά. Καμία περίπτωση offside βεβαίως για τον Γερεμέγεφ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάει και αυτό το μάτς καλά. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ δεν είναι το πώς ξεκινάει. Το έκανε σε πολλές αναμετρήσεις και στο τελικό κυπέλου με γκολ. Το θέμα είναι πώς συνεχίζει. Βεβαίως σήμερα και ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά με τα λάθη του Μέιτε. Αλλά ο ΠΑΟΚ προηγείται. Με τον Ελκαμπή από τα δεξιά. Ελκαμπή κυνηγάει ο Μιχαλής. Πατάει περιοχή ο Μαροκινός. Γυρίζει το σουτ. Διώχνει του ΠΑΟΚ. Μεϊτέ. Παίζει για τον Τάισον. Μεγάλο παιχνίδι. Τάισον ξεχύνεται. Περνάει τον πρώτο. Βλέπει τις πάσες. Κόβουν του Ολυμπιακού. Περνάει μπάλα. Ρέτσος. Κακή πάσα του Τάισον στον Γερεμέγεφ. Παίρνει ο Έσε. Έσε Γκαρθία για τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Ορτέγκα πίσω, Ισπανός ο Χάφο Γκαρθία για να οργανώσει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τις μεγάλες σαφώς συνέχεια όπως είναι γνωστό. Άλλη μία στο ανέβασμα του Κωστίνια. Τραβάει τον Μπάμπα. Κοντά του ο Ροντινέι. Παίρνει ο Βραζιλιάνος, τον κόβει ο συμπατριώτης του Τάισον. Τάισον ξεχύνεται και πάλι. Περνάει τον πρώτο. Εδώ θα κάνει καλή πάσα για τον Ζίφκοβιτς. Πασάρι δεξιά στο ανέβασμα του Κένι. Ο Πιρόλα τρέχει, προλαβαίνει. Φοβερό παιχνίδι και επαναλαμβάνω 17 λεπτά και μπορεί ο Κωνσταντέλια στην μπάλα να μην την έχει ακουμπήσει καθόλου. Και αυτό πολύ πολύ ιδιαίτερο στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Και σε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό, έχει μεταβάσεις γρήγορες, έχει ευκαιρίες και όμως δεν υπάρχει συμμετοχή Κωνσταντέλια πουθενά μέχρι τώρα. Γερεμέγεφ διεκδικεί. Έσε, ψηλά, Γκαρθία, ποιος κατεβάζει Ορτέγκα. Πίσω η μπάλα για τον Τζολάκη, τρέχει ο Κωνσταντέλιας. Θα κλέψει την μπάλα, όχι, ο Τζολάκης κερδίζει την κόντρα. Όπου πήγε να κάνει τρίπλα ο Τζολάκης στον Κωνσταντέλια, τα κατάφερε με τρομερό ρίσκο. Μπάμπα, του κλέβει ο Ροντινέι, πίσω για τον Κωστίνια. Κωστίνια, αλλαγή παιχνιδιού, διαβάζει ο Κένι, παίρνει την πρώτη. Γερεμέγεφ τη δεύτερη, τι κάνει. Σαν αμυντικός διώχνει, πέφτει ο Ζέλσον. με τον Κετζιόρα. Πίσω στον Παυλένκα. 18 λεπτά, 1-0 ο ΠΑΟΚ με Γερεμέγεφ. Παυλένκα γεμίζει, Ορτέγκα κόβει. Και πάλι φάουλ. Να, ένα πρώτα σφυρίγματα, τα πρώτα σφυρίγματα του Ιταλού για φάουλ του Ζαφίρη στο κέντρο. Γρήγορος ρυθμός. Σημαντική φάση του Ολυμπιακού από κόρνερ. Γκόλ όμως του ΠΑΟΚ. Ελκαμπή θέλει να βγει. Βγαίνει ο Παυλένκα, διαβάζει, κόβει. Παίρνει ο Ζήφκοβιτς. Με μία στο Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ με τον Ρέτσο να κερδίζει ο Έλληνας στόπερ, να παίζει τον Τζολάκη. Και αυτό τον Κωστίνια. Εδώ ο Γερεμέγεφ βέβαια είναι ο πιο γρήγορος για να τρέξει στο χώρο. Το μειονέκτημά του σαφώς σε σχέση με τον Γιακουμάκη. Παρ' όλα αυτά, για ένα παίχτη που ήρθε τον Ιανουάριο, τον έχει 8 γκολ μέχρι τώρα, δεν το λες και μικρή υπόθεση. Ίσα ίσα. Μπαλιάγα τον Ζέλσον από τα αριστερά. Θέλει να πατήσει η περιοχή. Περιμένει ο Ελκαμπή. Ζέλσον με το δεξί σουτάρι. Διώχνει ο πρόκοπη του ΠΑΟΚ. Απομακρύνει και ο Μπάμπα. Offside. Ως μη γενόμενο ό,τι περιγράψαμε, αφού ο Ζέλσον ήταν εκτεθειμένος αρχικά ως offside. Στο 20. Ψάχνει τις κινήσεις ο Ολυμπιακός, ψάχνει αλλαγές, προωθήσει στην πλάτη. Είναι πολύ καλύτερος έτσι από το να βρει οργανωμένη άμυνα απέναντί του και να πρέπει να τη διασπάσει. Ο Παυλένκα εδώ θα γεμίσει στο 20 λεπτό από το 13 το γκολ του ΠΑΟΚ. Το 15, συγγνώμη. Ορτέγκα. Βλέπω το ρολόι και ξαναβλέπω 20 λεπτό. Δεν πρέπει να υπάρχει επαφή μπάλα του Κωνσταντέλια. Είναι φοβερό. Μεϊτέ κερδίζει μια κόντρα. Παίρνει ο Μπάμπα. Περιμένει ο Τάισον. Γυρίζει. Να ο Κωνσταντέλιας. Τον προλαβαίνει ο Ρέτσος. Ρέτσος προλαβαίνει. Όχι, πλάγιο. Το πλάγιο σώζει τον Ρέτσο γιατί η πάσα του ήταν στον Μπάμπα. Και θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να παίξει γρήγορα. Μπάμπα από τα αριστερά προς την επίθεση του ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας. Να το λάθος. Με τον πρώτη επαφή πουλάει την μπάλα κι αυτός. Την πουλάει όμως και ο Τσικίνιο. Και Τζιόρα προλαβαίνει. Παίζει για τον Παυλένκα. Παυλένκα θα γεμίσει. Στραβοκλωτσιά. Πλάγιο out. Με τον Ορτέγκα εκτελεστεί ακριβώς στο κέντρο. Αριστερά για τον Ολυμπιακό. Πυρόλα. Παίρνουν όλοι τις θέσεις τους και ο Έσε. Για τον Κωστίνια. Κωστίνια που θέλει να ανεβαίνει. Έχει αντίπαλο τον Τάισον. Ο Τάισον δεν έχει ο πιο συνεπής. Πάλι Κωστίνια. Συγκλίνει. Πασάρι, κλέβει ο Γερεμέγεφ. Παίρνει ο Ζαφίρης. Ζαφίρης κρατάει, ανεβαίνει. Θα σκάψει για τον Τάισον. Δεν περνάει μπάλα. Ζαφίρης και πάλι σμπρώχνει τον Ζέλσον. Τη δεύτερη κατεβάζει ο Τσικίνιος, παίρνει ο Ζαφίρης, χέρι βλέπει ο Ιταλός, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 22. Γρήγορα για τον Ροντινέη που αδειάζει τον Μεϊτέ. Θα πασάρει στον Ελκαμπή, μέσα στην περιοχή Ελκαμπή, σουτάρει, διώχνει ο Παυλένκα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ελκαμπή, δεν πλασάρει σωστά. Μάλλον εύκολη απόκρουση για τον Παυλένκα. Με το Ροντινέη να αδειάζει εξαιρετικά το κέντρο του ΠΑΟΚ, να πασάρει στον Ελκαμπή από πλάγια αριστερά στο ρε. Διώχνει ο Παυλένκα. Επίσης το Ολυμπιακού και πάλι. Με τον Τζικίνιο. Σεντράρι. Ο Μεϊτέ παραχωρεί το κόρνερ. Νωρίτερα τον πέρασε ο Ροντινέη. Πραγματικά σας σταματημένο. Κόρνερ λοιπόν από τα αριστερά. Διώχνει ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Πάνε να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Τον κρατάνε. Πασάρι μπροστά για τον Τάισον. Κρατάει ο Τάισον. Παίζει Γερεμέγεφ. Θέλετε τον Γερεμέγεφ. Με τον Τζολάκη Γερεμέγεφ. Προωθείται. Πλασάρι. Κόβει ο Τζολάκης. Μεγάλη απόκρουση από τον Έλληνα goalkeeper σε τέτα τέτ του Γερεμέγεφ. Στο 23. Λίγο μετά το τέτα τέτ. LKB. Παυλένκα. Νέο τέτα τέτ από την άλλη πλευρά. Φάουλ του Ζαφίρη τώρα. Έφυγε, έφυγε, έφυγε, έφυγε. Μεγάλο μάτς. Στο χώρο υπάρχουν προϋποθέσεις. Εδώ ο Γερεμέγεφ του κρύβει το πεδίο. Ο Τζολάκης ανοίγει σαν χταπόδι και σώζει την ευκαιρία. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ω, κάτω είναι ο Τζολάκης. Τι έγινε? Ο Τζολάκης πιάνει το αριστερό του πόδι ενώ κάνει τη σπουδαία απόκρουση νωρίτερα. Το παιχνίδι συνεχίστηκε και είναι πεσμένος ο Έλληνας διεθνής. Σηκώνεται ο Πασχαλάκης βεβαίως για προθέρμανση. Ο Τζολάκης ίσως να γύρισε το πόδι. Ο αριστερός αστράγαλος είναι. Στη φάση νωρίτερα, ενώ βλέπει το Γερεμέγεφ, βγαίνει, κάνει πίσω βήματα. Το αριστερό του παρατεταμένα εκεί. Πατάει τώρα κανονικά, προφανώς θα συνεχίσει. Πολύ μεγάλο μάτς, σπουδαίες ευκαιρίες. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 25 φάουλ Ολυμπιακός. Από αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής. Γέμισμα όχι. Ροντινέι. Σε δεύτερο χρόνο γεμίζει. Κόρνερ. Πήδηξαν εκεί ο Ζαφίρης με τον Ζέλσον. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ παραχωρεί το κόρνερ. Πηγαίνει ο Τσικίνο τεκτελέσει από τα αριστερά. Με το δεξί του πόδι. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Παυλένκα. Εκτελεί ο Τσικίνιο. Κεφαλιά. Δεύτερο δοκάρι μπάλα. Out. Ο Κωστίνια παίρνει την κεφαλιά. Εκεί όπου στο δεύτερο δοκάρι θα περίμενε κάποια κίνηση από συμπαίχτη του. Βλέπω και πάλι τον Τζολάκη, ο οποίος πιάνει το πόδι του. Δεν πατάει πολύ καλά, αλλά θα δούμε. Είναι η goalkeeper. Τον κοιτάει ο Πασχαλάκης, τον κοιτάει ο Μεντιλίμπαρ. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα. Για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα γεμίζει. Γερεμέγεφ πυρόλα. Ποιος την πρώτη? Ο Ιταλός Γκαρθία. Κατεβάζει ο Κένι. Ζίφκοβιτς χάνει την μπάλα. Κερδίζουν του Ολυμπιακού από τα αριστερά με Γκαρθία. Ζέλσον σε κλειστό χώρο. Ορτέγκα την περιστροφή πίσω για τον πυρόλα. Ρέτσος. Ο ΠΑΟΚ οργανωμένος. Ρέτσος χαμηλώνει ο ΕΣΕ. Κοντά ο Κωνσταντέλιας που επαναλαμβάνουμε δεν έχει συμμετοχή στο παιχνίδι. Πυρόλα τριπλάρει τον Ζίφκοβιτς. Ανεβαίνει με ρίσκο. Κλέβει ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Παίζει για τον Μέιτεκ. Χάνει την μπάλα. Παίρνει ο Ροντινέι. Ροντινέι θα πασάρει στον ΕΣΕ. Από τα αριστερά κινείται. Φέρνει το δεξί. Σουτάρει χαμηλά. Πάλι κάτω Μέιτε. Διώχνει ο Κετζιόρα. Κωστίνια. Σε ποιον? Ζαφίρης για τον Μέιτε. Ο Πασχαλάκης πάει να συνεχίσει την προθέρμανση σε άλλο χώρο. Πίσω η μπάλα. Παυλένκα απομακρύνει. Γερεμέγεφ χάνει την πρώτη κεφαλιά. Ζαφίρης τη δεύτερη. Μέιτε. Αλλαγή παιχνιδιού. Τάισον με Κωστίνια. Ψηλά ο Πορτογάλος. Παίρνει ο Μπάμπα. Παίζει για τον Τάισον. Πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στο Ζαφίρη. Πάει προς τα πίσω, παίζει για τον Παυλένκα. Ο Γκαρθία θα πιέσει ψηλά τον goalkeeper του ΠΑΟ. Ο Παυλένκα βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. 27 λεπτά παιχνιδιού ΠΑΟ και Ολυμπιακός 1-0. Με τον Γερεμέγεφ. Μεγάλες ευκαιρίες και για τον Ελκαμπή δύο φορές. Και για τον Γερεμέγεφ σε τέταρτ με τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης τώρα με κατοχή μπάλας. Για τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός που ανεβάζει πόστο κατοχής ή μάλλον από το ξεκίνημα είναι η ομάδα που έχει την μπάλα πιο πολύ στα πόδια. Βέβαια για τον Ολυμπιακό φέτος αυτό μειονέκτημα καταλήγει και όχι πλεονέκτημα όταν έχει πιο μεγάλα ποσοστά κατοχής. Ρέτσος για τον Κωστίνια. Κλείνει ο Ζαφίρης. Κωστίνια σεντράρει. Βγαίνει ο Παυλένκα εύκολα μπλοκάρει. Θέλει να παίξει γρήγορα. Δεν βλέπει κανέναν όμως. Και ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας του παίζοντας σε δεύτερο χρόνο για τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης κοντά ο Ελκαμπή. Μιχαηλίδης κλείνεται. Πασάρι εκεί που είναι ο Κωστίνια. Μπάμπα κατεβάζει. Μπάμπα πέφτει κάτω. Παίζεται λέει ο διαιτής. Κωστίνια κυνηγάει ο Τάισον. Δεν μπορεί. Κωστίνια κόβει ο Μιχάλης. Παίρνει ο Τάισον. Φεύγει ο ΠΑΟΚ. Τάισον δεν βλέπει πολλούς ασπρόμαυρους. Χαμένος ο Κωνσταντέλιας. 29 λεπτά παιχνιδιού. Κένι πατάει την μπάλα. Φεύγει ο Ζέλσον. Κλέβει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Κυνηγάει ο Ζαφύρης. Ζέλσον πατάει. Έξω για τον Γκαρθία. Γκαρθία στον Ροντινέη. Πατάει ο Τσικίνιο μες στην περιοχή. Γυρίζει ο Τσικίνιο. Γκολ Ελκαμπή. 1-1. Ο Ολυμπιακός κλέβει. Ο Τσικίνιο σημαδεύει στον Ελκαμπή. Μόνο ανενόχλητο στη μικρή περιοχή. Ισοφαρίζει ο Ελκαμπή στο 29. Αποκλέψιμο επάνω στον Κένι. Θα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα αφού ο Τσικίνιο βρίσκει τον αμαρκάρι στο Ελκαμπή. Και να το 1-1 για τον Ολυμπιακό. Ροντινέη έξυπνα στο Τσικίνιο. Η μπάλα είναι μπροστά. Ο Ελκαμπή βάζει ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του. Από τα 2 μέτρα χαμηλώνει το κεφάλι και σκοράρει. 1-1 με τον Ολυμπιακό να επιβραβεύεται, γιατί έχει κλεψίματα, έχει επιθέσεις, έχει φάσεις. Δεν δέχτηκε δεύτερο γκολ στο τέταρτο του Γερεμέγεφ. Το ΒΑΡ τσεκάρει για το αν υπάρχει offside τον Ελκαμπή, που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από το πλάνο που έχουμε. Γκολ είναι κανονικά, πράγματι. 1-1 πάω Ολυμπιακός. Με τις ευκαιρίες που έχουμε, βεβαίως είναι ένα δικαιολογημένο σκορ στο 30 του παιχνιδιού. Κένι με τον Κετζιόρα. Πιέζει ο Ολυμπιακός. Μπάμπα. Και πάλι Μιχαηλίδης. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κένι, που νωρίτερα πήγε να βγάλει μετάβαση, πάτησε την μπάλα και άφησε τον Ζέλσον να δημιουργήσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ζαφύρης με τον Γκαρθία, το πλάγιο τον ΠΑΟΚ στην κόντρα αυτήν. Πίσω η μπάλα και πάλι για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα Μιχαηλίδης και πάλι Μπάμπα. Θα σκάψει για τον Κωνσταντέλια. Ο Ρέτσος προλαβαίνει. Παραχωρεί το πλάγιο. Πολύ άκεφος ο Κωνσταντέλιας. Δεν του βγαίνει και το παιχνίδι. Μπάμπα. Τραβάει το Ροντινέη. Παίζει για τον Κετζιόρα. Με τον Κένι. Γεμίζει προς τον Γερεμέγεφ, πυρόλα κατεβάζει εύκολα. Σημαδεύει μπροστά εκεί που δεν υπάρχει συμπαίχτης. Κετζιόρα για τον Ζαφύρη. Μεϊτέ, ωραία τρίπλα. Μεϊτέ σε ποιον? Πασάρι στον Κωνσταντέλια. Να η πρώτη ενέργεια από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας πατάει, πέφτει πάλι κάτω. Πήγε να παίξει τον Ροντινέη στον ασμέναν και έπεσε. Μιχαηλίδης χάνει την μπάλα. Φεύγει ο Ελκαμπή, κυνηγάει ο Κετζιόρα. Παίρνει ο Πολωνός του ΠΑΟΚ. Γυρίζει στον Παυλένκα. Στο 32 πήγε ο ΠΑΟΚ να βγει. Στο κλέψιμο Ολυμπιακός είναι και πάλι επικίνδυνος. Εδώ ο Κετζιόρα κερδίζει τον Ελκαμπή. Κωνσταντέλιας. Μεγάλη για τον Γερεμέγεφ. Η μπάλα σε ποιον? Διώχνουν το Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα. Μπάμπα. Με Ζαφύρη. Ζαφύρης στον Μιχαηλίδη. Πίσω στον Παυλένκα. 32 λεπτά παιχνιδιού. Τα φόρ των δύο ομάδων έχουν σκοράρει. Στο 15 ο Γερεμέγεφ 1-0. Στο 29 ο Ελκαμπή το 1-1. Τάισον αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Ένας με έναν τώρα με τον Κωστίνια. Κωνσταντέλιας πλησιάζει στο δεξί. Νέο λάθος. Πω πω πω. Από τα χειρότερα ημίωρα της πορείας στον ΠΑΟΚ. Ελκαμπή δεν βλέπει πολλούς συμπαίχτες, κρατάει την μπάλα με την τεχνική που έχει. Τώρα ανεβάζει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κυνηγάει ο Ζιφκοβιτς. Κλέβει ο σέρβος του ΠΑΟΚ. Κένι και Τζιόρα για τον Μεϊτέ. Τάισον συγκλίνει. Ο Ολυμπιακός είναι οργανωμένος. Ο Τάισον θέλει να τριπλάρει. Το κοινό απογοητεύεται από το λάθος του Τάισον. Κλέβουν του Ολυμπιακού σε καλύτερο momentum. Με τον Κωστίνια να ανεβαίνει και πάλι. Στο 33. Κωστίνια, Ροντινέη. Κλέβει ο Γερεμέγεφ. Τάισον. Φεύγει ο Ζιφκοβιτς. Μπορεί να είναι offside. Βγαίνει ο Τζολάκης. Απομακρύνει την μπάλα. Ορτέγκα όπως. εκεί που ο Παβλένκα βγαίνει και μπλοκάρει. Και ο Ολυμπιακός αρκετές φορές δείχνει εκτεθειμένος. Ζαφίρης για τον Μπάμπα. Μπάμπα στο χώρο ευθύνης του με Ζαφίρη για τον Μιχαηλίδη και πάλι Μπάμπα. Πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού πλησιάζουν. Φάουλ του Γκαρθία επάνω στο Ζαφίρη. 34ο λεπτό. Σπουδαίο μάτς. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Μπάμπα για τον Κωνσταντέλια. Με τον Τάισον. Ζαφίρης. Με το Φάλτσο ψάχνει τον Κωνσταντέλια. Ο Ρέτσος κόβει. Κωστίνη απομακρύνει. Γκαρθία. Μιχαηλίδης δυναμικά και πάλι Κωστίνια. Ροντινέι θέλουν χέρι του ΠΑΟΚ. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά η Ερυθρόλευκη. Με Κωστίνια βεβαίως Ροντινέι πάντα. Έντονα ο Μεντιλίμπαρ καθοδηγεί τους παίκτες του. Προς τον Τσικίνιο. Κοντρολάρει, προωθεί. Ανεβαίνει με τον Ορτέγκα. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ, περιμένουν. Γυρίζει και ο Γερεμέγεφ. Ζέλσον με Τσικίνιο για τον Ορτέγκα. Δεν σεντράρει. Κρατάει και πάλι για τον Ζέλσον που προωθείται. Μπαίνει στην περιοχή. Τρίγωνο για να βγει ο Ορτέγκα σε θέση σέντρας από τα αριστερά. Κόρνερ από τον Ζίφκοβιτς. Ο Ολυμπιακός μετά το 1-0 είναι σαφώς πιο απειλητικός, έχει και ένα πίσω. Ο ΠΑΟΚ δεν τα εκμεταλλεύτηκε με τον Γερεμέγεφ. Και κόρνερ πάλι για τον Ολυμπιακό στο 35. Ανεβαίνουν οι ψηλόσωμοι και τα στόπερ βεβαίως. Πηγαίνει Ροντινέι από τα αριστερά να εκτελέσει με δεξιπόδι. Ροντινέι προς την μικρή περιοχή, κόβει ο Μιχαηλίδης, νέο κόρνερ. Από την άλλη πλευρά, το πρώτο από την αριστερή, το δεύτερο από τα δεξιά, πηγαίνει και ο Ζέλσον. Πιέζει με τα κόρνερ ο Ολυμπιακός. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει από τους δύο ακραίους και τη σημερινή ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Δεξιοπόδαρη. Μπορεί και με πάσα, πράγματι με πάσα. Ροντινέι θα σεντράρει, δευτεροδοκάρει, πρώτη κεφαλιά. Ο Ζίφκοβιτς απομακρύνει εκεί που είναι ο Ορτέγκα, τελευταίος του Ολυμπιακού. Μάλλον θα παίξει για τον Τζολάκη, πράγματι στον Τζολάκη επαναφέρει. Ο Έλληνας γκολκίπερ γεμίζει. Κένι χάνει την πρώτη κεφαλιά, με η Τεδεμπιδάη, Ζαφίρης, Τσικίνιο κατεβάζει. Θα πάρει ο Έσε, κάθε την παλιά, κόβει ο Κετζιόρα. Ζίφκοβιτς. Με Ζαφίρη και πάλι προς τον Ζίφκοβιτς. Αφήνει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. 37 λεπτά παιχνιδιού στο 1-1. Πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο με σημαντικές ευκαιρίες πέρα από τα γκολ. Τον Ολυμπιακών έχει καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο από το ξεκίνημα. Και Τζιόρα σημαδεύει, Γερεμέγεφ, Πιρόλα, Ζαφίρης, ο Ρέτσος, πάλι ο Ζαφίρης. Ροντινέι κατεβάζει. Κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας. Τσικίνιο ένα ανοιχτό κοντρόλ. Δεξιά ανεβαίνει ο Ροντινέι. Τσικίνιο για τον Κωστίνια. Θέλει να περάσει τον Μπάμπα, σεντράρι χαμηλά. Τσικίνιο το σούτ από τον Ροντινέι. Άστοχο. Ο Πασχαλάκης επιστρέφει στον πάγκο του αφού βεβαίως ο Τζολάκης δεν έχει πρόβλημα. Στο 37 του παιχνιδιού το σούτ του Ροντινέι ακίνδυνο, η μπάλα πέρασε ψηλά out από την εστία. Πάντως έχει αρκετές τελικές προσπάθειες ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Πέρα από το εύκολο γκολ του LKB έχει άλλο ένα τεατέτ, έχει την κεφαλιά που έχασε στο corner. Σημαντικές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ έχει, ώρα να απειλήσει τον Τζολάκη. Ελεύθερο, πρώτη κεφαλιά από τον Ζέλσον, η μπάλα πηγαίνει πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Που θα λέγαμε ότι όπως και σε άλλα μάτς μπαίνει καλά, έχει οπισθοχωρήσει, δεν έχει αυτοπεποίθηση μεγάλη. Μιχαηλίδης πιέζει του Ολυμπιακού. Σημαδεύει στον Τάισον, κεφαλιά πάσα, προς τον Κωνσταντέλια. Διώχνει ο Πιρόλα. Η μπάλα πέρασε από το Ρέτσο, αλλά ο Πιρόλα ήταν εκεί για να κόψει. Ο Μπάμπα με τον Ολυμπιακό να οργανώνεται. Το πλάγιο στο 39 προς τον Μεϊτέ και πάλι Μπάμπα. Πασάρει σε αντίπαλο. Κλέβει ο Έσε. Με Μιχαηλίδη να ελέγχει. Σηκώνει ψηλά. Κοστίνια. Πάλι στον Μιχαηλίδη. Τι έχει δώσει. Offside. Offside κατά του ΠΑΟΚ στο αρχικό γέμισμα του Μιχαηλίδη. Ο Ρέτσος παίζει για τον Έσε που χαμηλώνει ανάμεσα στο μπερ του Ολυμπιακού. Πιρόλα και πάλι για τον Έσε. Ανεβαίνει ο Κοστίνια, τον βλέπει. Ο Τάισον δεν τον βλέπει όμως. Κοστίνια, καλό κοντρόλ. Η σέντρα του, περνάει η μπάλα με τον Κένι για τον Ζιφκοβιτς. Πέφτει κάτω. Έσε, ο Ιταλός δεν δίνει κάτι. Κλέβει ο Γερεμέγεφ. Πασάρι για τον Ζαφίρι. Μεϊτέ προωθείται, κρατάει με τον Κένι. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ κρατάει. Μπάμπα ξεμαρκάρει στο αριστερά. Ανοίγει το κοντρόλ, παίζει μπροστά για τον Τάισον πάνω στη γραμμή. Γυρίζουν το Ολυμπιακού. Μιχαηλίδης, η κατοχή 49-51. Οι τελικές 3-9. Όλες οι τελικές του ΠΑΟΚ στο στόχο. Γερεμέγεφ για τον Κένι. Με τον Ζιφκοβιτς. Πλάγιο, βγαίνει μπάλα. Παίρνει μια μπάλα ο Ζιφκοβιτς. Παίζει για τον Γερεμέγεφ. Κόβει ο Πιρόλα. Πονηρά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πήγε να κάνει πλάγιο με μία στην περιοχή του Γερεμέγεφ. Ο Ιταλός ανταποκρίθηκε με ΙΤΕ. Με τον Ζαφίρι. Ζαφίρης. Ο ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και περιοχής. Αμήνει τον Ολυμπιακός. Μεϊτέ για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στα σκάψη για τον Τάισον. Τεχνική πάσα. Ρέτσος και εκεί καταφέρνει με το σώμα του να ελέγξει και η μπάλα περνάει εκτός out. 5 λεπτά για το πολύ πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο. 1-1 εδώ στην Τούμπα. Τζολάκης, Μιχαηλίδης με Ελκαμπή. Ο παίκτη του ΠΑΟΚ την πρώτη κεφαλιά, ο Ζαφίρης τη δεύτερη. Διεκδικήσεις, ο Γκαρθία με εξαιρετική τεχνική παίζει για τον Ζέλσον από τα αριστερά. Πλησιάζει ο Ζέλσον, πατάει στην περιοχή, Τσικίνιο. Αργή, βγαίνει ο Κετζιόρα, ψάχνει πάσα. Τσικίνιο, όλα αυτά εντός περιοχής. Ορτέγκα ανεβαίνει, κλείνει το ΠΑΟΚ. Του Ολυμπιακού δεν σεντράρουν σε πρωτοχρόνο. Περιμένουν, έχουν υπομονή εκεί συνδυαστικά. Η πάσα στον Ροντινέη. Ζέλσον το σουτ. Κοντράρει μπάλα και θα μπλοκάρει ο Παβλέγκα. Με πολλούς παίχτες του ΠΑΟΚ να περιμένουν. Δεν υπήρχε χώρος για σουτ. Και Τζόρα Μιχαηλίδης πιέζεται με το δεξί. Πουλάει την μπάλα. Ζέλσον με Τσικίνιο. Γκαρθία. Έσε. Για τον Ζέλσον με τον Ολυμπιακό να πιέζει. Τριπλάρει τον Κένι ο Ζέλσον. Μπαίνει στην περιοχή, κόβει ο Κετζιόρα. Παίρνει ο Κένι. Βλέπει. Τι βλέπει. Δεν βλέπει κινητικότητα μπροστά. Κετζιόρα. Μιχαηλίδης στο 42. Ανεβαίνει από την πλευρά του. Πασάρι στον Μεϊτέ που είναι ελεύθερος. Αργεί. Για τον Ζαφίρι, αναπτύσσει το ΠΑΟΚ, ανοίγει το γήπεδο, φτάνει μπάλα στο Ζιφκοβιτς. Ζιφκοβιτς συγκλίνει, πασάρι, τρώει μια κλωτσιά, φάουλ από τον Ορτέγκα. Κάρτα, κάρτα στον Ορτέγκα για το φάουλ που κάνει στον Αντρίγια Ζιφκοβιτς, 42. Στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ, 15 μέτρα δεξιά όπως επιτίθεται. Θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Τζολάκη. Συνομιλία εκεί του Ζήφκοβιτς τον Ορτέγκα. Δεν είδα και το replay. Ο Ιταλός τιμωρεί και με φάουλ και με κάρτα τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού που από εδώ και πέρα έχει πιο δύσκολο έργο. Στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά με Ζήφκοβιτς και Τάισον επάνω από την μπάλα. Η του Ολυμπιακού εκεί στη γραμμή. Ο Τάισον θα εκτελέσει, περνάει η μπάλα, διώχνει ο Τζολάκης. Τελευταίος είναι ο Κένι. Πίσω για τον Παυλένκα. Παυλένκα σημαδεύει προς την επίθεση. Κωστίνια. Κεφαλιά πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκη στον πιέζει ο Ζιφκοβιτς. Αφήνει την μπάλα και γεμίζει απευθείας. Μιχαλή στην κεφαλιά την πρώτη. Κένι. Φάουλ του Ζέλσον. Τώρα έπεσε ο ρυθμός. Θα λέγαμε το 40. Με διακοπές, με φάουλ. Λογικό είναι. Οι δυνάμεις μειώνονται. Και οι ομάδες μάλλον περιμένουν το ημίχρονο να κάνουν τον απολογισμό και τα επόμενα σχέδιά τους για το δεύτερο κρίσιμο 45 λεπτό. Βεβαίως έχουμε ακόμα ένα λεπτό σίγουρα. Με τον Παυλένκα στο ελεύθερο. Περιμένουν συμπαίκτες και αντίπαλοι. Γεμίζει σαφώς Ορτέγκα, Ζέλσον, κατεβάζει, κλέβει ο Κένι. Λάθος στον παιχνό του ΠΑΟΚ. Ορτέγκα και πάλι πάει προς τα πίσω με τον Τζολάκη στο αριστερό, εκείνος απομακρύνει. Κένι την πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη μπάλα είναι για τον Έσε, παίζει για τον Ζέλσον με τον Ορτέγκα. Ζέλσον και πάλι. Εκεί και ο Γερεμέγεφ και ο Ζαφίρης. Δυνατό φάουλ του Ζαφίρη. Κάρτα. Έχασε τον Ζέλσον. Τον ανέτρεψε. Φάουλ και κάρτα στον Ζαφίρη. Στο 45. Ο Ζέλσον με αρκετά κέφια. Δημιουργικός. Αυτός ξεκίνησε τον γκολ του Ολυμπιακού. Σε εκείνο το λάθος του Κένι. Ρέτσος ανεβαίνει από το κέντρο για τον Κωστίνια. Περιμένει ο ΠΑΟΚ.

0: Πρώτο ημίχρονο. Με το Ροντινέ το κόρνερ από τα δεξιά. Στο πρώτο καθυστερήσεων. Άλλη μια στημένη μπάλα για τους ερυθρόλευκους. Ροντινέ με το δεξί. Εκτελεί δυνατά, διώχνει αμυνόμενη του ΠΑΟΚ. Ο Ζέλσον κοιτάει πίσω, δε ρισκάρει για τον Ορτέγκα και τον Τζολάκη που έχει το γήπεδο μπροστά του. Παίζει για τον Ροντινέη. Εξαιρετική πάση του Τζολάκη, 50 μέτρα σημάδευσε το πόδι του Ροντινέη πραγματικά, χωρίς να πάρει μπάλα ύψος. Ένα λεπτό ακόμη. Ροντινέη για τον Έσε. Του φεύγει το κοντρόλ και η μπάλα περνάει έξω, όπως πέρασε και το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, να έχει τελικές πέρα από τον γκολ μια-δυο ακόμη μεγάλες φάσεις του Ελκαμπή. Ο ΠΑΟΚ ένα καλό διάστημα προηγήθηκε, αλλά αυτό βεβαίως δεν του αρκεί σε ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τελευταία. Παυλένκα προς Γερεμέγεφ, παίρνει πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη για τον Ζέλσον. Το ματιάξαμε εδώ, κάνει και ένα κακό κοντρόλ, πλάγιο η μπάλα. Ζαφίρης πουλάει την μπάλα, Κένι κρατάει, με Κετζιόρα απομακρύνει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Στο 15 σου του Μιχαηλίδη διώχνει ο Τζολάκης, στο rebound ο Γερεμέγεφ, το 1-0. Και ο LKB είναι εκείνος στο 29 που μόνος του με τα δίχτυα σκοράρει για το 1-1 έπειτα από την ασίστ του Τσικίνιο. Αυτά από την Τούμπα για το πρώτο ημίχρονο.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ημίχρονο στην Τούμπα, μετά τα πρώτα 45 λεπτά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι στο 1-1. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός μπήκε με μεγαλύτερη ένταση, πίεσε πολύ ψηλά, έκλεψε μπάλες, δημιούργησε τρεις καθαρές ευκαιρίες πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παυλένκα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αμυντικά είχε τεράστια κενά, ειδικά ανάμεσα σε Κετζιόρα και Μιχαηλίδη. Παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος ο οποίος σκόραρε πρώτος από αυτό που είναι το μεγαλύτερο όπλο του, τις στατικές φάσεις. Ο Γερεμέγεφ εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια στην ερυθρόλευκη άμυνα και έκανε το 1-0. Από εκεί και πέρα όμως η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει χώρους, να πατάει η περιοχή και τελικά δικαιώθηκε με τον Ελκαμπή σε μια φάση όπου η άμυνα του ΠΑΟΚ απλώθηκε εντελώς λανθασμένα. Και κάπως έτσι έγινε αυτό το 1-1. Πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι το οποίο δείχνει ότι μπορεί να γίνει και ροντέο. Πάμε στον Στέφανο Χωριανόπουλο, ο οποίος παρακολούθησε τον μικρό τελικό του Conference Cup ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πανιόνιο. Γεια σου Στέφανε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ο Απόλλωνας Μήμης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Conference Cup, κρατώντας το Πανιόνιο 15-13. Ήταν επεισοδιακό που εξελίχθηκε το τελικό τώρα στο κολυμπητήριο. Η Ελλάδα στα αρχαία ήταν πολύ καλύτερη και ανώτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανιόνιος ήλεγε και το πρώτο μέρος. Ωστόσο, όπως και χθες, δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτή την κυριαρχία του και στο δεύτερο μέρος. Σολανάκης από πλευράς Απόλλωνας Μήνης και Καπετανάκης από πλευράς Πανιονίου πιάστηκαν στα χέρια 2 λεπτά πριν το φινάλε, μετά από μία απόφαση των διευθυντών. Το αποτέλεσμα για να μετρήσει την διακοπή για περίπου 10 λεπτά. Όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται μεγάλη ένταση και μεταξύ των οπαδών, όχι μεταξύ των οπαδών του Απόλλωνα και του Πανιονίου. Ωστόσο και οι δύο τα είχαν βάλει με τους διαιτητές.
2: Μάλιστα.
3: Τελικά μετά από 10 λεπτά το μάτς συνεχίστηκε, οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν και ο Απόλλωνας έφτασε την επικράτηση με 15-13. Είναι δεύτερο ευρωπαϊκό μετάλλιο, δεν ήταν Απόλλωνα, μετά το χρυσό στο Challenger Cup το 2023. Τώρα κατέκτησε εντός έδρας το χάλκινο στο Conference Cup. Το σκορ της αναμέτρησης είναι για τον Απόλλωνα Σμύρνης ο Γαρδίκας με 4 τέρματα, ενώ για τον Πανιόνιο Πιτσάκος και Γούνας ένα από 3 τέρματα.
2: Ωραία. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέφανος Χωριανόπουλος, Απόλλων Σμύρνης, νίκησε τον Πανιόνιο και κατέκτησε εκείνος το χάλκινο μετάλλιο στο Final Four του Conference Cup. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων, το οποίο παρακολουθεί ο Γιάννης Γιαννάκης. Είναι τελικός, θυμίζω, της Elite League για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.

0: Νίκο, καλησπέρα εδώ από το κλειστό τη Λευκάδα. Προηγείται με 10 πόντους ο Βίκο Πάλκον. 41-51. Καθώς προσπάθησε ο Παπάγου στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου να μειώσει την διαφορά, καθώς έχει κλείσει στο 34-44 στους 10 πόντους. Πέτυχε 5 γρήγορους πόντους με Ντιμανό και Κεμπιλάλη, αλλά 2 γκολ φάουλ που είχε ο Τζόνσον από πλευράς τον Βίκος Φάλκονς. Ήταν αυτό που ουσιαστικά ξανακράτησε ψηλά στην διαφορά ο Άντερσον, που είχε, συγγνώμη, τα 2 γκολ φάουλ που είχε για την ομάδα του Βίκου. Κράτησαν αυτή τη διαφορά των 10 πόντων και σίγουρα αρχίζει να διαφαίνεται ότι ο Βίκος έχει τον τίτλο του φαβορή, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, καθώς έχει πάρει την διαφορά από το 13-14 και μετά δεν την έχει χάσει.
1: Γιάννη, θα επιστρέψω σε εσένα στη Λευκάδα για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι που θα κρίνει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Πολύ γρήγορα να πω ότι υπάρχει μια θέση του Ολυμπιακού η οποία εκφράζεται μέσα από τον Κώστα Καραπαπά από τα social media για το 1-0 του ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Καραπαπά σχολιάζει τη φάση και λέει: υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς. Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ, θεωρώντας προφανώς ότι ο Μπάμπα Ράχμαν επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος ο Μπάμπα. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί σε λιγάκι θα βγουν και οι ενδεκάδες για το Αθηναϊκό Ντερμπί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 3-2 στην τελευταία τους αναμέτρηση και ψάχνει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο ζευγάρι στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 1970. Θα τα καταφέρει? Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, θα βγουν οι ενδεκάδες και βγήκαν οι ενδεκάδες. Ξεκινάμε από εκείνη τη ΣΑΕΚ. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Χωρίς εκπλήξεις, βάσει των όσων λέγαμε και αφορούσαν την επιλογή του coach για την ενδεκάδα με 4-4-2, κατά τα δοκάρια το 300, δεξιά το Ρότα, αριστερά τον Πίλιο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο το Λέλβας με τον Μουκουτί, στα χάφο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέρα και στην επίθεση ο Ζήνη με τον Βάργα, οι επιλογές του Μάρκο Νίκολς που έχει στον πάγκο όλους, βέβαια και τον Μάνταλο και τον Παντεράιζ και τον Γιώβιτς, όλους τέλος πάντων, μιας και δεν είχε κάποιο πρόβλημα για τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Ακούσαμε την ενδεκάδα της ΑΕΚ χωρίς εκπλήξεις. Η αναμενόμενη 11, Στρακώσα, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάργα και Ζήνη. Τελικό στο Old Trafford δεν έχουμε πει. Η Manchester United νίκησε τελικά 3-2 τη Liverpool και κλείδωσε ότι θα είναι του χρόνου στο Champions League. Θα επιστρέψει στο Champions League. Ένα παιχνίδι χωρίς ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Γιατί και η Liverpool θα είναι στο Champions League. Στο 60 λεπτό Gladbach Dortmund στο 0-0. Το Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο ολοκληρώθηκε 0-2. Σπουδαίο διπλό για τη Βαγεκάνο στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στη La Liga. Betis Oviedo 1-0 στο 23 λεπτό. Ημίχρονο Juventus Verona 0-1. Η Verona η οποία έχει πέσει, θυμίζω. Στο Βέλγιο η Brugge του Τζόλι σε ένα σπουδαίο μάτς για το πρωτάθλημα. Έχει ανοίξει από νωρίς το σκορ με αυτογκόλ. Προηγείται 1-0 της Anderlecht. Τελικό σε άλλο ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι στην Αυστρία. Salzburg Sturm Graz 1-1. Πήρε βαθμό στο τέλος η Sturm και παραμένει στην πρώτη θέση. Πάμε, έχουμε και ενδεκάδα Παναθηναϊκού να συνδεθούμε με τον Διονύση Δεσίλα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Απόστολο Νικολαίδη. Στην ενδεκάδα λοιπόν του Παναθηναϊκού για τον τέρμι με την ΑΕΚ διατηρεί την τριάδα, όπως λέγαμε και χθες. Είναι το πιθανότερο ήταν να διατηρηθεί η τριάδα, διατηρείται. Υπάρχει, είχαμε πει ότι είναι ανοιχτή θέση στη μεσαία γραμμή, δεν ξέρω αν θα το χαρακτηρίσουμε έκπληξη, αλλά υπάρχει ένα δίδυμο το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Δεν θυμάμαι γιατί το έχουμε δει. Λαφών κάτω τα δοκάρια. Ίγκασον, Ερνάντεθ, Πάλμερ Μπράουν, η τριάδα στου στόπερ. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή είναι ο Κοντούτζ με τον Τζέρι. Προφανώς θέλει να δώσει ταχύτητα στη μεσαία γραμμή ο Ράφα Μπενίτεθ και επιλέγει τους συγκεκριμένους. Τα μπόρδα αντίνου εξτρέμ και ο Τετέ στην κορυφή της επίθεσης. Τσιριβέγια Τσάβες, Τουμπάτ, Κότσαρης, Ζαρουρίμπα, Κασέτας, Παντελίδης, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Σβιντέσκι, Πάντοβιτς είναι στον πάγκο. Δεν βλέπω σιώπη, οπότε δεν ξέρω να μάθουμε στη συνέχεια ή αν έχει προκύψει κάτι με το σιώπη που είναι εκτός αποστολής. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ και τον Διονύση Δεσίλα. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Ο Διονύση Δεσίλα θα είναι στην περιγραφή του μεγάλου ντέρμπι, το οποίο ξεκινά στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Να θυμίσω ότι θα ξεκινήσει και το Grand Prix του Μαϊάμι σε λίγα λεπτά. Δεν θα ξεκινήσει 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας, τώρα θα ξεκινήσει 8 η ώρα, γιατί το βράδυ αναμένονται καταιγίδες, αστραπές κτλ. Το λέγαμε και χθες. Και μάλιστα 20 λεπτά μετά την εκκίνηση πάλι βροχή δίνει. Οπότε το έκαναν νωρίς για να ξεμπερδεύουν. Από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει και το Grand Prix. Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Αντωνέλη, θυμίζω, τρίτη σε pole position. Πίσω θα είναι ο Verstappen, δίπλα του, ο Max Verstappen της Red Bull. Και από πίσω τους θα είναι ο Leclerc, ο οποίος μοιράζεται τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης με τον νικητή του αγώνα Σπρί, τον Lando Norris. Και ακόμη πιο πίσω, Russell και Hamilton.

Το Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων είναι 47-57, διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα η ομάδα των Ιωαννίνων που έχει βάλει πλώρη για να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Σας δίνω κάποια τελικά. Μιλάνο Τριέστε 86-78, Σάσαρι Βίρτους Μπολόνια 73-80, Μπάγερν Βέκτα 90-88, στο ημίχρονο Σινάσεμπε Μπασκόνια Μπρέογκαν 52-40. Δύο τελικά από τη Σουηδία, Γκάις Έργκριτε 4-0, Έλσμποργκ ΑΕΚ Στοκχόλμης 1-1. Ένα τελικό στην Πορτογαλία, Καζαπία Τοντέλα 0-1, τελείωσαν το μάτς με 9 γηπεδούχοι, και στο ημίχρονο στην Κύπρο, Απόλλων Λεμεσού Πάφος 2-1. Ο Απόλλων Σμύρνης επέστρεψε στην Τρίτη Εθνική. Νίξε 5-0 στην έδρα της Αλτσούπολης και κλείδωσε την άνοδό του στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Ήταν αναμενόμενο, η ομάδα του Σάκη Τσιόλι ότι θα επιστρέψει, ήταν η καλύτερη στην πρώτη Αθηνών, εκεί όπου θα είναι και τη νέα χρονιά ο ιστορικός φωστήρας. Στην Τρίτη Εθνική, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου που Ελασσόνας 1-2, ο Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0, ο Πανθρακικός έχει βάλει πλώρη για να ανέβει Super League 2, Απόλλων Καλαμαριάς ακολουθεί με 6. Ελασσόνα 3, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0. Στον αποκάτω όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1 και Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0. Και γίνεται το Έλληνα δίστορα στον όμιλο. Τα πάνω κάτω. Πύργος είναι πρώτος με 6 βαθμούς. Ο Άρης Πετρούπολης είναι δεύτερος με 4, όσους και η Ζάκυνθος. Και ο Εθνικός έχει μείνει στην τελευταία θέση. Αυτό κι αν είναι έκπληξη.

Στη Γαλλία πάμε για τα 90 σε όλα τα μάτς. Ο Σέραντζερ 3-1. Παρίσι Μπρες 4-0. Στρασβούργο Τουλούζ 1-2. Παραμένει το 0-0 στην Bundesliga. Στο Gladbach Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Έχει ξεκινήσει ο γύρος σχηματισμού στο Μαϊάμι. Από ό,τι βλέπω εδώ, οι 21 οδηγοί θα πάρουν κίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Ο Χατζάρ από τα πιτς θα ξεκινήσει με τη σκληρή γόμα ελαστικών. Περιμένουμε τώρα να ξεκινήσει. 15 λεπτά μακριά είναι η βροχή. Έχουμε και αυτό, γιατί στη Φλόριντα ξέρετε είναι πολύ ακραία τα φαινόμενα όταν αρχίζει εκεί να βρέχει και δεν παίζουν αυτά οι άνθρωποι εκεί της περιοχής. Στην Τούμπα δεν έχουν βγει ακόμα οι παίκτες των δύο ομάδων. Οι αναπληρωματικοί κάνουν ζέσταμα. Στο συνδρομητικό μας ξαναδείχνουν τα γκολ για αυτό το 1-1 μετά τα πρώτα 45 λεπτά.

Βλέπω τον Ροντινέη, βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα βγουν τώρα σε λιγάκι και οι υπόλοιποι. Να θυμίσω εγώ τις ενδεκάδες για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το οποίο ξεκινάει στις 9 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Για τον Παναθηναϊκό έχουμε 3-4-2-1 ξανά, με Λαφών, Πάλμερ, Μπράουν, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι.

0: Και από την άλλη πλευρά, Στρακώσα, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπήλιο, Σκοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάρκα και Ζήνη για την ΑΕΚ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Όλα έτοιμα στην Τούμπα. Πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς και οι 22 που τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή για τον ΠΑΟΚ Παυλένκα και Τζιώρα Μιχαηλίδης, Μπάμπα Κένι, Μεϊτέ Ζαφίρης, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον και Γερεμέγεφ, και για τον Ολυμπιακό Τζολάκης, Ρέτσο Σπυρόλα, Κωστίνια Ορτέγα, Έσε Καρθία, Ροντινέι Τσικίνιο, Μαρτίνης και ο Ελ Καμπί. 1-1. Με τα γκολ από τους δύο φορ των ομάδων, τον Γερεμέγεφ στο 15 σε rebound και τον Ελκαμπή με μια κεφαλιά μόνος αμαρκάριστος από τη μικρή περιοχή σε assist του Τσικίνιο. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σαφώς και οι τελικές τον μαρτυρούν αυτό, οι 10 τελικές με 2-3 μεγάλες ευκαιρίες σε σχέση με τις 3 του ΠΑΟΚ. Είναι η ομάδα με την περισσότερη ενέργεια, παρά τα κενά που έχει αμυντικά, καταφέρνει με αρκετούς τρόπους να γίνεται απειλητικός. Μιχαηλίδης σηκώνει την μπάλα ψηλά, Ζίφκοβιτς με Ορτέγκα, η δεύτερη από τον Ζαφίρη που ψάχνει τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος σταματάει. Ο Τζολάκης παίζει για τον Ζεύσον Μάρτης, από τους κορυφαίους του πρώτου ημιχρόνου ξεκάθαρα. Ορτέγκα έχει κάρτα όπως και ο Ζαφίρης. Πυρόλα με Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Έσε για άλλη μια φορά χαμηλώνει. Πολύ χαμηλά και ο Ελκαμπή για να τραβήξει παίχτες του ΠΑΟΚ. Ορτέγκα περνάει τον Ζίφκοβιτς, που λέει ο λόγος. Γυρίζει πίσω και πάλι για τον Τζολάκη. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Νομίζω ότι η ισοπαλία δεν κάνει σε κανέναν. Ο Ζέλσον κάνει ένα εκπληκτικό, ένα αέριο κοντρόλ. Περνάει και τον Ζίφκοβιτς. Και όλα αυτά, ενώ η μπάλα πήγαινε πλάγιο out. Φοβερή αυτοπεποίθηση. Τσικίνιο για τον Ζέλσον και πάλι με τον Γκαρθία. Κλείνει το ΠΑΟΚ. Η μπάλα προς τον Κωστίνια που ανεβαίνει με τον Τάισον. Δεν έχει πρόβλημα. Σεντράει ο Κωστίνια. Διώχνει του ΠΑΟΚ Ζίφκοβιτς όπως εκεί που τρέχει ο Κωνσταντέλιας με τον Ρέτσο. Ρέτσος ελέγχει, γυρίζει για τον Τζολάκη. Τζολάκης θα πασάρει στον Γκαρθία, παίζει για τον Ρέτσο. Είπαμε του Ολυμπιακού κινούνται καλύτερα από τα πρώτα λεπτά και από εκείνο το πρώτο λάθος του Μεϊτέ. Λάθος του Μιχαηλίδη τώρα με τον Ροντινέι. Για τον Έσε με τον Τσικίνιο, περιστροφή, φάουλ του Μιχαηλίδη. Φάουλ του Μιχαηλίδη στον άξονα 10-12 μέτρα εκτός περιοχής. Πολύ ωραία η περιστροφή του Τσικίνιο με το κοντρόλ. Τον ρίχνει ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μακριά για απευθείας εκτέλεση. Ο Ροντινέι στείνει την μπάλα και ο Έσε είναι εκεί. Κοιτάνε στον πάγκο. Τι και πώς. Επαναλαμβάνουμε, είναι πάρα πολύ μακριά, είναι 12-15 μέτρα. Το συζητούν και πάλι ο Γκαρθία με τον Ροντινέι, ο Τσικίνιο με τον Ροντινέι. Εκτελεί ο Τσικίνιο στον Ελκαμπή, μέσα στην περιοχή, βγαίνει από αυτήν. Πονηρά πήγε να βγάλει τον Ελκαμπή στη δεξιά πλευρά. Σε δεύτερο χρόνο η σέντρα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ διώχνει ο Γερεμέγεφ που είχε μείνει. Γκαρθία περιμένει, ο Ζέλσον θα πάρει την μπάλα, τον πιέζει ο Ζίφκοβιτς. Ο Ζέλσον πραγματικά δεν βλέπει κανένα, σεντράρι ο Μπάμπα κόβει με τον Τάισον. Απομακρύνει ο Βραζιλιάνος αλλά και πάλι η μπάλα σε πόδια ερυθρόλευκων. Ο Ρέτσος παραχωρεί το πλάγιο. Σηκώθηκαν ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων για προθέρμανση. Είμαστε στο 50ο λεπτό. Ο Μεϊτέ είναι σίγουρα υποψήφιος. Και επαναλαμβάνουμε, σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Λάθος από τον Μπάμπα. Φεύγει ο Ολυμπιακός με τον Έσε. Από τα δεξιά πασάρει στον Ζέλσον. Αφήνει για τον Ελκαμπή. Δεν μπορεί να πατήσει για να σουτάρει. Ελκαμπή για τον Ζέλσον. Μέσα στην περιοχή με τον Κετζιόρα. Η σέντρα γυριστό του Ελκαμπή. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Ρέτσος Ολυμπιακός. Και πάλι κερδίζει μονομαχίες και βγάζει γρήγορα επιθέσεις. Από τα δεξιά. Η σέντρα χαμηλά, περνάει μπάλα, ο Κένι παραχωρεί το κόρνερ. Το κοινό νιώθει ότι ο ΠΑΟΚ παραπατάει. Σφυρίγματα και ο Ολυμπιακός πιέζει και πάλι από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Κόρνερ στο πεντάλεπτο με τον Ροντινέι να πηγαίνει το εκτελέσει από τα αριστερά. Νέα στημένη μπάλα. Ροντινέι, αριστερή πλευρά, δεξί πόδι, εκτελεί η κεφαλιά από τον Ρέτσο σε κακό timing out. Πάτησε τη μικρή περιοχή ο Ρέτσος, αλλά την βρήκε στο δικό του ανέβασμα. Out, δεν είναι μικρή η στιγμή. Ο Ρέτσος την κάνει να φαίνεται έτσι λόγω του κακού timing με το οποίο βρήκε την μπάλα. Πήδηξε ανάμεσα στους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά αστόχησε. Μεϊτέ, Κένι, αργά στο Ζαφύρι, κόβει ο Έσε. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κένι για τον Γερεμέγεφ, κεφαλιά προς τον Ζιφκοβιτς. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό, βγήκε η μπάλα. Παγωμένη η Τούμπα. Βλέποντας την ομάδα του Λουτσέσκου να μην έχει καλή απόδοση, σαφώς. Στο 52 πυρόλα για τον Τζολάκη. Τζολάκης τώρα θα γεμίσει, δεν παίρνει ύψος η μπάλα. Και Τζιόρα Ελκαμπή, σταματάει ο Πολωνός. Εξαιρετική πάλι πάσα του Τζολάκη. Μιχαηλίδης, Μπάμπα. Κλέβει ο Ροντινέι, φάουλ δίνει ο Ιταλός διαιτητής. Είναι φανερό το άγχος των παιχνών του ΠΑΟΚ σε απλές μεταβιβάσεις. Πολύ χαμηλή αυτοεπίθεση. Είναι και ο Ολυμπιακός βέβαια πολύ καλός. Μιχαηλίδης. Ωραία για τον Ζιφκοβιτς, μπαλιά μεγάλη. Ζιφκοβιτς για τον Κένι. Κένι στον Κετζιόρα. Πολύ ερυθρόλευκη. Κένι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ζιφκοβιτς εκτελεί προς τον Γερεμέγεφ, κόβει ο πυρόλα εύκολα για τον Τζολάκη, ο οποίος σημαδεύει εκεί για τον Ζέλσον. Οι μπαλιές του Τζολάκη που πραγματικά δεν παίρνουν ύψος, είναι εξαιρετική η ποιότητα με την οποία παίζει με το δεξί του πόδι. Βέβαια πολλές φορές αυτό είναι λίγο μονότονο για τον Ολυμπιακό όταν δυσκολεύεται, αλλά δεν μειώνει την ικανότητα του Τζολάκη με το δεξί του πόδι. Κένι, χαμηλώνει ο Γερεμέγεφ. Τώρα η μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Ζιφκοβιτς στο Ζαφύρι. Μεταξύ δύο θα χάσει. Παίρνει ο Πυρόλα. Με ρίσκο εκεί. Δεν χάνει ο Έσε. Πραγματικά κολλάει την μπάλα ενώ τον πίεσε ο Γερεμέγεφ. Ρέτσος. Ρέτσος αφήνει την άμυνά του δεξιά στον Κωστίνια. Μόνιμο θέμα. Αφού ο Τάισον δεν γυρίζει. Μπάμπα, Κωστίνια, η σέντρα, βγαίνει ο Παβλέγκα μπλοκάρι. Δεν κινείται καθόλου ο Κωνσταντέλιας, είναι πραγματικά πρωτοφανές αυτό που γίνεται με τον Κωνσταντέλια σήμερα. Τρεις επαφές, τις δύο έπεσε και σαν να μην έχει διάθεση. Δεν υπάρχει, όχι ότι οι υπόλοιποι πετάνε, αλλά Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ. Κρατάει αργή από τα δεξιά. Περιμένει ο Ζιφκοβιτς. Φτάνει μπάλα στο σέρβο. Έχει γρήγορη μετάβαση ο ΠΑΟΚ. Ζιφκοβιτς στο αριστερό του. Πασάρει στον Γερεμέγεφ με Δία. Κωνσταντέλιας. Τριπλάρι. Μπαίνει. Σταματάει. Το σούτ του Ζιφκοβιτς. Γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ. Στρώνει ο Κωνσταντέλιας στο Ζιφκοβιτς. Παμπώνυρο σούτ στην απέναντι πλευρά. Και να ο ΠΑΟΚ στο 55 κάνει το 2-1. Δεν έδειχνε τίποτα ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει, ότι είναι κοντά, κι όμως μια γρήγορη μετάβαση. Ο Ολυμπιακός πραγματικά δεν πατάει καλά στην άμυνα και με την ποιότητα του Ζίβκοβιτς, χαμηλά το σουτ, άπιαστο για τον Τζολάκη. 2-1 ο ΠΑΟΚ στο 55ο λεπτό. Επάνω στο διάστημα που ο Ολυμπιακός πιέζει, κερδίζει μονομαχίες, η Τούμπα απογοητεύεται. Μια επίθεση, ο Ντέλιας κρατάει την μπάλα, στρώνει στο Ζίβκοβιτς, από δύσκολη θέση καταφέρνει να κάνει το 2-1. Κόντρα θα λέγαμε στην εικόνα του παιχνιδιού. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ με λίγες τελικές καταφέρνει να βάλει 2 γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Μεγάλο παιχνίδι. Ο Ζίβκοβιτς σκοράρει μετά από πολύ καιρό, σε ένα πολύ δύσκολο διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο και στη σεζόν αλλά και στο παιχνίδι, το οποίο έχει πολλή ώρα μπροστά ο ΠΑΟΚ, και στο δεύτερο ημίχρονο προηγείται νωρίς. Αλλάζει κάτι στην εικόνα, για να δούμε. Με την αυτοπεποίθηση των ομάδων. Πυρόλα, πίσω για τον Τζολάκη. Τζολάκη σημαδεύει πάλι προς τον Ελκαμπή που περνάει. Δεν βγαίνει ο Παυλέγκα, Ελκαμπή. Ο Παυλέγκα τον κόβει με το στήθος. Απομακρύνει στον Μπάμπα. Offside. Ως μη γενόμενο αυτό που είδαμε. Πάλι ο Τζολάκης. Πραγματικά για τον Ολυμπιακό είναι μειονέκτημα αυτό που γίνεται, αλλά ο Τζολάκης είναι εκπληκτικός με το δεξί του πόδι. Κάτω Ελκαμπή. Offside είναι βέβαια. Οκ, okay, για να δούμε και πάλι. Ναι, offside είναι. Αλλά εντάξει, για τον Τζολάκη είναι άλλη μια εξαιρετική πάση. Το κάτω-κάτω δεν φταίει ο Τζολάκης που ο Ελκαμπή ήταν offside. Ο Ελκαμπή τον χειροκροτάει και για το ότι τον είδε, αλλά και για το ότι τον βρήκε. 2-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Νέο ενδιαφέρον επάνω εκεί που ο Ολυμπιακός έδειχνε να είναι σαφώς η καλύτερη ομάδα. Παυλέγκα σηκώνει, διεκδικεί ο Γερεμέγεφ, δεύτερη μπάλα από τον Μεϊτέ. Αντίπαλο βρίσκει όπως συνήθως, κλέβει ο Γερεμέγεφ. Μεϊτέ πασάρει στον Τάισον. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Γερεμέγεφ τριπλάρει, πάρα ξεφύγει και πάλι, χάνει την μπάλα. Ορτέγκα απομακρύνει. Μεϊτέ για τον Κωνσταντέλια. Ξεσηκώνεται, offside ο Κωνσταντέλιας. Offside ο Κωνσταντέλιας. Είναι 4 του Ολυμπιακού στην ευθεία. Ο βοηθός βλέπει στην απέναντι πλευρά ότι είναι εκτεθειμένος ο Κωνσταντέλιας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, αλλά ήταν μια φάση. Να δούμε εδώ πέρα. Ωριακά τα πόδια. Από την πλευρά του ο Ρέτσος, με Ροντινέι ο Μπάμπα τον κόβει, παίρνει ο Τάισον, περιμένει ο Γερεμέγεφ, μπαλιά, λάθος timing. Ο Γερεμέγεφ περιμένει, πάει να φύγει, όταν σταματάει, του πετάει ο Τάισον την μπάλα μπροστά και χάνει την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να βγει μόνος του. Ζίβκοβιτς, φάουλ εκεί με τον Ορτέγκα. Ο Ζίβκοβιτς ξέρει ότι ο αντίπαλός του έχει κάρτα, πάει να πάρει τη δεύτερη. Πονηρός εκεί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ορτέγκα το θυμάται ότι έχει κάρτα και σταματάει. Ο Ιταλός λέει να περιμένουν όλοι. Εδώ είναι ολοφάνερο ότι ο Ζίβκοβιτς θέλει να θυσιάσει μια κάρτα για εκείνον, για να πάρει δεύτερη και ο Ορτέγκα. Το σώζει ο μπακ του Ολυμπιακού την τελευταία στιγμή. Τζολάκης με το αριστερό σηκώνει την μπάλα. Μεϊτέ πρώτη κεφαλιά. Ζίβκοβιτς, Ορτέγκα, Μεϊτέ με Γκαρθία, Κωστίνια προς τον Ελκαμπή. Ελκαμπή βλέπει τον Μιχαηλίδη επάνω του, εκτός περιοχής, πασάρει στο Τζικίνιο, προσποιείται, θα σκάψει, διώχνει ο Μπάμπα για τον Τάισον. Βάζει το σώμα, Τάισον, περνάει δύο, πάει από τα αριστερά. Κωστίνια τον πιέζει, κάτω ο Τάισον, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον ζητάει, πρέπει να χτύπησε, πέφτοντας στο χέρι, ζητάει βοήθεια. Πρέπει να χτύπησε στον ώμο του. Εδώ από την πτώση πέφτει και χτυπάει. Άσχημη πτώση. στον νόμο. Για να δούμε αν έχει κι άλλη ατυχία εδώ ο ΠΑΟΚ με τραυματισμό. Σηκώθηκε, όμως είναι φανερά το πρόβλημα. Δεν μπήκαν οι γιατροί. Τι έχει, φάουλ ή πλάγιο τελικά. Στο 60 λεπτό ο ΠΑΟΚ από το 53 με το Ζίφκοβιτς στο 2-1. Από τα πιο ποιοτικά τελειώματα στη σεζόν. Αλλά βέβαια με ένα παίχτη υψηλής ποιότητας. Παυλένκα. Σημαδεύει προς το Ζαφύρι. Ζίφκοβιτς με μία μπροστά για το Γερεμέγεφο. Τζολάκης περιμένει. Με το κεφάλι διώχνει ο Τζολάκης. Κωστίνια. Φάουλ. Τι έχει δώσει ο βοηθός. Σηκώνει σημαίακι. Ο διαιτητής λέει παίζεται. Υπάρχει πεσμένος παίχτης του Ολυμπιακού. Κλέβει ο Ζίφκοβιτς στο μεταξύ. Εκεί με τον Ζέλσον. Κερδίζει πάλι ο Ζίφκοβιτς. Πασάρι στον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ το πίβοτ. Γυρίζει στο αριστερό. Σουτάρι. Προσπείται. Πάσα θέλει να κάνει. Λάθος. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά. Για τον Κωνσταντέλια. Κλέβουν του Ολυμπιακού. Χαμό στο παιχνίδι. Ελκαμπή με Κετζόρα. Περνάει ο Ελκαμπή. Κυνηγάει ο Ζαφύρης. Μιχαλίτς με τον Ζέλσον. Ο Μιχαλίτς κερδίζει. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Ζέλσον. Γκαρθία. Παίζει και το γήπεδο πλέον. Κλέβει ο Μιχαηλίδης. Ανατροπή του Γκαρθία. Φάουλ. Δεν δίνει κάρτα ο διαιτητής. Εδώ είναι υποσχόμενη. Αφού δίνει το φάουλ, είναι κάρτα στον Γκαρθία. Την γλιτώνει ο Ισπανός. Πλέον και το γήπεδο αγωνίζεται μετά το 2-1 του Ζίφκοβιτς. Στο 62ο λεπτό. Πολύ μεγάλο μάτς. Με τον Ολυμπιακό ανώτερο στο πιο μεγάλο διάστημα, αλλά να παραπατάει και εκείνος αμυντικά. Έχει πολλές προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ, όπως και τώρα πριν από λίγο με τον Γερεμέγεφ. Και Τζιόρα μπρος στον Γερεμέγεφ. Κεφαλιά στον Ζίφκοβιτς. Ανοιχτό κοντρόλ, χάνε την μπάλα. Πάλι στον Κετζιόρα για τον Κένι. Ζίφκοβιτς, Τάισον. Ζίφκοβιτς κερδίζει. Πασάρι στον Μπάμπα, εξαιρετικά. Έχει χώρο Μπάμπα. Ανεβαίνει τα αριστερά. Μπάμπα. Σουτάρι, κοντράρι μπάλα. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Άλλαξε πορεία ο Τζολάκης. Έπεσε, σηκώθηκε. Παίζει γρήγορα για το Ροντινέι. Κυνηγάει ο Τάισον. Πλάγιο στον Ολυμπιακό δίνει ο βοηθός. Βλέπουμε και πάλι ματσάρα όπως τα πρώτα 20 λεπτά. Γκαρθία με τον Κωστίνια. Μπαλιά. Ο Μιχαηλίδης κόβει. Μπάμπα. Απομακρύνει. Κερδίζει ο Γκαρθία. Παίρνει ο Ζέλσον. Με τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Σεντράρει Ορτέγκα. Τσικίνιο κατεβάζει. Σουτάρει ο Τσικίνιο. Διώχνει Παυλέκα. Φοβερή κίνηση και του Τσικίνιο. Εκπληκτική επέμβαση του Παυλένκα στο 63. Τι μάτς βλέπουμε. Η σέντρα. Ο Τσικίνιο κοντρολάρει με τα αριστερό, σουτάρει με το δεξί. Ο Παυλένκα από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ του λέει όχι. Κόρνερ Ολυμπιακός στα δεξιά. Με το Ροντινέι. Σεντράρι χαμηλά, κόβει ο Μπάμπα και φεύγει ο Κωνσταντέλιας. 4 του ΠΑΟΚ, 3 του Ολυμπιακού. Κωνσταντέλιας βλέπει τις πάσες. Κωνσταντέλιας πασάρει στον Γερεμέγεφ. Μάλλον offside είναι. Δεν κάνει κοντρόλ. Είναι μόνος του δεξιά στην περιοχή. Γερεμέγεφ σταματάει. Κόρνερ. Ο Ζέλσον το δίνει το κόρνερ. Κάτω ο Μπάμπα. Κάτω ο παίκτης του Ολυμπιακού. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός στις μεταβάσεις του δεν είναι καλός. Ο Γερεμέγεφ πρωταγωνιστή για τον ΠΑΟΚ, αλλά βέβαια είναι ψηλός. Δεν έχει ταχύτητα να εκμεταλλευτεί το χώρο. Είναι κάτω ο Μπάμπα. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν είναι μυϊκό ή όχι, από τους παίχτες του ΠΑΟΚ που έχουν παίξει πάρα πολύ στη σεζόν. Σε άλλη μια γρήγορη μετάβαση του ΠΑΟΚ. Που δεν είδαμε αν ο Γερεμέγεφ ήταν offside, ο βοηθός έκρινε πως δεν ήταν. Ο Μπάμπα σηκώθηκε και τρέχει. Δείχνει να είναι καλά. Λοιπόν, το κόρνερ από τα δεξιά με Ζίφκοβιτς. Αριστερό πόδι. Ετοιμάζει το σέρβος του ΠΑΟΚ. Εκτελεί. Η μπάλα περνάει. Σκάει στην περιοχή και φεύγει. Μεγάλη για τον Ζέλσον. Ο Ζαφίρης είναι γρήγορος. Κόβει για τον Κωνσταντέλια. Παίρνει ο Κένι. Παίζει και πάλι για τον Κωνσταντέλια στα αριστερά. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Κωνσταντέλιας με εξωτερικό φάλτσο. Η μπάλα περνάει για τον Ζίφκοβιτς. Βγαίνει ο Τσολάκης. Ζίφκοβιτς πλασάρει. Γερεμέγεφ γκολ. 3-1. Ο Ζίφκοβιτς, ο Γερεμέγεφ. Και ο Γερεμέγεφ το 3-1. Φοβερά πράγματα στην Τούμπα. Στο 65 πάω ο Ολυμπιακός. 3-1. Ο Ολυμπιακός και πάλι εκτίθεται στη μετάβαση. Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα, ο ΠΑΟΚ του βάζει 3 γκολ. Με Γερεμέγεφ και Ζίφκοβιτς. Να ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εκεί που πάει να γονατίσει, εκεί που πάει να λυγίσει, είναι μπροστά με 3-1 κόντρα στον Ολυμπιακό. Τι είναι το ποδόσφαιρο? Ο Κωνσταντέλιας ξυπνάει. Παίζει για τον Ζίφκοβιτς και ο Γερεμέγεφ μόνος του βάζει άλλο ένα γκολ στο δεύτερο μισό της σεζόν. Πολύ μεγάλο μάτς από τα κορυφαία ντέρμπι της σεζόν, με φοβερές διακυμάνσεις. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, όλα για όλα, και παραλαμβάνουμε εκεί που ο Ολυμπιακός μετά το 25ο λεπτό έχει ένα πολύ καλό διάστημα, μπαίνει καλά και στο δεύτερο ημίχρονο παραπατάει στην άμυνά του, οι μεταβάσεις του είναι πάρα πολύ κακές και 3-1 ο ΠΑΟΚ. Και η Τούμπα εκεί που αποδοκίμαζε φωνάζει μη σταματάς δικέφαλε. Τι θα δούμε άλλο? Το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο ακόμη. 3-1 ο ΠΑΟΚ. Σε μια ματσάρα που πραγματικά θέλει τεράστια ανάλυση για αυτό το οποίο συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ρέτσος σηκώνει η μπάλα στο πουθενά. Πλέον οι του Ολυμπιακού είναι εκείνοι που δείχνουν να ψάχνονται τι έχει συμβεί στο γήπεδο. Άλλο ένα γκολ του Γερεμέγεφ, βεβαίως από τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, που είναι παρόν πρωταγωνιστή και γυρίζει το παιχνίδι μαζί με τον Κωνσταντέλια, που εκεί που λέγαμε ότι δεν υπάρχει έχει 2-3 ενέργειες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Ο Μεντιλίμπαρ έχει φωνάξει παίχτες στον πάγκο του και εκείνος σίγουρα θα αναρωτιέται τι έχει γίνει σήμερα και πώς αυτό το μάτς έχει πάρει τέτοια έκταση. Ρέτσος στο Τζολάκι, σηκώνει την μπάλα και Τζιώρα. Γερεμέγεφ ετοιμάζει τον Μουζακίτης. Ελκαμπή στον Κένι. Ο Μιχαηλίδης πολύ ψηλά. Γκαρθία. Παίρνει ο Ζαφίρης στον Γερεμέγεφ. Μαρκάρδα του Ορτέγκα. Δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Και πλέον βέβαια ακούτε τι γίνεται και στην Τούμπα. Ρέτσος για τον Κωστίνια. Ροντινέι, Γκαρθία ανεβαίνει. Ελκαμπή. Αριστερά Ορτέγκα. Καλή συνδυασμή. Ο ΠΑΟ κλείνεται. Γκαρθία και πάλι σεντράρι χωρίς σήμερα να παίρνει ύψος. Κωστίνια μες στην περιοχή. Κόβει ο Μπάμπα. Κωστίνια παίρνει τον έλεγχο. Με δύο του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον του κλέβει. Ο Ολυμπιακό δίνει ο βοηθός. Και ο Ποντένσε θα μπει για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο. Η σέντρα χαμηλά. Ο Μεϊτέ βάζει το κεφάλι. Παραχωρεί το κόρνερ. Ποντένσε, Μουζακίτης. Ποιον ακραίο να βγάλει? Τον Ροντινέι. Κόρνερ λοιπόν με τον Ροντινέι. Σεντράρι, πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Κετζιόρα ψηλά και ο Παβλένκα μπλοκάρει. Ο Κετζιόρα οριζοντιώνεται, σηκώνει την μπάλα ψηλά και ο Παβλένκα μπλοκάρει. Μιχαηλίδης. Μέιτε, λάθος! Παίρνει ο Τσικίνιο, 3 με 2, πασάρι, Ροντινέι, θράσα, κλέβει ο Μιχαηλίδης, ο Ροντινέι δεν σουτάρει, πασάρι και χάνει την ευκαιρία. Μέιτε, στον Τάισον, φεύγει ο ΠΑΟΚ τώρα. Είναι 6 του Ολυμπιακού, 5 του ΠΑΟΚ, Τάισον για Κωνσταντέλια. Από τα αριστερά, πάλι στη μετάβαση ο ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας, στο ενασμένα, τι θα κάνει, αργή, Μέιτε, πάλι στο Κωνσταντέλια για να παίξει στο ενασμένα. Έχουν γυρίσει του Ολυμπιακού. Μέιτε, Τάισον. Στο Ζαφύρι, ανοίγει το γήπεδο, Κένι, για τον Ζιφκοβιτς. 3 με 2 του Ολυμπιακού και ο Ροντινέι δεν κατάφερε να εκτελέσει. Ζιφκοβιτς, Κένι, κάνει ένα χέρι, αφήνει ο διαιτής, όχι, δίνει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα οι αλλαγές. Στο 71ο λεπτό, πάω ο Ολυμπιακός 3-1. Θα βγει για να δούμε ο Κωστίνια είναι για να πάει ο Ροντινέι πίσω. Ο Ντάνι Γκαρθία ο ένας και τελικά όχι, θα βγει και ο Ροντινέι. Ο Ντάνι Γκαρθία αφήνει τη θέση του στον Μουζακίτη, ο Ροντινέι στον Ποντένσε, αλλάζει πλευρά. Ο Ζέλσον δεξιά, ο Ποντένσε αριστερά. Τελευταίο 20 λεπτό. Τζολάκης, λάθος, κλέβει ο Ζιφκοβιτς. Ποντένσε, Μεϊτέ, χέρια πόδια εκεί. Και Τζιόρα απομακρύνει. Φεύγει ο Ζιφκοβιτς με τον Γερεμέγεφ. Ζιφκοβιτς πασάρει στον Γερεμέγεφ. Σουτάρει με τη μία. Όχι, από εκεί δεν μπαίνει γκολ, out. Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ ώρες-ώρες παίζουν μόνοι τους στην άμυνα του Ολυμπιακού που επαναλαμβάνουμε από το ξύλινο δεν πατάει καλά. Μεγάλη κόβει ο Μιχαηλίδης επάνω από τον Ζέλσον. Ελέγχει ο Ρέτσος στο 72, ο Λουτσέσκου δεν έχει λόγο τώρα να κάνει αλλαγή. Ποντένισε. Ποντένσε, επιτηρεί ο Ζιφκοβιτς, κλείνει, πάσα στον Ελκαμπή, είναι δεν offside, κρατάει την μπάλα στο γήπεδο, offside καταλογίζει ο βοηθός σε δεύτερο χρόνο. Έχει καταλαγιάσει η επιθετικό του Ολυμπιακού μετά το 2-1, σε ένα διάστημα που έδειχνε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, ήρθε το 2-1. Και μετά ο ΠΑΟΚ σε νέα μετάβαση έκανε το 3-1 που σαφώς έχει δημιουργήσει άλλα δεδομένα στην ψυχολογία του γηπέδου, των ομάδων, του κόσμου όλων. Πόσες διακοιμάσεις σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Παυλέγκα γεμίζει. Γερεμέγεφ χάνει την πρώτη. Παίρνει Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας ένας με πολλούς. Βάζει το σώμα του. Κωνσταντέλιας κρατάει. Πολλά φάουλ. Δεν δίνεται κάτι. Δεν έδωσε κάτι. Ο διαιτής πλάγιο τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί γρήγορα ο Κωνσταντέλιας. Μέσα στην περιοχή. Από τα αριστερά ο Τάισον. Πάλι για τον Κωνσταντέλια. Μεϊτέ. Εκτός περιοχής. Αλλάζει για τον Ζιφκοβιτς. Κατεβάζει ο Σέρβος. Σεντράρ μέσα στην περιοχή. Τάισον. Όχι. Κλέβουν του Ολυμπιακού. Και πλάγιο από τον Ζαφύρι. Στο 74ο λεπτό ο Πέλκα σηκώθηκε τον ΠΑΟΚ. Γεμίζουν για τον Ελκαμπή και Τζιόρα κόβει δεύτερη του Ζαφύρι που είναι θετικό σήμερα. Πραγματικά ο Χρήστος Ζαφύρης και στα κακά διαστήματα του ΠΑΟΚ. Έσε. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ στο 4-4-2 της άμυνάς του. Αυτό δεν θέλει ο Ολυμπιακός. Οργανωμένη άμυνα. Ρέτσος για τον Πιρόλα. Πιρόλα. Ποντένσε, φοβερή τρύπα στον Γκένι. Ποντένσε, μπαίνει τα αριστερά. Πλησιάζει, Ποντένσε. Γυρίζει χαμηλά, κόβουν του ΠΑΟΚ. Διώχνουν, τρακέρνουν. Ο Ζαφύρης πιο μακριά. Ζητάνε χέρι εκεί του Ολυμπιακού. Ο διαιτής λέει περιμένετε. Να δούμε αν υπήρχε κάτι. Ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ που τράκαραν μεταξύ τους. Έπειτα από την τρίπλα που έφαγε ο Γκένι από τον Ποντένσε. Δεν υπάρχει τίποτα βέβαια. Όχι, όχι, περιμένουμε. Περιμένουμε λέει ο Σότσα. στο γέμισμα. 2-3 του ΠΑΟΚ εκεί ήθελαν να διώξουν και τράκαραν ο ένας με τον άλλον. Ακόμα περιμένει τον ΒΑΡ να ελέγξει. Παίζεται, δεν υπάρχει κάτι. Πέλκας και ο Σντόεφ θα μπουν για τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο τέταρτο. Ρέτσος με τον Κωστίνια. Κωστίνια κατοχή τον Ολυμπιακό που δεν λέει πολλά πράγματα. Είπαμε, απέδειξε οργανωμένη άμυνα. Ολυμπιακός προβληματίζεται. Λειτουργούσε καλά μέχρι το 50. Έκλεβε μπάλες, έβρισε χώρους. Από το 2-1 και μετά που έγινε απρόσμενα για την ροή του παιχνιδιού έχουν αλλάξει όλα. Ορτέγκα μπαίνει ανάμεσα γραμμές. Πολλές ασπρόμαυρες φανέλες για τον Έσε. Δεξιά στον Ζέλσον που άλλαξε πλευρά, είπαμε. Κωστίνια για τον Ζέλσον. Ο Τάισον δεν έχει δυνάμεις. Έσε μέσα στην περιοχή. Διώχνει του ΠΑΟΚ. Μεϊτέ, λάθος. Μιχαηλίδης διορθώνει. Κόντρα επάνω στον αντίπαλο και out. Σε κάποια άλλη στιγμή της περίοδου θα πανηγύριζανε του ΠΑΟΚ αυτή την κόντρα. Τώρα έτσι και έτσι.
0: Δημήτρη, άνω τελεία να πω ότι ο Βίκος Ιωαννίνο νίκησε 87-72 τον Παπάγου στη Λευκάδα και ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Συνεχίζει, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, λογικά θα φύγει ο Τάισον και ο Μεϊτέ, πράγματι, για να μπει ο Πέλκας και ο Σντόεφ στο 76. Το γήπεδο όρθιο πλέον χειροκροτεί. Ποδοσφαιριστές που είχαν και καλά και κακά διαστήματα, όπως ο Μεϊτέ. Είναι ολοφάνερο ότι ο Μεϊτέ, όταν δεν είναι καλά σωματικά, ψιλοϋποφέρει στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ πλέον με πιο φρέσκα πόδια, αριστερά ο Πέλκας και δίπλα στον Ζαφίρι ο Σντόεφ. Το 3-1 παραμένει εδώ στην Τούμπα. Παυλένκα γεμίζει. Από τους κορυφαίους σαφώς και αυτός. Ο Σντόεφ, Ορτέγκα, κεφαλιές. Ο Ζαφίρης δυναμικά παραχωρεί το πλάγιο. Ολυμπιακός αριστερά, Ορτέγκα, Ποντένσε. Δεξιά, Κωστίνια, Ζέλσον. Ποντένσε με τον Ορτέγκα. Κάτω παίκτη του Ολυμπιακού, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Το έκανε ο Σντόεφ. Ο Ποντένσε εκτελεί γρήγορα, αλλά δεν υπάρχει παιχνίδι. Μακριά από την περιοχή, πολύ πλάγια αριστερά. Το φάουλ του ο Σντόεφ στο Τζικίνιο. Ο Ποντένσε δεν βλέπει το σπρέι που έχει βάλει ο διαιτής. Παίζουν με πάσε του Ολυμπιακού. Ο Ποντένσε που έχει μπει με διάθεση του βγήκε εκείνη τρίπλα στον Κένι. Ορτέγκα με Τζικίνιο. Ποντένσε στο δεξί, προσπείται στο Ζαφίρι. Πασάρει μέσα στην περιοχή. Τζικίνιο γεμίζει, κόβουν οι του ΠΑΟΚ ψηλά η μπάλα, μπάμπα, διώχνουν Κωνσταντέλιας, Κωστίνα το shoot out. Ο Μουζακίτης είναι που σουτάρει out. Τελική για τον Ολυμπιακό μετά από αρκετή ώρα στο 78 λεπτό της αναμέτρησης. Τι παιχνίδι, τι ένταση στα πρώτα 2-20 λεπτά των ημιχρόνων. Και ενώ ο Ολυμπιακός πατούσε φανερά καλύτερα, ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να κάνει το 3-1 και από εκεί και πέρα να το ελέγχει. Παυλένκα σημαδεύει προς τον Γερεμέγεφ. Κόβει ο Ορτέγκα κάτω, Γερεμέγεφ. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ την ώρα που ο υψηλός όμως φορ είναι πεσμένος. Ό,τι και να γίνει βεβαίως, οι δύο ομάδες τα ξαναλένε την άλλη Κυριακή. Θα δούμε τι θα βγάλει η σημερινή βραδιά και εδώ και στην Αθήνα και τι νόημα, τι θα διακυβεύεται την άλλη Κυριακή στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Κένι το πλάγιο. Είχε δύσκολη βραδιά, έχει δύσκολη βραδιά απέναντι στους ακραίους του Ολυμπιακού. Αλλά και η αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού πραγματικά δεν εμπνέει. Ο Πέλκας για τον Ζίφκοβιτς στα δεξιά. Ζίφκοβιτς, κόρνερ από τον Ορτέγκα, πανηγυρίζει ο Σέρβος. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Μπαίνουμε τελευταίο δεκάλεπτο σε λίγο. Ένα παιχνίδι με λίγες κάρτες. Είπαμε με Ζαφίρη και Ορτέγκα να έχουν κυτρινιστεί. 80 λεπτό. Η Τούμπα πλέον είναι στο πόδι, συμμετέχει και αυτή λοιπόν. Κόρνερ από τα δεξιά. Εκτελεί ο Αντρία Ζίφκοβιτς, τροδοκάρι, μπάλα που πάει. Περνάει, οι του Ολυμπιακού θέλουν να βγάλουν μετάβαση. Ο Ζαφίρης έχει κάρτα, επιτηρεί, γυρίζει ο Κωνσταντέλιας. Κρατάει, παίζει στον Παυλένκα. Παυλένκα σηκώνει, Ρέτσο στην πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη στον Μιχαηλίδη με τον Μπάμπα. Λάθος. Τσικίνιο από τα δεξιά, κρατάει τον Ολυμπιακό στο γήπεδο. Στον Ζέρσον περνάει, βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει την μπάλα. Πόσο έχει πέσει η ψυχολογία των παιχτών του Ολυμπιακού, θα μπει ο Αντρέ Λουίς σε λίγο. Κάτω ο Γερεμέγεφ για τον ΠΑΟΚ. Ο 21ο λεπτό, αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα βγει ο Ζέρσον Μαρτίνς, που ήταν εξαιρετικός στο καλό διάστημα του Ολυμπιακού.
3: Αλλαγή για τους προσέρχοντες. Στη θέση του Μάρτης, το νούμερο 17, Λουίς.
2: Πρόβλημα το Γερεμέγεφ. Εδώ να πω ότι για τον ΠΑΟΚ, και μια και είναι πεσμένος ο Γερεμέγεφ, υπήρχε η αίσθηση, είχε υποθεί κιόλας, βέβαια υπήρχε ενημέρωση ότι τελείωσε η χρονιά για τον Γιακουμάκη. Νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να κρατήσουν μια επιφύλαξη για τον Γιώργο Γιακουμάκη, που νομίζω ότι δεν αποκλείται να τον ξαναδούμε στα επόμενα παιχνίδια. Όπως και τον Χατσίδη βεβαίως. Λοιπόν, βλέπουμε ξανά τον γκολ, το 3-1 με Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Ο φορ του ΠΑΟΚ όμως είναι πεσμένος. Ο Λουτσέσκου βλέπει αντίχειρες σηκωμένους, πάνω να πει ότι είναι καλά ο παίχτης του. Έχουμε καθυστέρηση. Από τα λίγα κομμάτια του παιχνιδιού με καθυστέρηση. Ο Γερεμέγεφ θα πρέπει να βγει για λίγο. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν βγήκε αυτή η μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ με τέτοια νούμερα. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται, θα μπει στην επόμενη εντολή του διαιτητή. Παυλένκα, ψηλά η μπάλα και η δική του επιστροφή σίγουρα έπαιξε ρόλο. Από τους πολύ καλούς του ΠΑΟΚ, δείγμα βέβαια και το ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε ένα κομμάτι του αγώνα. Κένι προς τον Γερεμέγεφ, Ορτέγκα δείχνει να ελέγχει, απομακρύνει επάνω στο Ζίφκοβιτς όμως, κρατάει, εκεί κάνει φάουλ στον Μουζακίτη. 84 λεπτά παιχνιδιού, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 3-1. Ο Τζολάκης είναι εκείνος που θα γεμίσει. Σημαδεύει απευθείας προς τον Ελκαμπή. Και Τζιόρα περνάει μπαλακένη πίσω για τον Παυλένκα. Πόσο αλλάζει η ψυχολογία, πώς βλέπαμε τον Ολυμπιακό να ελέγχει μέχρι και το 50 και τι έχει συμβεί από εκεί και μετά. Μιχαηλίδης μεγάλη για τον Κωνσταντέλια. Κοντρόλ και προωθείται και πέφτει και σηκώνεται. Κωνσταντέλιας σε ποιον, πατάει περιοχή, πασάρει μέσα στην περιοχή. Ο Σντόεφ σε ποιον, Γερεμέγεφ, κόβουνε του Ολυμπιακού. Αναποφάσιστη ποιος θα κάνει τελική για τον ΠΑΟΚ. Τσικίνιο, κόβει ο Κένι. Πίσω η μπάλα στο Τζολάκη. Τζολάκης σημαδεύει εκεί που είναι ο Μπάμπα. Ζαφίρης, ψηλά η μπάλα. Θα μπει ο Μύθος σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Ελκαμπή, γυρίζει ο Σντόεφ, κερδίζει. Κένι πίσω για τον Παυλένκα. Σηκώνει αυτός, δεν έχει άλλες δυνάμεις ο Γερεμέγεφ, θα βγει σε λίγο για να μπει ο Μύθου. Στο τελευταίο πεντάλεπτο το πόδι του το τσεκάρει, το πατάει. Θα κάνει κι άλλα αλλαγή ο ΠΑΟΚ. Μια κινητικότητα στον πάγκο. Και κάποιος άλλος θα μπει τώρα. Μάλλον ο Ιβανούσης πρέπει να είναι. Για Κωνσταντέλια ή για Ζίφκοβιτς. Ορτέγκα κατεβάζει η πίεση από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Τον κυνηγάει, του παίζει για το Ρέτσο. Κωστίνια. Δεν τρώει την τρίπλα ο Μπάμπα. Κερδίζουν οι του ΠΑΟΚ με Πέλκα Μιχαηλίδης. Πέλκας για τον Ζαφίρη, την πουλάνε την μπάλα. Τσικίνιο. Μιχαηλίδης με τον Αντρέ Λουίς. Πρώτη ενέργεια. Αντρέ Λουίς περνάει, πασάρει. Το σούτ χαμηλά κόβει ο Ζαφίρης. Διώχνει ο Πέλκας, ο ΠΑΟΚ κλείνεται. Ο Ολυμπιακός πιέζει. Αντρέ Λουίς και πάλι. Κερδίζουν οι του ΠΑΟΚ. Γερεμέγεφ, ο Σντόεφ με μία μπροστά, ο Τζολάκης σαν στόπερ και σαν λίμπερο εκεί βγαίνει. Δεν έχει ο Γερεμέγεφ δυνάμεις. Στο 86 υπάρχει πεσμένος του Ολυμπιακού, το μάτς συνεχίζεται, Ποντένσε. Ο Ζίφκοβιτς του κάνει φάουλ. Ο Ποντένσε βιάζεται, αλλαγές για τον ΠΑΟΚ τώρα. Ο ένας σίγουρα ο Γερεμέγεφ για να μπει. Για να δούμε, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας θα βγει. Ο Γερεμέγεφ κάνει πως δεν βλέπει για να κερδίσει κανένα λεπτό. Ξέρω ότι θα βγει. Πολλά χειροκροτήματα για τον φορ του ΠΑΟΚ. Άλλα δύο γκολ σήμερα. Πολύ καλό παιχνίδι και εντός και εκτός περιοχής. Ο Ορτέγκα πάλι εκεί σμπρώχνει τον Γερεμέγεφ. Ο Ορτέγκα ρισκάρει την κάρτα. Μέσα ο Μύθου στο 87. Έξω Κωνσταντέλιας.

διακοπή στο παιχνίδι, στη μικρή περιοχή εκεί, νεύρα εκεί με Κωστίνια, με Ζίφκοβιτς, με τον Μπάμπα. Όλα άλλαξαν από το 2-1 και μετά, και η εικόνα και η ψυχολογία των ομάδων και ο ΠΑΟΚ πώς το ελέγχει και πώς απειλεί τον Ολυμπιακό. Περίλυπος ο Μεντιλίμπαρ, θα κάνει καιρό να σκεφτεί πώς εξελίσσεται αυτό το μάτς για την ομάδα του. Βέβαια, σε ένα ακόμη παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για φέτος, όπου ο ΠΑΟΚ καταφέρνει μέχρι στιγμής να έχει το αποτέλεσμα. Θα δούμε πώς θα τελειώσει. Παβλένκα, ψηλά η μπάλα, Μύθου παίρνει πλάτη, χάνει την πρώτη και είναι η ελέγχη για τον Πέλκα, θα ήθελε να παίξει, βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου, πλάγιο. Ορτέγα το πλάγιο, δεν έχει ελεύθερο συμπαίχτη, πίσω στο Τζολάκι. Με το αριστερό ο Έλληνας goalkeeper και είναι την πρώτη κεφαλιά. Ψηλά εκεί ήθελε να πάρει πλάτη ο Πέλκας. Ζίφκοβιτς μπροστά. Βγαίνει ο Τζολάκης, παραμπερδευτούν. Βάζει ο Μύθου μια προβολή. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. 89 λεπτά ο Λουτσέσκου φωνάζει για να αμυνθούν οι παίχτες του την ώρα που θα μπει ο Μπιανκόν για κάποιο λόγο. Μιχαηλίδης, πολύ ψηλά η μπάλα. Ζίφκοβιτς, φοβερή επαφή. Έχει μερικές επαφές και ο Ζίφκοβιτς, όπως και ο Ζεύσο Μαρτής που λέγαμε. Βέβαια και το γκολ του Ζίφκοβιτς ήταν εκπληκτικό. Ο Σντόευ για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης είναι offside εκεί ο συμπαίχτης του. Πάει ο Ιβανούσετς μαζί με τον Τζολάκη, το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ το ελέγχει, δεν απειλείται. Έχει περάσει το μήνυμα στους αντιπάλους ότι όλα άλλαξαν. Τώρα στο 90 κάνει αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ με έναν στόπερ και τον Ταρέμι. Μπαίνει ο Μπιανκόν. Τώρα αυτή η αλλαγή, Μπιανκόν αντί Ρέτσου, ποιος ξέρει γιατί. Και μπαίνει και ο Ταρέμι βέβαια αντί του Τσικίνιο. Τσικίνιο βάζει το χέρι στο στόμα, κάτι λέει στο Μεντιλίμπαρ. Και βάζει το χέρι στο στόμα για να μην φανεί βέβαια το τι είπε, μην το καταγράψει καμιά κάμερα. 90 λεπτά. Ο Σντόεφ κεφαλιά, πάσα κόβει ο Μουζακίτης. Σηκώνει ο Μπάμπα, κόβει. Τρέχει ο Ιβανούσετς, Αντρέ Λουίς, ελέγχει, γυρίζει προς τα πίσω. Με τον Έσε και πάλι Αντρέ Λουίς. Θα δούμε και τις καθυστερήσεις σε λίγο. Ο Ολυμπιακός σε φάση επίθεσης κλέβει ο Μύθου, Ιβανούσετς δεν μπορεί, παίρνει και πάλι ο Μύθου για τον Ιβανούσετς. Σε ποιον, στον Σντόεφ. Λάθος πάσα. Αλλά 5 λεπτά φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. 5 λεπτά μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. 3-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με 2 γκολ του Γερεμέγεφ, 1 του Ζίφκοβιτς και τον Ολυμπιακό είχε σοφαρίσει ο Ελκαμπή. Μπαλιά στον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, ο Σντόεφ πιέζουν του Ολυμπιακού και Τζιόρα. Για τον Μιχαηλίδη στο αριστερό του, σημαδεύει προς τον Οσντόεφ, βγαίνει ο Τζολάκης όμως. Καλή πάσα του Μιχαηλίδη, δεν βρήκε βέβαια το συμπαίχτη του. Κωστίνια θα γεμίσει με δύο φόρτρο Ολυμπιακός, Μιχαηλίδης απομακρύνει. Αντρέ Λουίς, ο ΠΑΟΚ έχει αριστερά τον Ιβανούσετς και στο 10 τον Μπέλκα. Θα βάλει και τον Μπιάνκο σε λίγο προπονητής του ΠΑΟ. Κορτέγκα. Με τον Μπέλκα να κυνηγάει αρκετά φρέσκα πόδια στο γήπεδο. Μουζακίτης με τον Μπιανκόν. Κυνηγάνε εκεί του ΠΑΟ. Μπιανκόν βγάζει την μπάλα εκτός γήπεδου. Είναι σαν να οι ποδοσφαιριστές πλέον να έχουν αποδεχθεί την εξέλιξη. Ο Ζαφίρης σε ένα από τα καλύτερα του παιχνιδιά με τον ΠΑΟΚ βγαίνει, αποθεώνεται για να μπει ο Μπιάνκο. Ακόμα και στο κακό διάστημα του ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης με τη μαχητικότητά του κέρδισε φάσεις και κόντρες. Βγαίνει τώρα στις καθυστερήσεις για να μπει ο Ιταλός.

0: Ο Μπάμα το πλάγιο. Είπαμε ότι και να γίνει οι δύο μάτσες ξανά την άλλη Κυριακή, μάλλον στην ίδια βαθμολογική βάση θα είναι. Ιβανούσετς offside, ο Πέλκας. Αργά, χωρίς ρυθμό, αλλά 3 λεπτά καθυστερήσεων, ένα γέμισμα θα επιχειρήσουν του Ολυμπιακού. Χωρίς να παίρνει πολύ ψωση μπάλα, κόβει ο Ζίφκοβιτς πλάγια, τρέχει ο Κένι, παίρνει μια κόντρα και φεύγει ο Πέλκας από τα δεξιά. Περιμένει ο Μύθου, Πέλκας, πασάρει στο Μύθου, κόβει ο Μπιανκόν. Η τελική πάσα κόπηκε από τον Πέλκα για τον Μύθου. Τζολάκης με Μύθου, κάνει ένα φάουλο παίκτη του ΠΑΟΚ. Από τα δεξιά, Αντρέ Λουίς. Με διασκελισμό, φτάνει προς την περιοχή. Φυθαίνει στο αριστερό του. Κωστίνια προς τον Ποντένσε. Ποντένσε με τον Οσντόεφ. Ποντένσε, κόβει ο Ρώσος. Παίζει για τον Μύθου. Δεν έχει συμπαίχτη, πάει προς τα πίσω, χάνει την μπάλα. Αντρέ Λουίς με τον Μπάμπα. Πολλές προσποιήσεις. Ποντένσε, θα σκάψει για Αντρέ Λουίς. Ο Παβλένκα είναι εκεί και σταματάει την επίθεση του Ολυμπιακού. Για τον ΠΑΟΚ, ο Παβλένκα πολύ καλός. Ο Ζίφκοβιτς, ο Ζαφίρης. Αυτοί κράτσαν τον ΠΑΟΚ στα πολύ δύσκολα για να έρθει το 3-1. Παβλένκα προς τον Ζίφκοβιτς με τον Ορτέγκα. Ο παίκτης του Ολυμπιακού παραχωρεί το πλάγιο. Τι μάτς είδαμε, τι συγκινήσεις, τι διακυμάνσεις. Και ο ΠΑΟΚ ξανακερδίζει τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ που έδειχνε πεσμένο στο Καναβάτσο εντελώς μετά το πρώτο 20 λεπτό και πάλι κόντρα στον Ολυμπιακό, αναγεννάται, κάνει το παιχνίδι του και δείχνει να παίρνει την νίκη που έψαχνε. Παλιά όμως γίνονται Ταρέμι. 2-2, Ταρέμι με τον Κετζιόρα. Ταρέμι πλησιάζει στο αριστερό, σουτάρι, out. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μετά από ώρα. Τελείωμα του Ταρέμι στην απέναντι γωνία. Δεν βρήκε αιστεία. Σημαντική φάση στο τέλος του παιχνιδιού. Ο Μεντιλίμπαρ ζητάει corner, ότι βρήκε ο Παβλένκα δηλαδή. Για να δούμε αν φαίνεται κάτι. Από εδώ δεν φαίνεται. Φάση πάντως μετά από πολλή ώρα, ειδικά για τον Ολυμπιακό, μπορεί να τη βρει και ο Παβλένκα πράγματι, να έχει δίκιο ο Μεντιλίμπαρ. Τελειώνει το παιχνίδι. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε ισοβαθμία στους 61 και ο ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα στη δεύτερη θέση και περιμένουμε το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Γιάνκο, Ζίφκοβιτς, πασάρι αριστερά στον Ιβανούσετς, τελευταία φάση για τον ΠΑΟΚ. Ιβανούσετς μπαίνει στην περιοχή με τον Οσντόεφ για Μιχαηλίδη, τέλος αγώνα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Σπουδαίο παιχνίδι. Φοβερές εντάσεις, διακυμάνσεις. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο 15 με τον Γερεμέγεφ. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλό διάστημα μέχρι το 50. Μία φάση, ένα γκολ Ελκαμπή, αλλά και αρκετές άλλες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ από το 55 και μετά βρίσκει χώρους με Γερεμέγεφ και Ζίφκοβιτς, κάνει το 3-1 και φτάνει στη βαθμολογία τον Ολυμπιακό στους 61 βαθμούς. Οι δύο τα ξαναλένε την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκης. Αυτά προς το παρόν από την Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του ντέρμπι της Τούμπας. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος βλέπει αστέρια μετά από αυτό το τρίποντο και ουσιαστικά ψαλιδίζει, αν θέλετε, σχεδόν μηδενίζει τις ελπίδες του Ολυμπιακού για τον τίτλο. Πλέον η ΑΕΚ γίνεται το Super Grande φαβορί, διατηρείται σίγουρα στο συν 5 από τον Ολυμπιακό και φυσικά έχει μάτς λιγότερο, αφού σε λίγη ώρα παίζει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ είχε 66, ο ΠΑΟΚ 61, ο Ολυμπιακός 61, ο Παναθηναϊκός 50. Ο ΠΑΟΚ με την πρώτη του νίκη στα play-off πιάνει τον Ολυμπιακό και σίγουρα στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό είναι από πάνω. Ο Ολυμπιακός για να είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ πρέπει να τον περάσει συνολικά στη βαθμολογία, γιατί στα μεταξύ τους δεδομένα ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω, έχει πλέον 7 βαθμούς έναντι μόλις ενός του Ολυμπιακού, μετράνε όλα τα μάτς και της κανονικής διάρκειας και των play-off.

0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, στη λεωφόρο είναι σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι δύο αρχηγοί τώρα ανταλλάσσουν λάβαρα με το διαιτητικό τρίο. Πάμε στον Διονύση Δεσίλα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το Απόστολο Νικολαίδης. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τρίτη αγωνιστική για τα playoff τη Στοίχημαν Super League. Καταλαβαίνει κανείς ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι για την ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ πάρει νίκη, η ΑΕΚ που έχει το απόλυτο στα playoff, ο Παναθηναϊκός είναι χωρίς νίκη. Έχει μια ήττα από τον Ολυμπιακό, μια ισοπαλία στην Τούμπα. Αν η ΑΕΚ πάρει νίκη, θα αναγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει νίκη, τότε τα πάντα θα είναι ανοιχτά και ο Παναθηναϊκός θα πλησιάσει, θα μειώσει από την τρίτη θέση στους 8 βαθμούς. Να θυμίσω ότι είναι δεκάδες για τις δύο ομάδες. Λαφόν, Νίγκασον, Ερνάντεθ, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέρινα, Ντίνο, Τετέι, Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό σε ένα 3-4-2-1. Στραγώσα για την ΑΕΚ, Μουκουντή, Ρότα, Πίλιος για την Ένωση, ο Ρέλβας, ο Μαρίνο Πινέδα, ο Κοϊτά, ο Βάργα, ο Ζήνη και ο Περέιρα. Αυτές είναι οι ενδεκάδες για τις δύο ομάδες. Όλα είναι έτοιμα για να έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Μέλλερ. Βοηθή του ο Γιάρκαν, ο Σκάρα, ο Ρούπερτι στο ΒΑΡ για την απόψινη αναμέτρηση. Περίπου 10.000 κόσμος είναι στη λεωφόρο, ίσως και λίγο παραπάνω. 10.000 κόσμου. Η ΑΕΚ θα είναι στη σέντρα. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει επίθεση στο πρώτο ημίχρονο προς την εστία που βρίσκεται προς το πέταλο της σειράς 13 στο απέναντι ΑΕΚ. Και όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα στο Αθηναϊκό Ντέρμπι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά είναι πάνω από την μπάλα και θα γυρίσει στο Μουκουντή. Άρχισε το παιχνίδι. Ο Μουκουντή θα βγάλει μια διαγώνια βαθιά μπαλιά, μια κεφαλιά όπου θα κυνηγήσει ο Ζήνη με τον Νίγκασον το πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού. Το βαθμολογικό κίνητρο το έχει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός περισσότερο για το γόητρό του στο σημερινό ντέρμπι. Για να δούμε λοιπόν αυτό το πλάγιο από αριστερά για την ένωση με τον Πίλιο να έχει ανέβει για την εκτέλεση με δύναμη προς την περιοχή. Απομακρύνει ο Ίγκασον με το κεφάλι. Δεύτερη μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Περέιρα παλεύει με τον Καλάμπρια. Γυρίζει πιο πίσω, χάνει την μπάλα για τους παίκτες ΑΕΚ. Θέλει να φύγει μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι, ο οποίος όμως θα κοπεί. Αλλά θα φτάσει στο Ρέλβας και η ΑΕΚ ελέγχει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι γιατί έχει πέσει. Νομίζω είναι πεσμένος παίκτης ΑΕΚ που συγκρούστηκε με τον Τετέι. Πρέπει να είναι ο Μαρίν. Και έχουμε μια διακοπή πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Μπάλα θα είναι στα πόδια της ΑΕΚ.
1: Διονύση Άνω τελεία, απλά αφού έχουμε τη διακοπή να πω τελικά γιατί δεν πρόλαβα. Γιουβέντους Βερόνα 1-1 και Gladbach Dortmund 1-0. Το Μπέτις Οβιέδο είναι 3-0 στο 68. Το Άντρελεχτ Μπριζ είναι 0-3 στο 65. Η Μπριζ πάει για το πρωτάθλημα. Ο Τζόλης. Επιστρέφουμε στη λεωφόρο.
2: Μια μπαλιά μακρινή. Ο Ίγκασον θα βγει και θα μαζέψει και θα πάρει και φάουλ από τον Ζήνη. Ο Κοϊτά παίζει δεξιά για την ΑΕΚ. Ο Περέιρα αριστερά και ο Ζήνη με τον Βάργα. Μπροστά από την άλλη για τον Παναθηναϊκό είναι ο Αντίνο αριστερά. Ο Ταμπόρδα δεξιά. Ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Και το δίδυμο στη μεσαία γραμμή Τσέριν Κοντούρη. Προφανώς ο Μπενίδε θέλει να δώσει περισσότερη ένταση. Περισσότερη ταχύτητα στη μεσαία του γραμμή. Λαφών εκτελεί. Ο Ρότα θα πάρει μια κεφαλιά. Άλλη μια από τον Ερνάντεθ. Έρχεται να κατεβάσει ο Πινέδα, ο οποίος πιέζεται για να κλέψει ο Τσέριν. Θέλει να περάσει τον Τετέι. Ο Τετέι θα μείνει όρθιος, θα πάρει φάουλ. Θα ξανασηκωθεί. Φάουλ τελικά. Θα σφυρίξει ο διαιτητής ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Σε θέση μέσα αριστερά εκτελείται γρήγορα. Επανάληψη λέει ο διαιτητής. Θα σφυρίξω. Λέει. Φάουλ το οποίο εκτέλεσε γρήγορα τα μπόρδα για τον Αντίνο. Τώρα βγαίνουν και οι στόπερ του Παναθηναϊκού ψηλά. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Δεν υπάρχει κάτι το φοβερό και τρομερό μέχρι τώρα. Κάποια φάση δηλαδή. Ο Κοντούρης είναι πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Κάτι του λέει και ο Τετέι. Πολλοί παίκτες στα όρια της περιοχής της ΑΕΚ. Κοντούρης εκτελεί με δύναμη δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλους μπάλα out. Είχε ακολουθήσει ο Πάλμερ Μπράουν, αλλά δεν είχε καλό βηματισμό για να κάνει το άλμα. Η μπάλα πέρασε ελεύθερο για την ΑΕΚ με τον Στραγώσια να στείνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. κάτι λέει ο διαιτητής στον Τετέι, να βγει εκτός περιοχής, αλλά εκτός περιοχής είναι ο Τετέι. Έτοιμος Στράκος και είμαστε στο 4ο λεπτό, 0-0. Θυμίζω ότι σε αυτό το γήπεδο στην κανονική διάρκεια και γίνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με την ΑΕΚ να παίρνει την νίκη 2-3 στο φινάλε. Ερνάντε θα απομακρύνει ο Μαρίν μια κεφαλιά, διεκδικήσιμη μπάλα, Πάλμερ Μπλιάνο μια ακόμη κεφαλιά και ο Καλάμπρια με το κεφάλι θα επιστρέψει, θα γυρίσει μάλλον την μπάλα στο τερματοφύλακά του, στο Λαφόν, ο οποίος μπλοκάρει. Έχει την μπάλα ο Λαφόν στην περιοχή του, με τα χέρια θα αφήσει τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος παίζει ως δεξιό στόπερ. Πάλμερ Μπράουν στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του. Να πω για το Σιώπη, έμεινε εκτός αποστολής. Σιώπης ήταν να ξεκίνησε και βασικός μάλιστα, λόγω ίωσης. Ένα ακόμη πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά εκτός είναι και ο Ρενάτο, να θυμίσω. Λόγω ενοχλήσεων. Τώρα ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά από ένα λάθος κοντρόλ του Κυριακόπουλου. Το πλάγιο από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού εκτελείται για να πάρει ο Κοϊτά. Κοϊτά μια ατομική ενέργεια. Πάντα Κοϊτά. Δίνει για το Ρότα με στην περιοχή. Ρότα θα γυρίσει. Ο Βάργκα απομακρύνουν όπως όπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Ρέλβας. Στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ο Ρέλβας κρατάει, δίνει πιο πίσω το Μοκουντή. Πάει πάνω του ο Τετέι. Μαρίν. Με τον Τετέι τον αποφεύγει. Κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Δίνει αριστερά στον Πίλιο, έχει μπροστά τον Ταμπόρδα. Και πάλι ο Ρέλβας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Παίρνει ο Πινέδα. Δίνει πιο πίσω στον Μοκουντή. Κατοχή για την ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ρότα. Πρώτα πιο πίσω στον Στρακώσια, ο οποίος τρέχει λίγο για να προλάβει. Ρέλβα, 300, πάει ο Τετέι να πρεσάρει. Γκολκίπερ ΑΕΚ απομακρύνει ο Βάργκα μια κεφαλιά. Δεύτερη από τον Κυριακόπουλο. Θα κατεβάσει με το στήθος ο Μαρίν, τον κυνηγάει ο Αντίνο. Θέλει να περάσει μια κάθετη η οποία κόντραρε. Ο Ίγκασον απομακρύνει σε πλάγιο. Το πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά, στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Με τον Ρότα να το εκτελεί, να δίνει στον Περέιρα. Αυτός κάνει ένα κακό κοντρόλ. Χάνει προς στιγμή την μπάλα από τον Κοντούρη, ο οποίος δίνει μάχη, πέφτει ο Κοντούρης, κερδίζουν οι ΑΕΚ με τον Κοϊτά τώρα. Κοϊτά θα κοπεί από τον Ίγκασον, παίρνει δεύτερη μπάλα η ΑΕΚ με τον Πινέδα και τον Μαρίν. Μουκουντή παίζει κάθετα για τον Μαρίν. Αυτός δεξιά στον Ρότα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. 6 λεπτά στη λεωφόρο στο 0-0 με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή. Παίρνει ο Ρέλβας. Θα δώσει αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος θα παίξει για τον Ζήνη, έχει βγει ο Πάλμερ εκεί μπροστά του. Ο Ζήνη είναι γρήγορος, θέλει να περάσει. Έχουμε out, άνοιξε το κοντρόλ, ζητάει corner. Ο διαιτητής έχει άλλη άποψη. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό με το Λαφόν να τη στείνει στην μικρή του περιοχή. Πήγε να παίξει στο ένας εναντίον ενός εδώ ο Ζήνη με τον Πάλμερ, αλλά δεν του βγήκε το κοντρόλ. Με τον Λαφόν τώρα να είναι έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο. Λαφόν εκτελεί. Ο Πίλιος μια κεφαλιά, διεκδικήσιμη, κυνηγάει και ο Αντίνο. Θέλει να πάρει ο Αντίνο, ξαναπαίνει ο Πίλιος. Κάνει φάουλ ο Αντίνο, ο διαιτητής, μπάλα για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ρότα, ήταν συγγνώμη. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ρότα. Από δεξιά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ο Πίλιος είναι από την άλλη πλευρά, την αριστερή. Έτοιμος ο Ρότα να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα αφήσει τελικά σε ποιον. Θα βγει πολύ μακριά από την περιοχή του και δεξιά ο Στρακώσια για να εκτελέσει. Και απομακρύνονται οι συμπαίκτες του. Έτοιμο Στρακώσια για να γεμίσει. Και αυτό κάνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια κεφαλιά, μια απομάκρυση των παικτών Τριφυλίου. Καλάμπρια απομακρύνει όπως όπως. Ο Ρέλβας με τη μία. Λάθη επί λαθών τώρα. Προσπαθεί ο Πινέδα να κατεβάσει. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Λάθος του Κυριακόπουλου. Ήθελε να δώσει τον Τσέριν. Κερδίζουν οι Τσάεκ. Νέο λάθος από τον Βάργκα για να κλέψει ο Κοντούρης. Και μπάλα στον Πάλμερ. Ο οποίος πετάει για τον Τετέι. Δυνατά όμως δεν θα φτάσει μπάλα στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Παίρνει μπάλα η ΑΕΚ με το 300 να έχει βγει εκτός περιοχής και να αφήνει στο Μουκουντή. Μουκουντή παίζει κάθετα για τον Μαρίν. Πίλιος από αριστερά. Και πάλι ο Μαρίν τον κυνηγάει ο Κοντούρης. Δίνει στον Μουκουντή, στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ όλα αυτά. Ο Μουκουντή κρατάει για να βγάλει δεξιά στο Ρότα. Πιο πίσω αυτό στο Μουκουντή. Αυτός είναι μια προσποίηση για να αποφύγει ένα ενδεχόμενο πρέσικ από τον Τετέι. Μπροστά από την περιοχή της ΑΕΚ. Ανεβαίνουν οι γραμμές των παιχτών του Παναθηναϊκού για να πρεσάρουν. Πάει ο Ρέλβας για να πάρει και να αφήσει αριστερά στον Πίλιο. Κυκλοφορεί καλά η μπάλα. Καλά μπάλα η ΑΕΚ, αλλά τώρα κάνει ένα λάθος. Ο Περέιρα κερδίζουν του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να κάνει μια τρίπλα. Η μπάλα φτάνει στον Τετέ, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Παίρνει ο Πίλιος. Παίρνει ο Περέιρα. Όπα, εδώ κάποιος έπεσε. Παίξει ο Παναθηναϊκός καλά. Μπρια γλίστρησε και φαίνεται να πονάει. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι και φαίνεται να έχει πρόβλημα. Ο Καλάμπρια στο γλίστριμα πιάνει το δεξί του πόδι ψηλά. Και κοντά στον προσαγωγό. Θα δούμε τώρα αν είναι σοβαρό ή όχι. Δείχνει να πονάει πάντως ο Ιταλός. Σε ένα γλίστριμα. Ναι, έγινε εκεί στο γλίστριμα, έγινε μια υπερέκταση του ποδιού. Σηκώνεται ο Καλάμπρια πάντως. Απλά πόνεσε με αυτή την υπερέκταση, χειροκροτεί για τον κόσμο. Συνεχίζει. Στο 10, στο 0-0. Χωρίς φάση τον ντέρμπι μέχρι στιγμής. Και έρθει ο Περέιρα πίσω για να πάρει μπάλα. Ρέλβας. Μουκουντή. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης που έχει ΣΑΕΚ. Για τον Ρότα. Μαρίν. Βαθιά μπαλιά του Μαρίν γιατί βλέπει κίνηση του Βάργα, ο οποίος κατεβάζει. Θέλει να παίξει κάθετα, όχι καλά. Δεν ακολουθεί ο Ζήνη. Μπλοκάρει εύκολα ο Λαφών. Δίνει στον Καλάμπρια. Μέχρι στιγμής βλέπουμε την ΑΕΚ να έχει κατοχή και να είναι αυτή η οποία προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί στην κόντρα να παίξει. Ο Λαφών τώρα θα πάρει από τον Πάλμερ Μπράουν, θα γεμίσει σε ένα σημείο που θα κυνηγήσει ο Αντίνο με τον Ρότα. Δίνουν μάχη δυο τους. Ο Ρότα με το στήθος θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Από την πίεση του Αντίνο, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Δίνουν μάχες οι δυο τους από το ξεκίνημα, Αντίνο και Ρότα. Είναι ένα πλάγιο από αριστερά για τον Παναθηναϊκό, το οποίο εκτελεί ο Κυριακόπουλος για να δώσει τον Ταμπόρδα. Αλλαγή. Λέει ο διαιτητής ότι δεν εκτελέσχει σωστά το πλάγιο τον Κυριακόπουλο. Άρα η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Διαμαρτύρεται. Ο Κυριακόπουλος πλάγιο τώρα από δεξιά για την ΑΕΚ με τον Ρότα. Το εκτελεί δυνατά, θέλει να βρει το Βάργα, κεφαλιά του Κυριακόπουλου. Περέιρα, Βάργα, Κοϊτά. Η μπάλα θα φτάσει από τις κόντρες στο Ρότα, ο οποίος τη σηκώνει. Σε ένα σημείο παίρνει κεφαλιά ο Πάλμερ, ο Τσέριν θέλει να κατεβάσει, ο Βάργα κατεβάζει, ο Πινέδα έξω την περιοχή τώρα βγάζει αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού από αριστερά κρατάει ο Πίλιος, στρώνει την μπάλα, ο Καλάμπρια απομακρύνει σε πλάγιο, σε κόρνερ, σε πλάγιο. Βλέποντας κίνηση που γινόταν εκεί από αριστερά. Να πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά, δίπλα στο σημείο του κόρνερ. Ο Πινέδα έκανε την κίνηση από αριστερά σαν εξτρέμ για να πάρει την μπάλα. Και το πλάγιο από αριστερά, το οποίο θα εκτελεστεί πάλι με δύναμη προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Η κεφαλιά, η ευκαιρία, το πλασέ, ο Λαφών θα πει όχι, ευκαιρία πρώτη στο παιχνίδι για την ΑΕΚ και έχουμε κόρνερ από μια κόντρα. Η μπάλα στρώθηκε σε ποιον? Έγινε μια κόντρα με, νομίζω με Κοντούρη και Πάλμερ Μπράουν που πήγαν να απομακρύνουν με το κεφάλι, μια καραμπόλα εκεί. Πράγματι, Κοντούρης και Πάλμερ Μπράουν και η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα, νομίζω είναι, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή. Με το αριστερό γόνατο, ο Λαφών απομακρύνει σε κόρνερ. Πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι αυτή και μάλιστα μεγάλη για την ΑΕΚ. Από το λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Λαφών θα πει όχι. Πρώτη ευκαιρία στο ντέρμπι. Και το κόρνερ για την ΑΕΚ από δεξιά με τον Μαρίν. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, οι κόντρες δεν μπορούν να απομακρύνουν του Παναθηναϊκού. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Τελειώνει η προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ. Να λοιπόν, πρώτη ευκαιρία στο ντέρμπι. Από μια καραμπόλα μέσα στην περιοχή, με το κεφάλι πήγαν να απομακρύνουν ο Κοντούρης και ο Πάλμερ. Η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα, σούταρε. Εντυπωσιακά, ο Λαφών απομάκρυνε. Βαθιά μπάλα του Ερνάντε, δυνατή. Στου 300 η μπάλα. Ο Παναθηναϊκός δεν κρατάει μπάλα καθόλου. Προσπαθεί με γεμίσματα από πίσω να παίξει. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή και είμαστε στο 13 και έχει και τη μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο με τον Περέιρα. Ο Μουκουντή θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Πρεσάρει ο Τετέ, ο 300 θα πάρει. Θα απομακρύνει. Ο Ίγκασον θα βγει πρώτος στην μπάλα. Υπάρχει φάουλ όμως νωρίτερα του Πάλμερ Μπράουν που βγήκε πολύ δυνατά στον Περέιρα. Μπάλα για την ΑΕΚ στο δικό της μισό γήπεδο. 0-0 λοιπόν με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο για την ΑΕΚ. Με τον Περέιρα. Στη συνέχεια το επιθετικό φάουλ που σας είπα που έγινε, έκανε χέρι ο Βάργα στην προσπάθειά του να πάρει κεφαλιά. Παίρνει ο Μαρίν. Για να δώσει δεξιά στον Κοϊτά. Η ΑΕΚ πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Ρωτά. Πίσω στο Μοκουντή. Μαρίν από δεξιά. Τον κυνηγάει ο Αντίνο. Βγάζει μια βαθιά μπαλιά. Θέλει να πάρει ο Περέιρα. Μένει όρθιος ο Περέιρα. Κάνει ωραία κίνηση ο Περέιρα. Του την κλέβει την μπάλα αρχικά ο Κοντούρης, αλλά με φάουλ. Λέει ο διαιτητής και ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Στον κεντρικό άξονα περίπου 12-13 μέτρα τη γραμμή περιοχή, κάπου εκεί. Θα δούμε αν κάποιος θα πάει να το δοκιμάσει απευθείας. Ο Κοντούρης έκανε το φάουλ. Δεν ξέρω αν βρήκε μπάλα επόδη. Δεν μπορώ να καταλάβω από εδώ. Να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Πάντα στο 0-0 στο Απόστολο Νικολαίδης. Θα στηθεί το τείχος των παικτών του Παναθηναϊκού. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το δοκιμάσει κάποιος απευθείας. Περίπου στα 12 με 13 μέτρα από τη γραμμή της περιοχής, στο κεντρικό άξονα. Είναι ο Κοϊτά, είναι και ο Μαρίν και οι δύο έχουν πολύ καλά πόδια. Και ο Περέρα εκεί κοντά. Και ο Μουκουντή, αλλά νομίζω ότι ο Μουκουντή θα φύγει. Απλά κάτι λέει στους συμπαίκτες του. Στην το τείχος των παικτών του Παναθηναϊκού. Τρεις παίκτες είναι στο τείχος. Και όλα έτοιμα για αυτό το φάουλ για την ένωση. Έχει πάρει φόρα ο Μαρίν και δίπλα του είναι και ο Κοϊτά. Και οι δύο έχουν πάρει φόρα. Θεωρώ ότι ο Μαρίν θα το εκτελέσει με τη στάση του σώματος που έχει. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ στο 16. Τα 12 μέτρα περίπου από τη γραμμή της περιοχής. Κοϊτά τελικά εκτελεί out. Το δοκίμασε. Η μπάλα πέρασε αρκετά μακριά από το δεξί παράθυρο. Το σούτ του Κοϊτά στο 16. Το 0-0 παραμένει εδώ στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ έχει αυτό το φάουλ του Κοϊτά. Μεγάλη ευκαιρία στο 12 με τον Περέιρα από το λάθος της πράσινης άμυνας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγάλει φάση μέχρι τώρα. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή. Ο Παναθηναϊκός δεν κρατάει μπάλα. Προσπαθεί κυρίως με γεμίσματα. Λαφών εκτελεί. Η μπάλα θα φτάσει στον Ταμπόρδα. Αυτός την κατεβάζει. Παίρνει ο Τετέι. Ατομική ενέργεια ο Τετέι. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Τετέι. Από αριστερά μπαίνει ο Τετέι. Σουτάρει ο Τετέι. Να η πρώτη τελική. Πέφτει και μπλοκάρει ο Στρακός. Αυτή είναι η πρώτη τελική για τον Παναθηναϊκό από ατομική ενέργεια του Τετέι, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή και από αριστερά δεν ήταν εύκολο. Με το αριστερό από εκεί να απειλήσει. Σούταρε. Έπεσε στη δεξιά του γωνιά ο Στρακός και μπλοκάρει εύκολα. Ρέλβα σε μια προσπάθεια build-up για την ΑΕΚ. Η μπάλα αριστερά στον Πίλιο. Πίλιος τώρα θα γεμίσει. Η μπάλα θα φτάσει στον Ίγκασον. Έχει πάρει φάουλο Πάλμερ Μπράουν. Τράβηγμα φανέλας από τον Βάργα. Φάουλ που εκτελείται. Κοντούρης λάθος. Πιάστηκαν εκεί πέρα του Παναθηναϊκού. Φεύγει η ΑΕΚ τώρα σε αντεπίθεση με τον Βάργα να κάνει μια κάθετη ευκαιρία. Μια πτώση στην περιοχή. Το σκέφτεται ο διαιτητής. Δεν ξέρω τι έχει δώσει. Φωνάζει για πέναλτι από τους παίκτες ΑΕΚ. Κόκκινη στον Ερνάντεθ για το τάκλιν που έκανε με 10 ο Παναθηναϊκός στο 17. Και να δούμε αν είναι εκτός περιοχής ή εντός. Από ένα λάθος που έγινε, εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ των παικτών του Παναθηναϊκού χωρίς λόγο. Πήρε ο Πινέδα, έδωσε στο Βάργα, η κάθετη στον Ζήνη. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει ο Ερνάντεθ ή όχι. Και αν είναι εκτός, πρέπει να τον έχει βρει εκτός. Για να δούμε και πάλι ένα replay. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει, είναι δύσκολη φάση.
1: Τον βρίσκει νομίζω σε αυτό το δεύτερο replay, ναι, Διονύση. Τον βρίσκει τώρα, έξω την περιοχή όμως.
2: Τον βρίσκει τώρα, είδα και εγώ τελευταίο replay. Απλά έχουμε ξέρει. Ναι, και τώρα στο τελευταίο replay τον βρίσκει.
1: Καθαρά απ' έξω πάντως.
2: Εκτός περιοχής και ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες. Από πολύ νωρίς, από το λάθος των παικτών του Παναθηναϊκού που χωρίς λόγο βιάστηκαν να εκτελέσουν ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου. Πίεσε η ΑΕΚ, την πήρε με τον Πινέδα, βγήκε πολύ γρήγορα στην κόντρα. Παναθηναϊκός με 10. Στο 17 αποβάλλεται ο Ερνάντεθ. Άρα από πολύ νωρίς οι πράσινοι μένουν με παίκτη λιγότερο. Και φυσικά είναι ένα φάουλ για την ΑΕΚ εκτός περιοχής. Ελάχιστα, εκατοστά έξω από την περιοχή. Πήγε να κάνει τάκλιν ο Ερνάντεθ. Βρήκε τον παίκτη της ΑΕΚ. Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει νευρικά και με πολλά λάθη. το παιχνίδι. Θυμίζω η ευκαιρία της ΑΕΚ προήλθε από καραμπόλα μέσα στην περιοχή. Πήγαν να απομακρύνουν ο Κοντούρης και ο Πάλμερ. Τώρα εδώ βιάστηκαν να εκτελέσουν ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή. Ο Κοντούρης πιέστηκε και έχασε την μπάλα. Την πήρε η ΑΕΚ, βγήκε στην κόντρα. Το φάουλ του Ερνάντεθ, ο Παναθηναϊκός με 10 από πάρα πολύ νωρίς. Και ένα φάουλ σε πάρα μα πάρα πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ. Ελάχιστα έξω από την περιοχή του Λαφών. Μία ΑΕΚ η οποία πατάει καλύτερα από τον Παναθηναϊκό. Έχει βαθμολογικό κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής είναι νευρικός, είναι κακός. Μένει και με 10 από νωρίς. Άρα έχει ένα πλεονέκτημα αριθμητικό η ΑΕΚ για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ένα φάουλ λίγο έξω εκατοστά από τη γραμμή της περιοχής, στον κεντρικό άξονα, πάρα πολύ κοντά. Ο Ερνάντεθ κατευθύνεται στα ποδητήρια. Πάνω από την μπάλα ο Μαρίν. Δίπλα το Περέιρα, κοντά και ο Κοϊτά, κοντά και ο Ρώτα. Τα λένε οι παίκτες ΑΕΚ. Γι' αυτό το φάουλ στείνεται το τείχος των παικτών του Παναθηναϊκού. 6 παίκτες είναι στο τείχος. Ένα φάουλ λίγο εκατοστά έξω από την γραμμή της περιοχής για την ΑΕΚ. Ο Μαρίν πάνω από την μπάλα. Μια δύσκολη κατάσταση για την εστία του Λαφών. Στο 20. Έτοιμος ο Μαρίν μέσα σε αποδοκιμασίες. Ο διαιτής τα λέει με τον Αντίνο για το που πρέπει να στέκεται και να μην ξεπερνάει το όριο των 11 βημάτων. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ. Μαρίν. Εκτελεί ο Μαρίν στο τείχος. Ο Κοϊτά το σούτι κόντρες. Η μπάλα είναι κόρνερ. Κάπου βρήκε μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μετά το φάουλ του Μαρίν στο τείχος. Ο Κοϊτά σούταρε. Κάπου βρήκε η μπάλα. Και τώρα τα μπόρτα πιάνει το γόνατό του. Και πέρασε λίγο έξω. Ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 20. Και τώρα να δούμε πώς θα πάει το μάτς φυσικά. Δεν ξέρω αν βρήκε και στο δοκάρι μπάλα.
1: Νομίζω έχει βρει στη ρίζα, Διονύση.
2: Για να δούμε και πάλι ένα ακόμα replay. Ενώ εκτελεί το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά δεν απομακρύνει κανένας. Καινή εστία, δεν μπορεί ο Μουκουντή out. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Στο 21. Ίσως βρήκε το σου του Κοϊτά στο δοκάρι. Δεν πρόλαβα να δω το τελευταίο replay γιατί εκτελέστηκε το κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε πάλι δεν μπόρεσε να διώξει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Μουκουντή από κοντά δεν μπόρεσε, δεν είχε σωστή στάση σώματος. Μια προβολή που έκανε πέρασε πολύ μακριά η μπάλα πάνω από το δοκάρια. 0-0 με την ΑΕΚ να έχει τις ευκαιρίες και να παίζει με παίκτη παραπάνω από την αποβολή του Ερνάντεθ με κόκκινη. Μια ΑΕΚ η οποία κυνηγάει τον γκολ, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είναι σαν να βρίσκεται σε άλλο γήπεδο μέχρι τώρα. Προβληματίζει πάρα πολύ. Παίρνει ο Καλάμπρια. Το 0-0 παραμένει. Δίνει στον Ταμπόρδα. Και τώρα ξαναλέω: ο Παναθηναϊκός έχει αριθμητικό μειονέκτημα. Καλάμπρια θέλει να μπει στην περιοχή από δεξιά. Ο Μουκουντή θα βγει και θα απομακρύνει σε πλάγιο. Ένα πλάγιο από δεξιά στο ύψος της περιοχής της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα ετοιμάσει κάποια αλλαγή νωρίς ο Μπενίτεθ από τη στιγμή που βγήκε ένα στόπερ, γιατί τώρα παίζει με δύο στόπερ, ενώ έχει ξεκινήσει με τρεις. Ξαναλέω η αποβολή του Ερνάντεθ. Πλάγιο που εκτελείται μέσα στην περιοχή από μακρύνει τη ΣΑΕΚ. Παίρνει ο Πάλμερ. Καλάμπρια θα αφήσει τον Κοντούρη. Κοντούρη ακόμη πιο πίσω στον Λαφόν που έχει βγει εκτός περιοχής. Λαφόν γεμίζει σε ένα σημείο που ο Ρέλβας θα πάρει μια κεφαλιά, όπως απομακρύνει ο Περέιρα. Ο Ίγκασον θα πάρει μια κεφαλιά ακόμα. Ο Κοντούρης προσπαθεί. Στο Τζέριν η μπάλα σηκώνει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα ζητάει φάουλ. Ο Κυριακόπουλος, ο Ταμπόρδα. Παίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Τσέριν και τον Αντίνο. Αντίνο βγάζει στον Τσέριν από αριστερά. Τσέριν με δύο παίκτες. Κοντά στη μέση του κόρνερ. Θέλει να περάσει από τον Ρώτα. Παίρνει τις κόντρες. Δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τα κουνάκι. Ο Τσέριν θέλει να πάρει έξω την περιοχή. Ο Ρώτα απομακρύνει όπως σε ένα σημείο που ο Βάργκα θα πέσει από τον Πάλμερ Μπράουν. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Αφήνει πλεονέκτημα. Θέλει ο Ζήνη από δεξιά να φύγει. Τον κυνηγάει ο Κυριακόπουλος. Πέφτει κάτω Ζήνη. Φάουλ για την ΑΕΚ από δεξιά. Όλος ο πάγκος ΣΑΕΚ όρθιος. Το φάουλ για την ΑΕΚ από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού είναι προς την περιοχή του Τριφυλιού. Καταλαβαίνει κανείς ότι από τη στιγμή που έχουμε αποβολή νωρίς, το μάτς τώρα θα γίνει λίγο ροκ. γιατί η ΑΕΚ θα θελήσει να το εκμεταλλευτεί. Η ΑΕΚ έχει το βαθμολογικό κίνητρο που θα ψάξει γκολ. Και ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη για λόγους γοήτρου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα καταφέρει με αριθμητικό μειονέκτημα. Μέχρι στιγμής η ΑΕΚ έχει τρεις ευκαιρίες. Περέιρα, Κοϊτάμου, Κουντί. Ο Παναθηναϊκός ένα σουτ με τον Τετέι, το οποίο μπλόκαρε ο Στρακός, και φυσικά την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Το φάουλ από δεξιά με τον Μαρίν το εκτελεί, γλιστράει. Η μπάλα θα περάσει. Επιθετικό φάουλ έχουμε. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πάει ο Έγκασον να το εκτελέσει. Τώρα κανονικά πρέπει να βγει κάρτα εδώ στον Περέιρα. Γιατί ενώ πήγε να εκτελέσει ο Έγκασον, ο Περέιρα μάζεψε την μπάλα. Δεν το είδε ο διαιτητής. Ναι, η μπάλα βλέπω τώρα το replay. Στο σουτ του Κοϊτά βρήκε στη ρίζα της δεξιάς δοκού. Και προηγουμένως, προτού η μπάλα φτάσει στο Μουκουντή μετά στην πορεία, ο Βάργκας πήγε να πλασάρει και απομάκρυνε τα μπόρδα. Ήταν διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το 0-0 παραμένει στο 25. Με το Λαφόν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λαφόν εκτελεί. Ο Ρέλβας πολύ ψηλά θα πάρει μια κεφαλιά. Δεύτερη του Ίγκασον. Ο Κυριακόπουλος διορθώνει ένα λάθος που πήγε να γίνει και δίνει την μπάλα στο Λαφόν, ο οποίος γεμίζει, δεν κινεί το Τετέι για την offside. Ο Ρέλβας θα πάρει ο Ταμπόρδα δεύτερη μπάλα. Θέλει με τη μία να βρει τον Τετέι. Δεν θα τα καταφέρει γιατί ο Πίλιος έβαλε το πόδι του. Παίρνει ο Μουκουντή για τον Ρέλβας. Πρεσάρει ο Τετέι. Ξαναπαίρνει ο Μουκουντή. Παίρνει ο Αντίνο. Πέφτει ο Αντίνο. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τον Μουκουντή στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα. Κλώτσε τον Αντίνο. Και ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και δεξιά. Υπάρχει ένταση στο παιχνίδι. Το καταλαβαίνει κανείς και στα μαργαρίσματα και στις διαμαρτυρίες. Υπάρχει κόκκινη κάρτα. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και δεξιά. Τα μπόρδα πάνω από την μπάλα και Κοντούρης. Είμαστε πάντα στο 0-0 στο 26. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ερνάντεθ στο 17. Σωστή ήταν η αποβολή από τη στιγμή που εκεί έκανε μαρκάρισμα. Σε προφανή θέση για γκολ ήταν ο παίκτης ΣΑΕΚ. Βγήκε η κόκκινη. Ο Ταμπόρδα στο φάουλ. Έξω την περιοχή της ΣΑΕΚ και δεξιά. Θα γεμίσει προφανώς από εκεί. Περίπου στα 8 με 9 μέτρα από τη γραμμή της περιοχής. Έχει στηθεί και ένα τείχος για την ΑΕΚ. Ταμπόρδα εκτελεί χαμηλά σιρτά. Ο Πίλιος θα απομακρύνει σε κόρνερ. Έξυπνο ήταν από τον Αργεντινό το φάουλ. Ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθος είναι το πρώτο για τους πράσινους. Από δεξιά με τον Κοντούρη να πηγαίνει στην εκτέλεση. Κάτι του λέει ο Ίγκασον και κάτι λέει και στον Τετέι για να πάρουν θέση υπέρ του Παναθηναϊκού. Κοντούρης εκτελεί, πρώτο δοκάρι ο Ρέλβας, ο Βάργκα πολύ ψηλά θα απομακρύνει, κατεβάζει ο Τσέριν. Δίνει στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος με τη μία όχι καλά. Ήθελε να βρει τον Ίγκασον που είχε μείνει ψηλά, αλλά ήταν κακό το γεμισμά του. Μπλόκαρο Στρακός, ο οποίος θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια για τον Περέιρα. Έρχεται ο Τσέριν να κλέψει και να δώσει τον Καλάμπρια. Τσέριν από δεξιά θα ξαναπάρει. Κρατάει ο Τσέριν, παίζει κάθετα για τον Ταμπόρδα ανάμεσα στις γραμμές. Ο Ταμπόρδα κουβαλάει την μπάλα, παίζει κάθετα για τον Τετέι. Τετέι θέλει να παίξει πάλι κάθετα για τον Ταμπόρδα και θα τον βρει. Ο Ταμπόρδα όμως είναι με 2 και 3. Θα βγάλει στον Καλάμπρια από δεξιά. Καλάμπρια, Ταμπόρδα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ταμπόρδα κρατάει, στριφογυρίζει. Θέλει να δώσει τον Τετέι, δεν την έδωσε καλά. Χάθηκε η μπάλα, αλλά ξανακερδίζουν του Παναθηναϊκού με τον Κοντούρη. Αυτός δίνει στον Ίγκασον. Κυριακόπουλος παίρνει από αριστερά. Τσέριν αριστερά στον Αντίνο. Ο Αντίνο τώρα θέλει να πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Κοϊτά. Οι μονομαχίες, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά, από την παρέμβαση του Κοϊτά. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά προς την περιοχή της ΑΕΚ. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος, δίνει στο Τσέριν. Τσέριν και πάλι στον Κυριακόπουλο από αριστερά. Τετέι έξω από την περιοχή θα πάρει. Θέλει να πετάξει για τον Αντίνο. Μουκουντή θα κόψει αυτή την κάθε του Τετέι. Περέιρα μπερδεύεται, θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Μονομαχίες, ο Κυριακόπουλος φάουλ στο Βάργκα. Έξαλλη από τον πάγκο της ΑΕΚ. Κάποιος από τον πάγκο της ΑΕΚ, γιατί σηκώνονται πολύ συχνά και διαμαρτύρονται, θα δει την κάρτα. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Κάποιον φωνάζει συνεργάτη του Νίκολιτς ή παίκτη. Κάποιος θα δει την κάρτα. Και ένα φάουλ για την ΑΕΚ στο δικό της μισό γήπεδο και από δεξιά. Είπαμε, έχει πολύ ένταση το παιχνίδι. Από τη μία η ΑΕΚ θέλει νίκη για να είναι αγκαλιά στο με τον τίτλο. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός θέλει μια νίκη για να βγάλει μια αντίδραση, γιατί δεν έχει νίκη στα play-off. Παίζει και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έχει τρεις φάσεις, τρεις ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός με ένα σουτ με τον Ντετέι. Θυμίζω η αποβολή του Ερνάντεθ στο 17 με απευθείας κόκκινη. Μουκουντή δεξιά στον Ρότα. Ρότα πιέζεται από τον Αντίνο, δίνει πιο πίσω και πάλι στο Μουκουντή. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Είμαστε στο 30, Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ 0-0. Μουκουντή παίζει κάθετα. Ο Ζήνη θα χάσει την μπάλα, θα την ξανακερδίσει. Δίνει αριστερά στον Πίλιο, ο οποίος έχει ανέβει. Σεντρά του Πίλιου, δεύτερο δοκάρι. Corner out. Corner από την κεφαλιά του Ίγκασον. Πρώτου Βάργα. Καλή ήταν η σεντρά του Πίλιου. Το corner νέο για την ΑΕΚ. Από δεξιά πάει ο Μαρίν και πάλι για την εκτέλεση. Μπήκε εκεί ο Βάργα ανάμεσα σε Κυριακόπουλο και Ίγκασον, αλλά ο Ίγκασον πήρε την κεφαλιά. Το corner από δεξιά. Έτοιμος ο Μαρίν για να κάνει αυτό το corner. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής κεφαλιά του Μουκουντή. Εντυπωσιακά ο Λαφών απομακρύνει η ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 30. Πήρε την κεφαλιά ο Μουκουντή, έκανε εκτείναξη ο Λαφών και απομάκρυνε στη δεξιά του γωνιά. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Παίρνει ο Καλάμπρια. Δίνει στον Κοντούρη. Δεν βγήκε το transition για τον Παναθηναϊκό. Κοντούρης κρατάει. Θα δώσει πιο πίσω στο Λαφών. Ίγκασον. Καλή κεφαλιά του Μουκουντή, ήταν απλά ήταν αδύναμη. Έκανε την εκτείναξη ο Λαφών και απομάκρυνε. Κυριακόπουλος από αριστερά. Παίζει κάθετα για τον Τσέριν. Τσέριν με τη μία για τον Αντίνο. Αντίνο δυσκολεύεται. Το πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Αντίνο θέλει να κλέψει τώρα και κλέβει από τον Κοϊτάκη. Θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό, αλλά με φάουλ, λέει ο διαιτητής. Φωνές από την κερκίδα. Φάουλ στον Ταμπόρδα, λέει ο διαιτητής. Και όταν βγαίνει στην κόντρα με υπεραριθμία ο Παναθηναϊκός. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή και δεξιά. Νομίζω μπάλα βρήκε ο Αντίνο, δεν ξέρω αν το έχει βρει και το πόδι του Κοϊτά. Ο διαιτητής είδε φάουλ. Στο 32 το φάουλ με τον Μουκουντή. Ρώτα, Μουκουντή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ο Μουκουντή κρατάει. Θα παίξει για τον Μαρίν κοντά του. Ρελβάς. Αριστερά στον Πίλιο. Και πάλι Μαρίν, τον πρεσάριο Τσέριν. Πίλιος. Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πινέδα κρατάει, παίζει κάθετα για τον Κοϊτά. Αυτός βλέπει δεξιά ανεβάσμα του Ρότα και του δίνει. Παίρνει και πάλι ο Κοϊτά. Θα κλέψει ο Αντίνο. Θα πάρει ο Ρότα. Θα δώσει τον Πινέδα. Ρότα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Μουκουντή, αν η κατοχή μέχρι το 15 αν υπέρ της ΑΕΚ θα γίνει πολύ μεγαλύτερη για το Παναθηναϊκό από το 17 και μετά παίζει με 10. Πίλιος από αριστερά. Σέντρα του Πίλιου. Ο Ζήνη θέλει να κατεβάσει ο Πάλμερ Μπράουν με το κεφάλι και συνέχεια με το πόδι απομακρύνει σε πλάγιο. Πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Εκτελείται για να πάρει ο Πινέδα. Θα δώσει το Μαρίν. Αυτός κάθετα. Θα πάρει ο Κοϊτά, δεν θα περάσει στην κάθετη πάσα, θα ξαναπάρει ο Κοϊτά, θα απομακρύνει ο Καλάμπρια πάνω στον Κοϊτά, παίρνει περίεργη τροχιά η μπάλα για να διευκολύνει τον Περέιρα και να απομακρύνει ο Καλάμπρια σε πλάγιο. Από αριστερά στο ύψος περιοχής του Παναθηναϊκού εκτελείται, παίρνει ο Πινέδα, κόβει ο Κοντούρης για να δώσει τον Τσέριν. Τσέριν κάνει λάθος, θέλει να κερδίσει ο Τετέι, κερδίζει ο Ιάεκ, η οποία προσπαθεί με τον Περέιρα από αριστερά. Ο Ρέλβας που είχε ανέβει, το γύρισμα του Ρέλβας, οι κόντρες, ο Πάλμερ απομακρύνει πάνω στον Κοντούρη, λάθη επιλαθών, ξαναπαίρνει ο Πάλμερ για να δώσει τελικά στον Ταμπόρδα, ο οποίος γεμίζει σε ένα σημείο όμως που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Θα κυνηγήσει ο Αντίνο εκεί με τον Ρότα, η μπάλα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Το πλάγιο από δεξιά για την Ένωση. Περόμο Κουντή. Πινέδα. Ρέλβας Μουκουντή. Μαρίν. Κάθετα θα παίξει τα κουνάκι. Στο λαφόν μπάλα. Ο Ζήνη προσπάθησε με τα κουνάκι να βρει τον Βάργα. Ο λαφόν μπλόκαρε. Καλάμπρια. Και πάλι λαφόν. Περσάρια. Ίγκασον. Γεμίζει ο Ίγκασον. Θέλει να βρει τον Τετέι. Δίνει μάχη με τον Μουκουντή αυτός. Πέφτει ο Τετέι. Παίρνει φάουλ από τον Μουκουντή. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Παναθηναϊκός με βαθιές μπάλες προσπαθεί. Το κάνει και πριν την αποβολή. Το κάνει πολύ περισσότερο μετά την αποβολή του Ερνάντεθ. Η ΑΕΚ προσπαθεί με το να φτιάξει παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει. Είμαστε στο 35. Η ΑΕΚ έχει ευκαιρίες με Περέιρα, Δοκάρη, Κοϊτά. Και δύο φάσεις με Μουκουντή. Παναθηναϊκός ένα σούτ με τον Τετέι. Παραλαμβάνομαι 10 παίξεις ο Παναθηναϊκός λόγω αποβολής του Ερνάντεθ στο 17. Ο Κοντούρης αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι θα γεμίσει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Αυτό κάνει δεύτερο δοκάρι εκεί που κινείται ο Ίγκασον. Ο Μουκουντή κεφαλιά φάουλ του Ίγκασον. Ο διαιτητής επιθετικό. Μπάλα για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ στην περιοχή της. Με τον Στρακώση να τη στείνει και να δίνει κοντά του στο Μουκουντή. Που ξεκινάει μια νέα επίθεση για την Ένωση. Ρέλβας Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει χωρίς να πιέζεται. Πάντα Μουκουντή δίνει δεξιά του στον Ρότα. Ο Ρότα θα δώσει στο Ρέλβας. Όλα αυτά στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ, η οποία κυκλοφορεί. Φελίπε Ρέλβας θα δώσει στον Μουκουντή. Αυτός δεξιά στον Ρότα. Παίρνει ο Πινέδα κεντρικά, πιο πίσω και πάλι στο Μουκουντή. Passing game από την ΑΕΚ στο δικό της μισό γήπεδο και κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μια κάθετη τώρα. Ο Ζήνη κάνει μια ωραία ενέργεια για να δώσει τον Κοϊτά από δεξιά. Κοϊτά, θέλει να μπει στην περιοχή ο Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή ο Κοϊτά. Τη στρώνει εκτός περιοχής, δεν γίνεται σουτ. Ο Ρότα θα πάρει από τον Μαρίν. Θα δώσει τον Πινέδα. Πινέδα ζυγίζει επιλογές. Κρατάει ο Πινέδα, δεν βρίσκει χώρο. Δίνει στον Ρότα αυτός πιο πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή για το Ρέλβας. Όλοι ΑΕΚ μπροστά από το κέντρο, όλους Παναθηναϊκούς πίσω από αυτό. Βαθιά μπαλιά του Ρέλβας, όχι καλή, out. Ήθελε να βρει συγκίνηση στον Πίλιο. Ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό. Με το λαφό να πηγαίνει να μαζέψει την μπάλα για να τη στήσει στην μικρή του περιοχή. Και να εκτελέσει το ελεύθερο. Όρθιος ο Νίκολιτς. Καθιστός ο Μπερνίτεθ σημειώνει κάτι στον μπλοκάκι του. Είμαστε στο 37, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ζωντανή μετάδοση. Τρίτη αγωνιστική των play-off. Ζωντανή μετάδοση από τον Big Win Sport FM στο 94,6. Palmer Brown θα δώσει στον Λαφόν. Στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Λαφόν γεμίζει. Ψάχνει να βρει τον Τετέι. Αυτός με το στήθος για τον Καλάμπρια. Θα πάρει ο Πίλιος. Πίλιος τον κυνηγάει ο Καλάμπρια. Παίρνει τις κόντρες ο Πίλιος για να δώσει τον Μαρίν. Μαρίν δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα θα κρατήσει. Ρέλβας πάλι, όλοι ΑΕΚ μπροστά από το χώρο του κέντρου, όπως κάνει επίθεση. Και πίσω από αυτό ο Παναθηναϊκός, μαζεμένος. Κοϊτά από δεξιά. Χαμηλά θα κάνει ένα γύρισμα. Οι κόντρες απομακρύνει ο Ίγκασον. Κυνηγάει ο Τετέι με το στήθος, αφήνει στον Ταμπόρδα, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ. Κρατάει, πιέζεται, χάνει την μπάλα. Ο Ταμπόρδα από τον Περέιρα. Ο Βάργα έχει ανοιχτεί από αριστερά. Ένα γύρισμα από μακρύ ο Πάλμερ. Παίρνει ο Καλάμπρια. Πάλι χάνει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Αρκετά λάθη του έξω Παναθηναϊκού. Και τώρα μέσα στην περιοχή ο Πινέδα θέλει να πάρει. Πινέδα θα στρώσει τον Κοϊτά έξω από την περιοχή. Κοϊτά θα πέσει. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Παίρνει ο Παναθηναϊκός τώρα και θέλει να βγάλει μια κόντρα με τον Τσέριν. Αλλά είναι δύο παίξω Παναθηναϊκού και πέντε τσάικ. Τετέι από δεξιά θα πάει σε ατομική ενέργεια. Τετέι με τον Πίλιο. Θέλει να περάσει ο Τετέι. Μένει όρθιος. Περνάει ο Τετέι. Θέλει να μπει στην περιοχή. Να δώσει τον Αντίνο. Δεν μπορεί να σουτάρει. Αντίνο έχει το Κυριακόπουλο. Σούτ του Κυριακόπουλου. Ο Στρακώσια με τα πόδια. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. στο 39. Από την ατομική ενέργεια του Τετέι έπιασε αέρα ο Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος σούταρε σιρτά δυνατά. Ο Στρακόσια του είπε όχι και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα η ΑΕΚ. Ο Ίγκασον θα κάνει φάουλ και θα πάρει κάρτα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ με τον Κυριακόπουλο. Ο Στρακόσια σε ετοιμότητα με τα πόδια απομάκρυνε. Η κάρτα τώρα στον Ίγκασον. Για να κόψει αντεπίθεση τη ΑΕΚ. Ο Τετέι έκανε μια ωραία ενέργεια από δεξιά, έμεινε όρθιος. Το γύρισμα έπιασε αέρα ο Αντίνο, ήρθε δεύτερο δοκάρι ο Κυριακόπουλος, δυνατό σιρτό σουτ με το αριστερό πόδι, σωστά τοποθετημένος ο τερματοφύλακας ΑΕΚ απομάκρυνε. Μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και η πρώτη ευκαιρία είναι αυτή, έτσι καθαρή, γιατί στο 16ο σουτ Τετέι μπλόκαρε εύκολα ο 300, το 0-0 παραμένει. Μουκουντή. Μαρίν, Μουκουντή, μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη ΑΕΚ. Ο Ρότα θα πάρει από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, τον κυνηγάει ο Αντίνο. Ρότα πιο πίσω, στο Μουκουντή. Δίνουν πολλές μάχες Αντίνο και Ρότα από το ξεκίνημα. Και πάλι ο Ρότα. Μουκουντή. Στον Ρέλβας, στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας κρατάει για να δώσει τον Πινέδα στη μεσαία γραμμή. Πινέδα θα βγάλει μια βαθιά παλιά δεξιά, καλή για τον Κοϊτά, ο οποίος κατεβάζει. Κοϊτά από δεξιά στην περιοχή θα γυρίσει σιρτά. Όπως πάλι λάθη των παικτών του Παναθηναϊκού στην άμυνα από μακρύ, ο Καλάμπρια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό εντός αγωγικών το πως η άμυνα του Παναθηναϊκού πολλές φορές πελαγοδρομεί. Δηλαδή δεν μπορεί να διώξει με τίποτα την μπάλα, καραμπόλες γίνονται συνέχεια. Πινέδα. Ρότα από δεξιά. Εντάξει, κέντρο και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Είμαστε 40. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Μουκουντή. Ρέλβας. Παίζει κάρτα για τον Περέιρα. Ξαναπαίνει ο Ρέλβας. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Δίνει στον Περέιρα. Αυτός με τη μία στον Πινέδα. Πινέδα θέλει να βγάλει δεξιά στον Ρότα που έχει ανέβει. Έχει μπροστά τον Αντίνο. Κοϊτά. Περέιρα έχει έρθει δεξιά τώρα. Προσπαθεί ο Μαρίν, θα χάσει την μπάλα. Ο Ίγκασον με δύο παίκτες χάνει την μπάλα. Παίρνει ο Μαρίν, ο οποίος κάνει ένα γύρισμα όχι καλό, σιρτό στην αγκαλιά του Λαφόρ. Νέο λάθος από τους αμυντικούς Παναθηναϊκού. Είναι και με 10 παίκτες, είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον. Καλάμπρια, τα μπόρδα. Καλάμπρια από δεξιά. Και πάλι τα μπόρδα. Τα μπόρδα κάνει μια προσποίηση. Δίνει στον Πάλμερ. Πάλμερ θα βγάλει αριστερά, όχι και πολύ καλά. Στον Κυριακόπουλο τον αναγκάζει να κάνει κάποια βήματα πίσω για να προλάβει. Κυριακόπουλος θα παίξει κάθετα για τον Αντίνο. Αντίνο έχει στην πλάτη του τον Ρότα, τον αποφεύγει. Δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Κυριακόπουλος στον Τσέριν. Τσέριν θέλει να απλώσει παιχνίδι δεξιά. Στον Καλάμπρη, ο οποίος κατεβάζει. Τετέι από δεξιά. Περνάει ο Τετέι εντυπωσιακά και πέφτει. Φάουλ και κάρτα. Θα βγει τώρα στον Πίλιο. Τσιμπήσε την μπάλα ο Τετέι, τον πάτησε νομίζω ο Πίλιος και θα αντικρίσει την κάρτα. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Τετέι προσπαθεί με ατομικές ενέργειες να κάνει κάπως επιθετικό τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλα, κωδική του ενέργεια ξεκίνησε. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε για να πάρει ο Καλάμπρια να αφήσει τον Πάλμερ. Ο Πάλμερ θα δώσει πιο πίσω στο Λαφόν. Ο Λαφόν θα γεμίσει. Ο Μουκουντή θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Τσέριν θα κόψει. Ο Κυριακόπουλος θα πάρει. Δίνει και πάλι στον Τσέριν. Τσέριν πιο πίσω στο Λαφόν. Λαφόν γεμίζει με τη μία. Ανάποδα φάλτσα η μπάλα. Διεκδικήσιμη. Θα την πάρει ο Τσέριν και θα την κατεβάσει. Για να δώσει τον Πάλμερ. Ο Πάλμερ ζητάει ο Τετέι. Πάλμερ κρατάει. Μένει όρθιος. Περνάει και δύο παίκτες ΣΑΕΚ και δίνει στον Αντίνο. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Αντίνο. Αντίνο για τον Ταμπόρδα που είχε έρθει αριστερά. Ταμπόρδα κρατάει. Σηκώνει ο Ταμπόρδα δεξιά για τον Τετέι. Το κατάλαβε ο Πίλιος και έκοψε. Με το κεφάλι για να δώσει τον Περέιρα. Αυτό στον Πινέδα. Πινέδα κρατάει την μπάλα στο ύψος μεσαίας γραμμής. Θέλει να βγάλει αριστερά γιατί βλέπει ανέβασμα του Πίλιου. Έρχεται ο Τετέι πολύ πίσω να κόψει και να πάρει και φάουλ. Υπάρχει και offside νωρίτερα νομίζω. Οπότε σταματάει η φάση αυτή. Τρομερό σπριτ του Τετέι που γύρισε πίσω, λες και ήταν δεξιός ο πιστοφύλακας και δείχνει λίγο να πονάει. Πάμε για το 44, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με 10 ο Παναθηναϊκός από την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Η ΑΕΚ έχει ευκαιρίες με Περέιρα, Μουκουντή, Δοκάρη, Κοϊτά. Παναθηναϊκός ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο από μάκρυνση 300 και ένα σουτ του Τετέι που μπλόκαρε στο 300 νωρίτερα. Στο 16 πριν υπάρξει η αποβολή του Ερνάντεθ. Ο Λαφόν εκτός περιοχής του και δεξιά γεμίζει σε αυτό το offside. Μουκουντή πολύ πιο ψηλά από τον Ταμπόρα θα πάρει κεφαλιά. Διακρικήσιμη μπάλα. Πάλμερ Μπράουν μία ακόμη κεφαλιά. Βάργα μία ακόμη. Κοντούρης προσπαθεί με δύο. Από τις κόντρες η μπάλα στον Καλάμπρια. Ο Πάλμερ έχει πέσει κάτω. Θα σηκωθεί. Ο Ίγκασον θα πάρει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Θα δώσει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα βγάλει δεξιά στον Κοντούρη. Αυτός παίζει με τον Τετέι. Τετέι με πλάτη. Θέλει να γυρίσει. Τον κόβει ο Πινέδα. Ο Ταμπόρδα. Οι κόντρες. Πλάγει για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Πολλές μονομαχίες από τους παίκτες των δύο ομάδων. Είπαμε από τη μία η ΑΕΚ θέλει νίκη για να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Την άλλη ο Παναθηναϊκός ψάχνει νίκη Γοήτρου. Τσέριν, Καλάμπρια, γεμίζει, Πινέδα μια κεφαλιά. Δεύτερη του Κοντούρη. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που τελικά θα πάρει ο Βάργα, τον κυνηγάει ο Πάλμερ. Περέιρα, Πινέδα πάει πάνω το Ταμπόρδα. Τον δυσκολεύει, ο Πινέδα θα γυρίσει στον Περέιρα, ο οποίος αποφεύγει τον Ταμπόρδα με ωραίο τρόπο. Περέιρα θα βγάλει δεξιά πάρα πολύ ωραία στον Ρότα που έχει χώρο από δεξιά. Πάει πάνω το Κυριακόπουλος. Ρότα χαμηλά, μια σέντρα κόβει ο Αντίνο, απομακρύνει όπως ο Κυριακόπουλος, δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Μουκουντή με μια κεφαλιά, ο Καλάμπρια απομακρύνει, κυνηγάει ο Τετέι. Θα πάρει μια κεφαλιά, πέφτει ο Τετέι. Φάουλ του Ρέλβας ή πλαγιό. Βγάζει κάρτα στο Ρέλβας ο διαιτητής για φάουλ στο Τετέι. Κίτρινη κάρτα. Πραγματικά ο Τετέι παλεύει πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Έπεσε πάνω του ο Ρέλβας στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά και τον γκρέμισε. Τώρα θα σηκωθεί. Δύο λεπτά των καθυστερήσεων έχουμε μπει σε αυτά. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Έχει βγει ο Λαφόν πολύ μακριά από την μπάλα για να το εκτελέσει. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Λαφόν εκτελεί προς την περιοχή ο Αντίνο με το Μοκουντή. Πομές για φάουλ. Ο Κοϊτά θα πάρει, τον κυνηγάει ο Κυριακόπουλος. Κοϊτά είναι γρήγορος. Έχει μπροστά του και τον Τσέριν. Πάντα Κοϊτά κρατάει. Εντυπωσιακή ενέργεια του Κοϊτά που αποφεύγει δύο παίκτες. Κόβεται η πάσα του από τον Κοντούρη. Παίρνει ο Κυριακόπουλος, δίνει στον Τσέριν. Τσέριν σηκώνει για τον Κυριακόπουλο από αριστερά. Κυριακόπουλος για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα και πάλι για τον Κυριακόπουλο. Όχι καλά. Πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Παίρνει ο Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή ΑΕΚ. Δίνει στον Πινέδα. Ο Πινέδα για τον Ρότα. Κοϊτά από δεξιά. Μια πάσα, μια κεφαλιά του Μαρίν. Δεξιά έχει βγει ο Βάργα. Βγάζει μια σέντρα ο Βάργα. Θα βγει εύκολα και θα μπλοκάρει ο Λαφόν. Επομένως δευτερόλεπτα για να λήξει το ημίχρονο. Ο Λαφόν δεν βιάζεται. Κρατάει την μπάλα με τα χέρια στην περιοχή του. Λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν για να κάνει ένα γέμισμα. Και τώρα το κάνει. Σε ένα σημείο όμως σημαδεί τον Ταμπόρδα εκεί ο Ρέλβας έχει πλεονέκτημα. Θα πάρει κεφαλιά, κεφαλιά του Κοντούρη. Ο Αντίνο τσιμπάει. Ο Πήλιος είναι εκεί. Πιέζεται από τον Αντίνο ο Πήλιος. Κρατάει ο Πήλιος το πλάγιο για την ΑΕΚ. Από το τάκλιν του Αντίνο. Το πλάγιο από αριστερά. Έχουμε ξεπεράσει τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Και τώρα έχουμε λήξει μηχρόνου. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα παιχνίδι με πολλή ένταση, με πολλές μονομαχίες.

0: ήλιο και τον οδηγεί στα αποδυτήρια. Ο Τετέ είναι έξαλλος, προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και ο Ίγκασον και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Μπακασέτας και ο Τουμπά και ο βοηθός του Μπενίτεθ και ο Ζέκα έχει μπει μέσα. Τι είπαμε, έχει πολύ ένταση το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβη εκεί με Τετέ και Πίλιο, δεν πρόλαβα να δω. Έληξε πάντως η ένταση αυτή. Κατευθύνονται στα αποδυτήρια οι παίκτες των δύο ομάδων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με τη σέντρα στην επανάληψη.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο της Λεωφόρου. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο 0-0, με τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίκτη λιγότερο. Θυμίζω με τον Χάβι Ερνάντεθ να βλέπει απευθείας κόκκινη κάρτα στο 17 όταν γκρέμισε τον Ζήνη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θυμίζω ο Ερνάντεθ έχει αποβληθεί ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλιζέν στην Τσεχία, στα play-off του Europa League. Λοιπόν, νωρίτερα ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό. Θα κάνουμε κουβέντα τώρα για αυτό το παιχνίδι. Θα ξεκινήσουμε σχόλια. Πάμε κατευθείαν στον Κώστα Νικολακόπουλο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
3: Έλα Νίκο, καλησπέρα. Έτσι όπως εγώ το είδα τουλάχιστον το παιχνίδι σήμερα στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός έκανε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα. Κατάφερε να φάει 3 γκολ σε 4 ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, ενώ ο ίδιος έφτιαξε ένα σωρό φάσεις, καλές φάσεις για γκολ, αλλά μόνο όταν υπήρχε καινή εστία. Μόνο τότε έβαλε γκολ εκεί ο Ελκαμπή. Έχεις μια τέτοια εικόνα, το ποδόσφαιρο πολλές φορές θα σε τιμωρήσει. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν σήμερα για το καλύτερο ίσως αποτέλεσμα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν μπορείς εσύ να σκοράρεις και μπορεί να σκοράρει ο άλλος, τότε θα καταλήξεις εκεί που κατέληξε ο Ολυμπιακός, σε κάτι που δεν του περιποιεί τιμή. Σίγουρα να έχει παίξει φέτος 4 φορές με τον ΠΑΟΚ, να έχει χάσει τις 3 και να έχει φέρει μια ισοπαλία με τους αναπληρωματικούς του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Ατυχώς ο Ολυμπιακός είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες, δεν είχε καθαρό μυαλό. Είδαμε στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ να μπαίνει με κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Όλα τα Βαλκάνια ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έτσι εκτελεί τα κόρνερ. Κι όμως κοιμήθηκαν ο Έσε και ο Ελκαμπή. Ο Ρέτσος πήγε δεύτερο στην Μπάμπα. Ο Μπάμπα πρέπει να ήταν... Όχι, πρέπει ήταν...
2: Ο Μπάμπα.
3: Ο Μπάμπα, ναι, πρέπει να ήταν offside. Mm-hmm.
2: Θεωρείς ότι επειδή υπάρχει μια διαμαρτυρία από τον Ολυμπιακό...
3: Νομίζω ότι επηρέαζε τη φάση, okay. Ναι. Νομίζω ότι επηρέαζε τη φάση. Στο δεύτερο γκολ ο Ρέτσος έδωσε πάσα σε αντίπαλο. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Mm-hmm. Μόνο σήμερα έχει γίνει. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο γκολ με πραγματικά την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού να κοιμάται. Δεν ξέρω πραγματικά πόσα πράγματα μπορώ να πω. Ο Ολυμπιακός έχανε ευκαιρίες, αμέσως μετά έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει και λίγο ποιότητα ίσως παραπάνω από τους κυνηγούς του ΠΑΟΚ, από τον Ζίβκοβιτς δηλαδή. Μετά το 65 ο Ολυμπιακός έσβησε, το που έγινε το 3-1. Ήταν ψυχολογικά άδειος. Ο ΠΑΟΚ όλο το μάτς έπαιζε με 12 παίκτες. Εγώ έτσι είδα τη διαιτησία, όλο το ιταλικό σόι που ήταν σήμερα στην Τούμπα και στο ΒΑΡ και στα ΒΑΡ που τους λένε και λοιπά. Με 12 παίκτες είδα να παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έκανε και τα λάθη του, είχε και ατυχίες, μπορώ να πω, κάποιες στιγμές, αστοχίες σίγουρα. Με ένα παρόμοιο γκολ που έβαλε ο Γιαζίτσι με την ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό,

0: Μέτρησε παρόμοιο με το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ εννοώ. Θα είχαμε άλλη βαθμολογία. Αλλά από την άλλη, όπως και να έχει, όταν τρως τρία γκολ από αυτόν τον ΠΑΟΚ που δεν είναι στα καλά του και εσύ με το ζόρι τελικά βάζεις ένα γκολ σε κενή εστία ενώ έχεις φτιάξει τόσες ευκαιρίες, είσαι κάπου άξιος της μοίρας σου δυστυχώς. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι πιο κοντά στην τρίτη θέση παρά στη δεύτερη, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στην ισοβαθμία. Υπάρχουν ακόμα τρία παιχνίδια σε μία εβδομάδα, θα δούμε τι θα κάνουν ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες.
1: Θεωρείς, Κώστα, επειδή ρωτήθηκε και ο Μεντιλίμπαρ, ότι είναι ρεαλιστικό να μιλάει ακόμα ο Ολυμπιακός για διεκδίκηση πρωταθλήματος ή πρέπει να επικεντρωθεί στη δεύτερη θέση? Γιατί και αυτή είναι πολύ σημαντική. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό είπα. Mm. Ναι, δεν ξέρω τι είπε ο Μεντιλίμπαρ, δεν πρόλαβα.
1: Δεν απάντησε
0: να
1: ουσιαστικά, είπε ότι ήθελε να μιλήσει μόνο για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Την είδα τη συνέντευξη τύπου, γι' αυτό το λέω.
0: Είδα Παναθηναϊκός ΑΕΚ τώρα παίζει με πέφτει παραπάνω η ΑΕΚ. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να έρθει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, και, και να λέμε πράγματα. Η ουσία για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι ότι πήγε και έκανε μια προσπάθεια πολύ καλή 65 λεπτά και έφαγε 3 γκολ. Mm-hmm. Δηλαδή όταν παίζει καλά και τρως 3 γκολ, τι να συζητάμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να συζητάμε. Οι τελικές ήταν 7-16.
1: Mm-hmm.
0: Δεν, με τα κόρνερ ήταν 3-9. Κόρνερ πεταμένα όλα. Ο Ρέτσος μια φορά που σηκώθηκε μόνος του ήταν, την έστειλε την μπάλα 3 μέτρα out. Δεν ξέρω, ο Ελκαμπή και ο Τσικίνιο ακόμα χάνουν γκολ. Mm-hmm. Ό,τι πήγε μέσα στον Ολυμπιακό ήταν γκολ. Ό,τι πήγε μέσα, ένα μάλλον έπιασε, όχι. Ένα έπιασε ο Τζολάκη στο... Ο ΠΑΟ κατάφερε και έκανε με το παραμικρό ευκαιρίες. Ήταν μια περίεργη βραδιά, πρέπει να πω, για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ότι δεν έπαιξε 65 λεπτά. Μετά, τι κριτική να κάνεις όταν τρως τρίτο γκολ, πάνω που πας να ισοφαρίσεις, το πιάνει το γυριστό του Τσικίνι, ο τερματοφύλακας, ο άλλος, μετά από 2 λεπτά, τρως τρίτο γκολ. Δεν ξέρω τι πραγματικά την μπορούμε να πούμε.
1: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου και κατευθείαν πάμε στον Μπάμπη Χριστόγλου για το δικό του σχόλιο. Έλα, Μπάμπη. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Νικολά.
1: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, είμαι καλά. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά και το έδειξε για μια ακόμη φορά, ενώ είχε το πάνω χέρι στο μάτι. Σε εισαγωγικά το πάνω χέρι, κατάφερε και έφαγε 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ. Ανέστησε δηλαδή και τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν στο φετινό του καλεντάρι να ανασταίνει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω, γιατί πραγματικά η κατάσταση της ομάδας το πρώτο ημίχρονο έδειχνε ότι είναι καλή. Δηλαδή κυκλοφορούσε την μπάλα, είχαν ευκαιρίες και τα λοιπά.
1: Και πριν τον γκολ, να πω εγώ, ναι. Και μετά τον γκολ που έφαγε, λέω εγώ.
2: Πριν και μετά τον γκολ. Ναι. Δηλαδή είχε μια καλή εικόνα ως Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τον γκολ ουσιαστικά προσπάθησε να αντιδράσει, έφαγε το τρίτο και μετά... Πώς το λένε στο χωριό μου, κάτσε να δω για να μην προσβάλλω κανένα, έκλασε νύχη σχόλα στο γάμο. Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα για τη σημερινή εικόνα του Ολυμπιακού, που από τη μια μεριά, αν το δεις χωρίς τα γκολ, ήταν καλή, για την άλλη μεριά 3-1. Κύριε, γεια σας, του χρόνου πάλι. Το μόνο που μένει είναι η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης για τα προκληματικά του Champions League. Νομίζω ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στην τοχώρα σήμερα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Πρέπει δηλαδή να μην κατέβει για να το χάσει. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, άμα πάρει και κάποιο θετικό αποτέλεσμα σήμερα που και στα θετικά είναι και η ισοπαλία, νομίζω ότι τελειώνει το παραμύθι. Δεν ξέρω τι να πω. Μάλλον θα πω αυτά που λέω στα προηγούμενα μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν πει ακραίους. Δεν έχει ακραίος. Mm-hmm. Πάλι σήμερα ο Ορτέγκα, ας πούμε, ξαναγέννησε τον Τζίβκοβιτς. Όχι ότι ο Τζίβκοβιτς χρειαζόταν τον Ορτέγκα για να ξαναγεννηθεί.
1: Δεινοπάθησε, είναι αλήθεια αυτή.
2: Του έκανε άλλη μια φορά την αυτή. Και δεν μπορεί ένας προπονητής, ο οποίος το βλέπει σε όλα τα μάτια του Ολυμπιακού, εκεί έχει θέμα, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί το συνεχίζει και το κάνει, ας πούμε. Να μου πεις ποιο να βάλει. Είμαι διαθέσιμος. Και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι στον Ολυμπιακό που είναι διαθέσιμο. Mm-hmm. Αυτά.
1: Ωραία. Μπάμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Μπάμπη Χριστόγλου. Όλα τα σχόλια στο κανάλι του Big Wings Sport FM 94,6 στο YouTube και φυσικά στο site sportpavlefm.gr έχουν ανέβει και δηλώσεις των προπονητών. Να πω ότι επειδή παίζει πια παντού, θα μας το επιβεβαιώσει και ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου κάποια στιγμή, όταν θα τον έχουμε, είτε τώρα είτε αργότερα. Κατέβηκαν στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ ο Γιώργος και ο Νίκος Αβίδης και μοίρασαν συγχαρητήρια σε παίκτες και Λουτσέσκου. Για αυτή την νίκη που κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό κατά ψήματα για τη δεύτερη θέση. Μαθηματικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Περιμένουμε να δούμε και το αποτέλεσμα στη λεωφόρο. Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει, είναι ότι έχει το πάνω χέρι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση. Και επειδή ρωτάτε, να τα επαναλάβουμε λίγο. Ο πρωταθλητής πάει στα play-off του Champions League. Αυτό σημαίνει ότι έχει εξασφαλισμένη τη league face του Europa League. Και μια μεγάλη ευκαιρία φυσικά να βρεθεί στο Champions League. Ο δεύτερος πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο τρίτος πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο τέταρτος πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεύτερος, τρίτος και τέταρτος ξεκινάνε παιχνίδια 21, 22, 23 Ιουλίου. Τότε είναι τα πρώτα τους παιχνίδια. Νωρίς. Οι υπόλοιποι, η πρωταθλήτρια, αν είναι η ΑΕΚ, πολύ αργότερα, τον Αύγουστο, στα play-off, το ίδιο και ο Όφη, ο οποίος έχει πάρει το καλό εισιτήριο από το κύπελλο και θα είναι στα play-off του Europa League και έχει εξασφαλίσει και αυτός league face. Έτσι. Ουσιαστικά οι μόνοι που έχουν εξασφαλισμένη league face είναι ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος. Οι υπόλοιποι έχουν μαξιλαράκια ασφαλείας. Εκτός του τέταρτου, ο οποίος θα είναι ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει μαξιλαράκια ασφαλείας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει σε league face. Αν αποκλειστεί, χαιρετάει την Ευρώπη.

Άστον Βίλα Τότεναμ με το μεταξύ 0-2 σε έναν τελικό για την Τότεναμ. Άσχημα μαντάτα αυτά για, για τη West Ham και τον Μαυροπάνο, ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν. Αν πέσει η West Ham, δεν νομίζω ότι ο Μαυροπάνο θα συνεχίσει εκεί, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα φέτος. Λιόν Ρεν 0-1 στο 17, Φράιμπουργκ Βόλτσμπουργκ 0-1 στο 73, Μπέτις Οβιέδο 3-0 τελικό, Ίντερ Πάρμα 0-0 στο 15, και να σας πω λίγο, ακόμα στη λεωφόρο δεν έχουν βγει, ότι ο τελικός του Conference Cup στο Βόλο που γίνεται στο Φάληρο, Χόνβετ Μπολόνια, είναι 12-13, γίνεται μεγάλο παιχνίδι, 6-42 για το φινάλε, νωρίτερο από όλων νίκησε τον Πανιόνιο και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

0: Και δύο τελικά στο μπάσκετ. Μπαρσελόνα Γκραν Κανάρια 91-69. Σάσαρι Βίρτους 73-80. Τελείωσε και το Μιλάνο Τριέστε 86-78. Θυμίζω επίσης ότι ο Βίκος Ιωαννίνων έγινε η πρώτη ομάδα της Ηπείρου που θα παίζει του χρόνου μπάσκετ στη μεγάλη κατηγορία. Παπάγου Βίκος 72-87 στον τελικό των play-off. Ανέβηκε η ομάδα των Ιωαννίνων. Να μην ξεχάσω και τον Τζόλι. Μεγάλο διπλό της Μπριζ. 1-3. Ο Τζόλις έβαλε το τρίτο γκολ. Η Μπριζ είναι πλέον μόνη πρώτη σε βαθμολογία με 47 βαθμούς. Άφησε δεύτερη την πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεν Σιλουάζ. Να ακούσουμε κάτι για να πάμε στη λεωφόρο.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, δεν έχουν βγει ακόμα οι παίκτες, οπότε θα πάμε σε δευτερόλεπτα στο Διονύση Δεσίλα. Να πω ότι το παιδί θαύμα της Φόρμουλα 1, ο Κίμι Αντωνέλη, και τρίτη σε pole position και τρίτη διαδοχική νίκη. Ασταμάτητο το παιδί θαύμα στο Μαϊάμι. Πανηγύρισε την νίκη. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία το ξέρετε όλοι πια, έχει γίνει viral. Είναι φανατικιά με την Φόρμουλα 1. Ο 19χρονος Ιταλός λοιπόν πήρε τη μεγάλη νίκη. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Πιάστρη, που έδωσε διπλό πόντιουμ στην ομάδα του. Ο Νόρις ήταν δεύτερος. Νόρις δεύτερος, τρίτος Πιάστρη, τέταρτος Ράσελ, πέμπτος Φερστάπεν, έκτος Λεκλέρ με ένα καταστροφικό φινάλι και έβδομος ο Χάμιλτον σε μια πολύ κακή μέρα για τη Φεράρι. Μόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν βγει εντωμεταξύ για την. Για το δεύτερο 45 λεπτό. Λοιπόν, πάμε στο Διονύση Δεσίλα.
2: Λοιπόν, και πάλι στο Απόστολο Νικολαίδης έχουν βγει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα βγαίνουν και οι της ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 μετά το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο με πολύ ένταση, με την ΑΕΚ καλύτερη. Να έχει τέσσερις ευκαιρίες και να δοκάρει με τον Κοϊτά. Με τον Παναθηναϊκό να έχει μια ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο. Και φυσικά την κόκκινη του Ερνάντεθ στο 17. Οι πράσινοι από τότε παίζουν με 10 παίκτες. Τώρα μπαίνουν και οι της ΑΕΚ. Να δούμε τι θα συμβεί στην επανάληψη με μια πρώτη ματιά. Α, βλέπω ετοιμάζει αλλαγή η ΑΕΚ και πρέπει να είναι ο Πενράης αυτός που ετοιμάζεται. Θα φύγει ο Πίλιος, ο οποίος έχει και κάρτα. Λογική αυτό λέει. Για να περάσει θέση του Πενράης. Θυμίζω ότι μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου υπήρχε μια ένταση με Τετέι και Πίλιο. Και ίσως το φοβάται ο Νίκολιτς επειδή έχει και κάρτα ο Πίλιος. Και γι' αυτό θα προχωρήσει αυτή την αλλαγή. Δεν τον βλέπω τον Πίλιος. Το παιχνίδι ο Πενράης είναι έτοιμος να περάσει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιες αλλαγές. Αυτή θα είναι η μοναδική αλλαγή με το ξεκίνημα της επανάληψης. Έξω ο Πίλιος λοιπόν. Μέσα ο James Πενράης. Για να δούμε τι θα συμβεί στην επανάληψη. Ένα ντέρμπι που το θέλει για να έρθει αγκαλιά με τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός καθαρά για το γόητρο του. Και για να βγάλει μια αντίδραση. 0-0. Μετά το πρώτο μέρος με την ΑΕΚ, ξαναλέω, καλύτερη. Με ευκαιρίες. Και φυσικά την διευκολυνική απόβολη του Ερνάντεθ στο 17. Ωστόσο το 0-0 παραμένει. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με γεμίσματα και κυρίως κάποιες ατομικές ενεργήσεις του Τετέι να δημιουργήσει πράγματα. Στη σέντρα θα είναι ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα. Για το δεύτερο ημίχρονο. Όλα είναι έτοιμα. Ταμπόρδα θα δώσει τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον θα γεμίσει. Ρέλβας μια κεφαλιά. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Στο ύψος περιοχής ΣΑΕΚ. Εκτελείται Ταμπόρδα στο Κοντούρι. Κοντούρι σηκώνει για τον Ταμπόρδα. Αυτός με το κεφάλι. Δεν θα βρει τον Τέτεϊ. Παίρνει ο Μαρίν για την ΑΕΚ. Ο Πάλμερ Μπράουν θα κερδίσει. Λάθος του Πάλμερ Μπράουν, το κατάλαβε ο Λαφόν. Πήγε να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω για να την πάρει την μπάλα ο Βάργκα. Ο Λαφόν βγήκε από μάκρυνε. Κεφαλιά του Τσέριν. Κοντούρης με το στήθος ανάμεσα σε δύο. Καλάμπρια γεμίζει σε ένα σημείο που θα κυνηγήσει ο Τετέι και ο Ρέλβας. Διεκδικήσει μη μπάλα. Ο Ρέλβας θα πάρει την κόντρα. Μουκουντή. Δεξιά στον Ρότα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή ΣΑΕΚ. Αυτό θα δώσει τον Πινέδα. Πινέδα κρατάει. Πενράης από αριστερά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Θα αφήσει στο Ρέλβας. Πινέδα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Πινέδα στο Μουκουντή. δεξιά θα πάρει ο Κοϊτά, έχει μπροστά τον Κυριακόπουλο. Έχει ανέβει και ο Ρώτα, ο Κοϊτά κρατάει. Θέλει να παίξει κάθετα, περνάει μπάλα, βγαίνει ο Λαφών. Πέρασε μπάλα προς τον Βάργα, αλλά ο Λαφών το κατάλαβε. Βγήκε και μπλόκαρε λίγο μπροστά από τη μικρή του περιοχή, σε αυτή την κάθετη του Κοϊτά, έξυπνη ήταν. Και τώρα ο Λαφών γεμίζει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέιο, μου κουντί θα πάρει μια κεφαλιά. Δεύτερη μπάλα ο Τσέριν που κατεβάζει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Αντίνο θα πέσει, ζητάει φάουλ, θα το πάρει από τον Ρώτα. Να φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή όπως κάνουν επίθεση πράσινη. Τώρα βλέπω να γίνει γέμισμα και πάλι από εκεί, είναι μακριά. Αλλά βλέπω τον Ίγκασον ανεβαίνει, τον Μπάλμερ Μπράουν ανεβαίνει, οπότε θα πάει σε γέμισμα ο Παναθηναϊκός από πολύ μακριά με τον Κοντούρη σε αυτό το φάουλ. Μόνο ο Πινέδα έτσι ένα άτυπο τείχος. Κοντούρης γεμίζει προς την περιοχή, μια κεφαλιά από μάκρυση από το Ζήνη, θα πάρει ο Τετέι από δεξιά. Τετέι θέλει να περάσει με εντυπωσιακό τρόπο, μπαίνει ο Τετέι στην περιοχή, πέφτει ο Τετέι, φωνές για πέναλτι, σηκώνεται ο Τετέι, γύρισμα ο Τετέι, διώχνουν οι αμυντικοί, φάση που θα εξεταστεί. Θέλει η ΑΕΚ να βγει στην κόντρα τώρα, φωνάζουν για πέναλτι του Παναθηναϊκού. Ο Βάργα τώρα στην κόντρα για την ΑΕΚ, θα βγάλει δεξιά. Για να δούμε τον Κοϊτά, ο Ζήνη ανοιχτά από αριστερά με στην περιοχή, γύρισμα του Ζήνη, ο Καλάμπρια σε κόρνερ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνε στο διαιτή, λέει περιμένετε για το αν υπάρχει πέναλτι στην προηγούμενη φάση υπέρ του Τετέι. Για να δούμε το replay. Ο Τετέι στην περιοχή με τον Περέιρα. Ο Περέιρα βγάζει το δεξί του χέρι. Η φάση θα εξεταστεί. Έχει βγει το χέρι του Περέιρα. Υπάρχει πτώση του Τετέι. Διαιτής είπε δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε συνέχεια στο παιχνίδι. Η φάση αυτή στο 48. Δεν ξέρω αν ήταν και στα όρια της περιοχής, αν ήταν και εκτός, γι' αυτό δεν λέει, είπε ο διαιτής συνέχεια στο παιχνίδι. Έχει βγάλει το χέρι το Περέιρα. Ίσως ήταν εκτός περιοχής, ήταν στα όρια. Πάντως ήταν δύσκολη φάση. Το κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία βγήκε γρήγορα στην κόντρα. Εκτελείται από τον Μαρίν, από μακρύν ο Τετέι. Μπάλα και πάλι στον Μαρίν. Φωνές για offside, το Μαρίν με τον Καλάμπρια. Οι κόντρες, ο Αντίνο, ο Πάλμερ Μπράουν απομακρύνει όπως όπως. Παίρνει ο Πενεράης. Δύσκολη φάση, η αλήθεια είναι. Μουκουντή, στο 50-0-0 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Φάση εξετάσεις και ο διαιτητής είπε δεν υπάρχει κάτι. Παίρνει ο Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Μουκουντή δεξιά στον Ρώτα. Και τώρα ο Κοϊτά από δεξιά θέλει να περάσει από τον Κυριακόπουλο. Παίρνει κάποιες κόντρες, κρατάει ο Κοϊτά. Ο Αντίνο έρχεται να του κλέψει, πέφτει ο Κοϊτά. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο Αντίνο θα αφήσει τον Κυριακόπουλο, ποιος θα απομακρύνει με το δεξί. Μουκουντή μια κεφαλιά. Μαρίν θα πάρει, γλιστράει ο Αντίνο. Ο Ζήνη από δεξιά έχει ανέβει ο Ρώτα τώρα. Γύρισμα του Ρώτα, οι κόντρες στην αγκαλιά του Λαφών, από την κόντρα του Ίγκασον. Το 0-0 παραμένει στο 50. Παναθηναϊκός με 10 από την απόλυτη του Ερνάντεθ στο 17. Ένα γέμισμα που κυνηγάει ο Τετέι τώρα από αριστερά. Έρχεται σε βάθη με την μπάλα, έχει μπροστά το Μουκουντή. Τετέι θα πάρει κόρνερ ο Τετέι, πέταξε την μπάλα έξυπνα στον Ρώτα. Τετέι, το σημείο αναφοράς του Παναθηναϊκού επιθετικά. Σημαδεύουν συνεχώς οι πράσινοι τον διεθνή φορ, που παλεύει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Με τον Τσέριν αυτή τη φορά να πηγαίνει για την εκτέλεση. Τώρα μια πολυκοσμία στην περιοχή της ΑΕΚ. Τον Τσέρι να είναι έτοιμος. Ένα κόρνερ από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Τσέριν εκτελεί πρώτο δοκάρι, απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Πινέδα. Έρχεται να μαζέψει ο Κοντούρης και θα δώσει πολύ πίσω την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Κυριακόπουλος και αφήνει στο Λαφόν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια από δεξιά. Καλάμπρια κρατάει. Θέλει να παίξει κάθε για τον Τετέι. Τετέι θα βγάλει δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάνει προσπίσεις. Πάντα τα μπόρδα κλείνεται. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο Λαφόν. Λαφόν γεμίζει. Σε ένα σημείο που ο Μουκουντή θα πάρει μια κεφαλιά, θα δώσει ύψος στην μπάλα. Ο Τσέρι μια δεύτερη. Ο Ταμπόρδα για τον Τετέι. Τετέι ατομική ενέργεια και πάλι. Όθιος ο Τετέι, πέφτει ο Τετέι φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Είναι, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι λες και παίζει ο Τετέι εναντίον όλων. Έκανε μια ωραία ενέργεια τώρα. Πήρε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Το φάουλ που έκανε ο Πινέδα. Ο Κοντούρης πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό και ο Κυριακόπουλος. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Δύο παίκτες ΑΕΚ στο τείχος. 52 λεπτά αγώνα, πάμε για το 53. Τώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Κυριακόπουλος εκτελεί, δεύτερο δοκάρι πολύ δυνατά. Out. Πολύ κακό το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Ζητάει συγγνώμη από τους παίκτες του. Βάλε πολύ δύναμη. 300 εκτελεί το ελεύθερο. Παίρνει ο Περέιρα. Ρέλβας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ρώτα από δεξιά με τον Αντίνο πάνω του. Κοϊτά. Πέφτει ο Κοϊτά, παίρνει ο Κυριακόπουλος, του κλέβει. Περνάει κάθετα για τον Τσέρι, θέλει να βγάλει μια κόντρα ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Τσέριν. Τετέ έξω από την περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σουτ του Τετέ, μπλοκάρει ο 300. Φάση για τον Παναθηναϊκό στο 53. Ένα σουτ του Τετέ έξω από την περιοχή. Σε καλές προϋποθέσεις, σε ετοιμότητα ο 300 του είπε όχι. Έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλοκαρέ. Γλίστρησε και ο Τετέ την ώρα που σούταρε. Δεν πήγε πολύ γωνία η μπάλα. Ο Περέιρα τώρα θα δώσει το Ρέλβας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας χωρίς να πιέζεται. Παίζει κάθετα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα δώσει δεξιά στον Ρώτα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ρώτα κάθετα για τον Πινέδα. Πινέδα πιο πίσω στον Μουκουντή. Μαρίν. Μαρίν κουβαλάει και βγάζει αριστερά στο χώρο. Καλή πάσα για τον Πενεράης που έχει ανέβει. Με τον Καλάμπρια πάνω του. Πενεράης χάνει την μπάλα. Κερδίζει τα μπόρδα με δύο παίκτες πάνω του. Τα μπόρδα θα πέσει. Θα πάρει φάουλ από Μαρίν και Πενεράης που τον είχαν κλείσει. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Ο Καλάμπρια λέει στον Ταμπόρδα να φύγει για να το εκτελέσει αυτός. Είναι στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια θα γεμίσει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Τετέι με το σίδος για τον Ταμπόρδα. Κάνει μια τρίπλα τα Ταμπόρδα. Δίνει στον Αντίνο και ξαναπαίρνει έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ταμπόρδα κρατάει, κλείνεται, δίνει στον Τζέριν. Τζέριν για τον Κοντούρι. Κοντούρι δεξιά στον Τετέι. Τετέι τώρα σαν δεξιός εξτρέμ. Θέλει να περάσει κεντρικά την μπάλα, αλλά εκεί θα κόψουν οι της ΑΕΚ, οι μονομαχίες. Εκπληκτική ενέργεια από τον Ζήνη που μένει όρθιος και θέλει να βγάλει τώρα την ΑΕΚ στην κόντρα. Ζήνη είναι γρήγορος, κρατάει την μπάλα, το κυνηγάει ο Κοντούρης, πάντα Ζήνη. Θα βγάλει δεξιά στον Ρώτα, έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού τώρα. Ο Ζήνη δεν θα περάσει για τον Ρώτα, έκοπηκε από τον Κυριακόπουλο, θα ξαναπάρει μπάλα. Θα δώσει κεντρικά στον Μαρίν. Μαρίν κάθετα μέσα στην περιοχή, ευκαιρία με το Βάργκα, το πλασέ, ευκαιρία μεγάλη, ο Λαφόν θα πει όχι. Και ο Ίγκασον με κεφαλιά ψαράκι απομακρύνει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 55. Η ΑΕΚ κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή εδώ. Η μπάλα έφτασε στο Βάργκα, ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει στην κόντρα με τον Αντίνο. Κάνει κίνηση και ο Τετέι. Πάντα Αντίνο. Αντίνο περιμένει κίνηση από Τετέι, περιμένει και από τον Κυριακόπουλο. Πάντα Αντίνο κρατάει. Δίνει για τον Τετέι. Τετέι έξω από την περιοχή. Σουτ του Τετέι out. Στο 55. Ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΚ με Βάργκα. Ο Λαφόν είπε όχι σε τέτα τέτ του επιθετικού της ΑΕΚ και στη συνέχεια στην κόντρα ο Παναθηναϊκός κάνει ένα σουτ του Τετέι έξω από την περιοχή πάνω από τα δοκάρια. Ο Σάιντ δεν υπήρχε, ο Βάργκα την υποδέχτηκε ωραία πλάσαρε αλλά δεν ήταν καλό το πλασέ του πάνω στον Λαφόν ο οποίος απομάκρυνε. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ, στη συνέχεια βγήκε στην κόντρα ο Παναθηναϊκός το σουτ Τετέι πάνω από τα δοκάρια. Στο 56 έχει ανοίξει το παιχνίδι, θυμίζω ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 λόγω κόκκινης του Ερνάντεθ. Πάντα στο 0-0. Μουκουντή. Δεξιά στον Ρώτα. Ο Ρώτα με τον Αντίνο μπροστά του θα δώσει πιο πίσω και πάλι στον Μουκουντή. Μουκουντή θα παίξει κάθετα για τον Κοϊτά. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ από παρέμβαση του Κυριακόπουλου. Πλάγιο από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού εκτελείται από τον Ρώτα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα δώσει στον Ρέλβας. Ρέλβας αριστερά στον Πενεράης. πάνω του τα μπόρδα. Πενράις κρατάει. Μαρίν θα παίξει κάθετα για τον Βάργα. Κόβεται η πάσα του από τον Κοντούρ. Ξαναπαίρνει ο Βάργα για να βγάλει αριστερά στον Περέιρα. Περέιρα κάνει προσποιήσεις, κρατάει, βγάζει τον Πενράις. Πενράις θα βγάλει μια σέντρα ο Ίγκασον με το κεφάλι. Όχι και πολύ καλά, βγαίνει ο Λαφών για να μπλοκάρει. Πήρε μια κεφαλιά έτσι κάπως περίεργα ο Ίγκασον, πήρε πολύ ψωση μπάλα. Ο Λαφών βγαίνει και μπλοκάρει. Ο Λαφών θα κάνει το βολέ σε ένα σημείο που είναι ο Πενράις, ο οποίος θα απομακρύνει και θα βρει τελικά τον Μουκουντή. Πινέδα. Δεξιά είναι ο Ρότα, ο οποίος έχει χώρο, τώρα πάει πάνω το Αντίνο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης πίσης του Παναθηναϊκού, θα δώσει πιο πίσω το Μουκουντή. Πινέδα. Κεντρικό άξονα, Μουκουντή, πολύ ψηλά η ΑΕΚ. Δεξιά ο Ρότα. Κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, θα δώσει και πάλι πιο πίσω το Μουκουντή. 58 λεπτά. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, λάθος του Μουκουντή και για να βρει τον Κοϊτά, κακή πάσα πλάι για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής του με τον Κυριακόπουλο, ενώ ετοιμάζεται διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα φύγει ο Ζήνη και θα περάσει θέση στο Γιώβιτς. Και βλέπω επίσης να ετοιμάζεται για να περάσει το παιχνίδι Ζωάο Μάριο, να δούμε ποιο θέση θα πάρει, του Περέιρα. Έξω και ο Περέιρα για να περάσει θέση του ο Ζωάο Μάριο. Άρα Γιώβιτς αντί Ζήνη και Ζωάο Μάριο αντί Περέιρα. Δεν θα αλλάξει κάτι φαντάζομαι. Θα πάει αριστερά ο Ζωάο Μάριο και ο Γιώβιτς στην επίθεση δίπλα στο Βάργα. Πλάγι για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Τελέστηκε νεοπλάγιο από παρέμβαση του Ρέλβας. Πάλι από αριστερά, στο ύψος μεσαίας γραμμής αυτή τη φορά. Με τον Κυριακόπουλο και πάλι να πηγαίνει για την εκτέλεση. Αντίνο δίνει στον Τσέριν. Τσέριν προστατεύει την μπάλα. Είναι με δύο και τρεις πάνω, θα τη χάσει από τον Πινέδα. Τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Γιώβιτς και τον Ζωάο Μάριο στην πρώτη επαφή και τον δύο. Ζωάο Μάριο ανεβαίνει. Βλέπει ανέβασμα του Πενράις, του πετάει δυνατά. Πενράις θα βγάλει μια σέντρα στην κίνηση. Ο Ίγκασον με το κεφάλι και ο Αντίνο απομακρύνει όπως όπως. Κατεβάζει ο Ταμπόρδα. Ποιος προστατεύει την μπάλα, θέλει ένα στήριγμα. Κρατάει ο Ταμπόρδα. Βλέπει τον Καλάμπρια δεξιά και του δίνει την μπάλα. Καλάμπρια αφήνει στον Τετέι. Τετέι ανάμεσα σε δύο θέλει να περάσει. Πάλι πέφτει ο Τετέι. Πάλι φάουλ από τον Πενράις. Ένα ακόμη φάουλ που κερδίζει ο Τετέι. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Το μαρκάρισμα του Πενράις. 60 λεπτά αγώνα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0, με 10 ο Παναθηναϊκός στο 17, από το 17 με συγχωρείτε, με την κόκκινη του Ερνάντεθ. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε την μεγάλη ευκαιρία στο 55 με το Βάργα. Το τέταρτο το οποίο απομάκρυνε ο Λαφών. Στο 53 ένα σούτ τετέ έξω την περιοχή μπλόκαρε ο 300 και μετά την ευκαιρία του Βάργα βγήκε στην κόντρα ο Παναθηναϊκός ένα σούτ τετέ πάνω από τα δοκαριά. Κοντούρης θα πάρει. Θέλει να βγάλει αριστερά, θα κοπεί. Παίρνει ΑΕΚ με το Γιώβιτς. Λάθος του Γιώβιτς, θέλει να βρει τον Βάργα. Παίρνει ο Πάλμερ. Πάλμερ Μπράουν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού αφήνει στον Κοντούρη. Και πάλι ο Πάλμερ Μπράουν κρατάει. Θα δώσει αριστερά εκεί όπου κινείται ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος. Τσέριν. Αντίνο. Πιέζουν οι παίκτες ΣΑΕΚ. Παίρνει και πάλι ο Τσέριν. Θα δώσει πίσω στο Λαφόν για να σταματήσει το pressing της ΣΑΕΚ εκεί σε μικρό χώρο. Καλάμπρια από δεξιά. Παίζει κάθε για τον Κοντούρη και πάλι Καλάμπρια στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά. Δεν θα περάσει πάστο για τον Ντετέι. Απομακρύνει ο Πενράις. Κεφαλιά του Πάλμερ. Παίρνει ο Καλάμπρια. Δίνει στον Τσέριν. Τσέριν λάθος. Το διορθώνει. Δίνει μάχη με τον Ζωάο Μάριο. Μένει όρθιος ο Τσέριν και θέλει να βγάλει τώρα στο χώρο για τον Ντετέι. Ντετέι δεν βλέπει την μπάλα. Έβλεπε αντίπαλο. Περίεργη φάση εδώ. Ο Πενράις θα πάρει για να δώσει τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Ρότα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Δίνει στον Μουκουντή. Παίρνει ο Πινέδα. Και πάλι ο Ρότα από δεξιά με τον Αντίνο πάνω του. Και πάλι ο Πινέδα στο ύψος μεσαίας γραμμής. Κοντά του στον Μαρίν. Μαρίν θα παίξει κάθετα για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς πιο πίσω στο Μουκουντή. Πινέδα. Δεξιά στον Κοϊτά. Κοϊτά. Θέλει να βγάλει για τον Ζάο Μάριο, αυτός που την πατάει την μπάλα έξω από την περιοχή. Ένα σουτ. Περίεργη τροχιά θα πάρει μπάλα και απομακρύνει σε κόρνερ Λαφών. Ένα σουτ από τον Μαρίν. Κάπου έκανε ένα γκέλι μπάλα. Ίσως πήγαινε out. Ο Λαφών απομάκρυνε σε κόρνερ. Στο 62. Για να τη δούμε και σε ένα replay τη φάση από πίσω. Μακρινό σουτ. Την μπάλα έσκασε και στο χορτάρι. Out πήγαινε. Αλλά ο Λαφών ευνηδιάστηκε εκεί. Και την πέταξε σε κόρνερ. Το σουτ του Μαρίν. Με το που σούταρι μπάλα έκανε ένα σκάσιμο. Ένα γκέλι στο χορτάρι. Πριν μια περίεργη τροχιά, αλλά πήγαινε out. Κόρνερ από αριστερά. Το εκτελεί ο Μαρίν. Απομακρύνει η άμυνα. Ο Ρότα ένα σουτ. Out. Ένα σουτ με τα αριστερό. Με τη μία πήγε να κάνει ο Ρότα μακριά. Από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λαφών. Το 0-0 παραμένει. Ο Λαφών έτοιμος να εκτελέσει ένα ελεύθερο. Ο Λαφών που είχε δύο-τρεις καλές επεμβάσεις. Μία σε μια κεφαλιά του Μουκουντή. Μία σε ένα τέταρτο του Περέρα στο 12 και σε ένα τέταρτο του Βάργκα στο 55. Πινέδα δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά βρίσκει την μπάλα με τη δεύτερη. Και θα δώσει το Μουκουντή αυτό στο Ρότα. Ρότα γεμίζει. Ο Βάργκα με το στήθος για τον Κοϊτά. Κλέβει ο Κυριακόπουλος. Παίζει κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια σηκώνει κεφάλι, δίνει και πάλι στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάθετα για τον Τετέι. Τετέι με τη μία για τον Καλάμπρια. Όχι καλά, πλάγιο για την ΑΕΚ. Ήταν λίγο πιο πίσω η μπάλα από την ήθελε ο Ιταλός. Παίρνει ο Ρέλβας για την ΑΕΚ. Δίνει στον Πινέδα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή ΑΕΚ. Η μπάλα δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα για τον Πινέδα. Πινέδα σκάβει αριστερά σε ένα σημείο που είναι ο Πενράης. Ο Μαρίν θα πάρει. Θα παίξει κάτι για τον Ζωάο Μάριο. Κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού Ζωάο Μάριο. Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Καλάμπρια θα βάλει το κορμί του. Θα πάρει φάουλ από τον Γιώβιτς. Και δείχνει να πονάει στη μέση. Ο Καλάμπρια τώρα θα σηκωθεί. Ο Ίγκασον τα λέει με τον Πάλμερ Μπράουν για κάποιες τοποθετήσεις στην άμυνα. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Το 0-0 παραμένει. Να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν από τον Παναθηναϊκό. Βλέπω τώρα τον Μπακασέτα να πηγαίνει προς τον πάγκο. Να δούμε ποιος θα βγει. Τσέριν μια κεφαλιά δεξιά στον Καλάμπρια. Προσποίηση του Καλάμπρια δίνει κεντρικά στον Τσέριν. Αυτός αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθεται για τον Αντίνο. Πέφτει ο Κυριακόπουλος, ζητάει φάουλ. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο Αντίνο πιο πίσω με λίγο ρίσκο. Βγαίνει ο Λαφών εκτός περιοχής του και απομακρύνει πλάγιο για την ΑΕΚ. Ετοιμάζεται ο Μπακασέτας. Θα δούμε ποιος θα βγει. Μαρίν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Δίνει στον Γιώβιτς που έχει έρθει σε χαμηλά μέτρα για να πάρει μπάλα. Ο Γιώβιτς κρατάει σαν χάφτορα εκεί. Δεξιά στον Ρότα. Πιέζεται από τον Αντίνο αυτός. Μπάλα στον Μαρίν. Πονάει ο Ρότα. Άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Ρότα πιάνει το δεξί του πόδι. Τώρα σιγά σιγά πάει να σηκωθεί. Γιώβιτς λάθος. Παίρνει ο Καλάμπρια. Καλάμπρια με τη μία στο χώρο για να φύγει ο Τετέι τώρα και φεύγει ο Τετέι από δεξιά. Έχοντας μπροστά τον Ρέλβας. Τετέι είναι μόνος του με τρεις παίκτες ΑΕΚ. Πάντα Τετέι έξω την περιοχή. Θα βγάλει για τον Αντίνο. Αντίνο έξω την περιοχή δίνει στον Κυριακόπουλο από αριστερά. Σέντρα του Κυριακόπουλου στο δεύτερο δοκάρι με δύναμη. Η κεφαλιά πρώτου Τετέι. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Η κεφαλιά του Πενράης. Πλάγιο από δεξιά. Βγήκε εδώ στην κόντρα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έγινε τελική. Πάλι με κύριο εκφραστή τον Τετέι. Το πλάγιο από δεξιά στο ύψος της περιοχής ΑΕΚ με τον Καλάμπρια. Στο 66 η Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ο Καλάμπρια λέει ότι θα το εκτελέσει με δύναμη το πλάγιο προς την περιοχή της ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες ΑΕΚ τώρα μαζεμένοι εκεί στην περιοχή τους. Μόνο ο Γιώβιτς είναι έξω από τα αυτή. Εκτελείται μια κεφαλιά. Ο Κοϊτά απομακρύνει. Θέλει να πάρει ο Πινέδα τώρα για να βγάλει κόντρα. Ο Πάλμερ Μπράουν το έχει καταλάβει και ο Ίγκασον. Ο Ίγκασον θα κόψει. Και κρατάει ο Ίγκασον και βγάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Θα πέσει ο Ίγκασον χωρίς φάουλ ο διαιτητής. από το επιτυχημένο τάκλινγκ του Κοϊτά. Μπάλα σε παίκτες ΣΑΕΚ στο μισό γήπεδο της. Η Ένωση, και τώρα από αριστερά παίρνει ο Πενράις. Ζωάο Μάριο στο ύψος μεσάς γραμμής. Κρατάει ο Ζωάο Μάριο, δίνει κοντά του στον Μαρίν, αυτός στον Πινέδα, αυτός πιο πίσω στο Μουκουντή. Ρώτα. Πινέδα. Μουκουντή. Και πάλι Πινέδα. Και πάλι Μουκουντή. Που έχει ανέβει, θα δώσει δεξιά στον Κοϊτά. Και πάλι ο Μουκουντή. Ψηλά η ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης παίκτης του Παναθηναϊκού. Κοϊτά, Μουκουντή ξανά. Passing game από τους παίκτες ΑΕΚ. Παίρνει ο Πινέδα ανάμεσα στους δύο στόπερ. Θα δώσει αριστερά στον Μπεν Ράις. Πάει πάνω του Τεδέι. Ο Μαρίν θα πάρει, θα παίξει κάθετα. Ο Γιώβιτς από την περιοχή μένει όρθιος. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τη στρώνει στο Ζωάο Μάριο. Αυτός γλιστράει. Χάνει την μπάλα τον Κυριακόπουλο. Θέλει ο Παναθηναϊκός να βγάλει μια κόντρα με τον Κυριακόπουλο. Τώρα να ανεβαίνει και να βγάζει δεξιά στον Τετέι. Τετέι τον τραβάει εκεί ο Πενράις. Μένει όρθιος ο Τετέι. Φάουλ είναι αυτό. Δεν το δίνει ο διαιτής. Του τράβηξε τη φανέλα ο Πενράις. Έπεσε ο Τετέι. Στη συνέχεια δεν έδωσε κάτι ο διαιτής. Ο Μακρύνος 300 όπως. Μια κεφαλιά ανάποδη του Γιώβιτς. Ο Τσέριν με το κεφάλι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια από δεξιά. Θα παίξει κάτω για τον Τετέι. Τετέι. Πάλι σε ατομική ενέργεια θέλει να περάσει για τον Ταμπόρδα. Τάκλιν Ταμπόρδα. Πινέδα. Ο Μαρίν θα πάρει τις κόντρες. Ο Τετέι θα του κάνει φάουλ. Ετοιμάζεται Μπακασέτας και Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό. Θα γίνουν πρώτα οι αλλαγές και μετά θα εκτελεστεί το φάουλ. Να δούμε λοιπόν. Μπακασέτας και Πελίστρη. Έξω ο Κοντούρης για να περάσει θέση του Μπακασέτας. Θέλει να κάνει κάπως πιο επιθετικό τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ. Και θα φύγει και ο Ταμπόρδα για να περάσει θέση του Πελίστρη. Και να βάλει ταχύτητα δεξιά με τον Πελίστρη. Βάζει ένα πιο επιθετικό γεννή μέσω τον Μπακασέτα του Κοντούρη και βάζει ένα πιο γρήγορο, ένα κλασικό εξτρέμα του Ταμπορδά, τον Πελιστρή. Δείχνει ότι θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι ο Μπενίτεθ παρά το γεγονός ότι πάνε με 10 παίκτες. Και είμαστε στο 69. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Κάρτα τώρα πάλι στον πάγκο της ΑΕΚ, στο Βίντα νομίζω. Ποιος είναι όρθιος και κάτι λέει με το διαιτή. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ από αριστερά κοντά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Είναι ο Ρελ Βασίο Πενράις πάνω από την μπάλα. Μουκουντή. Πινεδά. Δεξιά στον Κοϊτά. Με τον Αντίνο πάνω το Κοϊτά. Θέλει να πάει στον εναντίον ενός. Κοϊτά μένει όρθιος. Πέφτει ο Κοϊτά. Χωρίς φάουλ ο διαιτής. Κυριακόπουλος στον Μπακασέτα. Και πάλι Κυριακόπουλος από αριστερά. Κυριακόπουλος από μακρύνει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Βγάζει το χέρι του Μουκουντή. Του κάνει φάουλ. Νέες φωνές από την εξέδρα. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Τετέι. Φωνές για κάρτα. Να φάω για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή και αριστερά. Πάμε για το 71. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Παναλαμβάνω με 10 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Έχουμε αρκετή ώρα να δούμε φάση. Τελευταία ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Βάργα στο 55, το τέταρτο που έδιωξε ο Λαφών και στην κόντρα το σουτ Τετέι στην κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Έξω από την περιοχή μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ίγκασον εκτελεί το φάουλ, γεμίζει. Ρώτα μια κεφαλιά. Διεκδικήσιμη η μπάλα. Κερδίζει ο Γιώβιτς, ο οποίος θέλει να βγάλει μια κάθετη, δυνατή είναι. Θέλει να βρει το Ζωάο Μάριο. Ο Καλάμπρια θα πάρει στην περιοχή του Παναθηναϊκού και θα δώσει στον Ίγκασον. Ανεβαίνει ο Βάργα να πρεσάρει. Και όλες οι γραμμές ΑΕΚ. Παίρνει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος με το δεξί γεμίζει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Κεφαλιά του Μουκουντή, δεύτερη μπάλα θα πάρει ο Αντίνο. Αντίνο ανάμεσα σε δύο. Την κερδίζει την μπάλα, μένει όρθιος, πέφτει ο Αντίνο, φάουλ θα κερδίσει ο Αργεντινός. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. ΣΑΕΚ από αριστερά εκτελείται γρήγορα. Δεξιά θα πάρει ο Καλάμπρια και θα κατεβάσει. Τσέριν. Ο Τετέι τώρα σηκώθηκε. Κάποιο πρόβλημα έχει εκεί με κάποιες κράμπες. Πελίστρι. Πελίστρι επιταχύνει. Βάλει το πόδι το Πινέδα. Άνοιξε το κοντρόλο ο Πελίστρι. Κερδίζει ο Πάλμερ. Και δίνει κάθετα στον Πελίστρι. Πελίστρι τώρα με όπλο ταχύτητά του. Κεντρικά κινείται. Δίνει στον Τετέι ο οποίος είναι αριστερά. Τετέι. Μπακασέτας μεταξύ κέντρου και μεγάλης που έχει ΣΑΕΚ. Αριστερά η μπάλα στο Κυριακόπουλο. Κοντά το Τετέι που έχει πάει αριστερά τώρα. Πελίστρι. Πάντα Πελίστρι δίνει κεντρικά στον Τσέριν. Τσέριν δεξιά στον Καλάμπρια. Όλα αυτά στο μισό γήπεδο ΣΑΕΚ. Καλάμπρια κάνει μια προσποίηση. Του φύγε το κοντρόλι. Θέλει να βρει τον Αντίνο. Έχει πάει ο Αντίνο δεξιά τώρα. Μπορεί να είναι και από τη φάση. Τώρα θα πάει ο Αντίνο αριστερά για να μείνει ο Πελίστρι δεξιά. Ζωάο Μάριο. Παίζει κάθετα γιατί βλέπει ανέβασμα του Ρότα. Ο Ρότα θέλει να βγάλει στο Γιώβιτς. Γιώβιτς έξω την περιοχή. Πιο πίσω στο Ζωάο Μάριο, παρά λίγο να κάνει λάθος. Ζωάο Μάριο παίρνει. Δίνει στον Πινέδα. Πινέδα κάθετα για τον Μαρίν. Μαρίν έξω την περιοχή. Του κλέβει ο Μπακασέτας. Θα πάρει και φάουλο ο Μπακασέτας από τον Μαρίν. Φάουλο για τον Παναθηναϊκό. Έξω από την περιοχή του. Στο 73 είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ένα φάουλ το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Λαφών για να γεμίσει για μία ακόμη φορά. Αλλά για την ΑΕΚ τώρα. Φεύγει ο Πινέδα και μπαίνει ο Ελίασον. Αυτή είναι η αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω Πινέδα, μέσα ο Ελίασον. Άρα τώρα ο Ελίασον θα πάει να παίξει δεξιά και αριστερά ο Κοϊτά. Και θα έχει κέντρο με Ζωάο Μάριο και Μαρίνια. Ζωάο Μάριο μια μπαλιά, όχι καλή. Στο πουθενά σε ένα σημείο που μαζεύει ο Λαφών έξω από την περιοχή του με τα πόδια και γεμίζει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Τετέι για τον Πελίστρι. Πελίστρι για τον Τετέι. Τετέι θέλει να περάσει με τον Ζωάο Μάριο. Οι κόντρες. Η μπάλα θα φτάσει με τα πολλά σε πόδια παικτών της ΑΕΚ που πιέζονται. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή. Μουκουντή θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Τον κυνηγάει ο Αντίνο. Ο Ρότα θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Περνάει το κέντρο ο Ρότα. Πάει πάνω του Μπακασέτας. Ελίασον στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Μαρίν. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ζωάο Μάριο κρατάει. Μια κάθετη για τον Γιώβιτς. Εκτός περιοχής ο Γιώβιτς θα τη χάσει την μπάλα. Πελίστρι τσιμπάει. Θέλει να πάρει κόντρες με τον Ζωάο Μάριο. Πελίστρι Ρότα. Πολλές μονομαχίες. Η μπάλα στα πόδια του Πενράης και του Ζωάο Μάριο. Και πάλι Ρότα. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Περάης από αριστερά. Δίνει στον Κοϊτά, ο οποίος έχει τον Καλάμπρια. Κοϊτά. Πιο πίσω στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο ακόμη πιο πίσω στον Ρέλβας. Ψηλά η ΑΕΚ και πάλι ο Ζωάο Μάριο με τον Τσέριν πάνω του και πάλι ο Ρέλβας στο ύψος μεσαίας γραμμής. Στο 75 Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. 63% η κατοχή για την ΑΕΚ, 37% για τον Παναθηναϊκό. Μια κάθετη πάσα για τον Ελίασον που πρόλαβε από δεξιά. Κοντά στη μέκη του κόρνερ έχει τον Αντίνο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό είναι. Άνοιξε την μπάλα ο Ελίασον. Ένα πλάγιο από αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Ετοιμάζει νέα αλλαγή ο Μπενίτεθ. Νομίζω Ζαρουρί, αν μπορώ να δω καλά από εδώ, είναι αυτός που ετοιμάζεται. Τετέι θα πάρει από αριστερά. Το τραβάει ο Μουκουντή. Όρθιος ο Τετέι. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Το παραδεταμένο τράβημα του Μουκουντή. Πάλι φωνές για κάρτα. Παρατηρήσεις του διαιτητή. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Τετέι με διαφορά καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα. Πάρα πολλές μάχες. Πάρα πολλές μονομαχίες. Λοιπόν, μέσα ο Ζαρουρί, έξω Αντίνο. Αλλάζει τον αριστερό του εξτρέμου ο Μπενίτεθ. Με προσπάθεια να φρεσκάρει την επιθετική του γραμμή. Στο 76, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ο Αντίνο αποχωρεί για να περάσει θέση του ο Ζαρουρί. Έτρεξε πολύ. Αντίνο επιθετικές πρωτοβουλίες δεν πήρε. Ίσως δεν το βοήθησε και το γεγονός ότι από νωρίς ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 παίκτες. Βοήθησε πάρα πολύ ανασταλτικά από την πλευρά του. Μέσα ο Ζαρουρί, ο οποίος τώρα θα είναι φρέσκος. Ο Ζαρουρί, ο οποίος έλειψε για ένα διάστημα με ενοχλήσει στη μέση. Ο Μπακασέτα στο φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Με σέντρα προς την περιοχή, μου κουντί με το κεφάλι απομακρύνει. Καλάμπρια παίρνει, δίνει με δύναμη. Θέλει να βρει τον Τετέι, δεν θα προλάβει ο Τετέι. Το πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά, στο ύψος της περιοχής της. Με τον Πενράις.

0: Κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν, κεφαλιά του Πενεράις, κεφαλιά του Γιώβιτς, κεφαλιά του Βάργα, νέα του Γιώβιτς. Ο Πάλμερ πέφτει, ζητάει φάουλ, ο Γιώβιτς θα πάρει, ο Ζωάο Μάριο επίσης θα πάρει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτα τελικά. Μπακασέτας βαθιά μπαλιά θέλοντας να βρει τον Ντετέι, δεν θα περάσει γιατί έκοψε ο Ρέλβας. Παίρνει και πάλι ΑΕΚ με τον Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Δίνει στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο κρατάει. Σκάβει αριστερά για τον Κοϊτά. Του κατεβάζει με το σύνδεσμο μπροστά τον Καλάμπρια. Κοϊτά κάνει κίνηση, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σου του Κοϊτά. Μακριά από τα δοκάρια out. Αυτή η κλασική κίνηση του Κοϊτά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σούταρε χαμηλά, σχεδόν σιρτά έξω από την περιοχή, αρκετά μακριά. Από το δεξί δοκάρι τη εστίαση του Λαφών. Μια τελική για την ΑΕΚ μετά από ώρα. Με το Λαφό να στείλει την μπάλα στην περιοχή του για να εκτελέσει το ελεύθερο. Λαφών εκτελεί. Κεφαλιά του Ρότα. Δεύτερη του Πάλμερ Μπράουν. Με τις κόντρες η μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος γυρίζει πιο πίσω στον Πενεράις. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Κρατάει. Πέρασε μια κάθετη για τον Γιώβιτς. Τον κυνηγάει ο Ίγκασον. Ο Γιώβιτς θα βρει αριστερά τον Κοϊτά. Αυτός με τον Καλάμπρια. Κοϊτά. Πάντα Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή από αριστερά. Βγάζει εκτός το Ζωάο Μάριο. Αυτός συστρώνει στο δεξί σουτάριο. Ζωάο Μάριο. Εντυπωσιακή εκτείναξη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ του Λαφών. Θα πήγε μία ακόμη φορά. Όχι. Ωραίο σουτ. Την μπάλα πήγε ένα αριστερό παράθυρο. Λαφών του λέει όχι. Στο 79 ευκαιρία στο παιχνίδι μετά από ώρα. Μακρινό σου το ωραίο του Ζωάο Μάριο. Η μπάλα πήγαινε αριστερό παράθυρο. Ο Λαφών με εκτείναξη σε κόρνερ. Ωραίο σουτ και ωραία εκτείναξη. Το κόρνερ για την ΑΕΚ από δεξιά. Ζωμαρίν είναι στην εκτέλεση. Πάει να κάνει το κόρνερ. Έτοιμος να κάνει αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ. Η καρδιά της περιοχής ο Ίγκασον με το κεφάλι απομακρύνει. Ο Ελίασον με το κεφάλι, ο Τετέι θα πάρει. Και θέλει να βγάλει για τον Πελίστρη. Πελίστρη θέλει να φύγει τώρα. Ο Τετέι είναι πεσμένος. Πελίστρη μόνος του με τρεις. Πάντα Πελίστρη προσπαθεί να μείνει όρθιος. Μένει όρθιος. Έχει φτάσει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Περνάει από τον Ρότα. Θα κάνει και ένα γύρισμα, αλλά εκεί δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Παρά μόνο ο Στρακόσια για να μπλοκάρει. Γέννησε με την μπάλα περίπου 70 μέτρα ο Πελίστρη. Υποπίεση. Περισσότερο νομίζω κόρνερ πήγε να πάρει εκεί. Στο 80 Γιώβιτς. Πάντα θα έχω ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ελίασον κάνει ωραία ενέργεια για να περάσει, να βγάλει στο Γιώβιτς. Δεν θα περάσει αυτός από τον Ίγκασον. Ο Τσέριν θα πάρει. Ο Ίγκασον. Πολλές μονομαχίες κρατάει ο Ίγκασον. Και θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τετέι. Ωραία ο Τετέι. Περνάει από τον Ρότα. Αλλά η κάθετη πάσα που βγάζει για τον Ζαρού είναι δυνατή. Έκανε ωραία ενέργεια ο Τετέι αρχικά. Μια ωραία τρίπλα. Ανοιχτή. Έβγαλε μια πάσα ο Ζαρού δυνατή όμως. Θα βάζει με τον εαυτό του. 300. Ο Ρέλβας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ στο 81. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ζωάο Μάριο. Ο Μαρίν έξω από την περιοχή. Μαρίν το τάκλι του Μπακασέτα καθαρό στην μπάλα. Κλέβει ο Μπακασέτα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να βγάλει μια προϋπόθεση τώρα. Ζαρουρία από αριστερά. Δεν βγαίνει κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος. Τσέριν πίσω η μπάλα στον Λαφών. Λαφών γεμίζει σε ένα σημείο όπου ο Πελίστης δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά από τον Ρέλβας. Η μπάλα περνάει για τους δύο και ο Πενράης αφήνει στο Μουκουντή. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Ζωάο Μάριο κρατάει. Δίνει αριστερά στον Πενράης. Πενράης κάθετα για τον Κοϊτά. Κοϊτά με δύο πάνω του, μπερδεύεται ο Κοϊτά, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά φωνάζει ο Κοϊτά ότι η μπάλα κόντρα εκεί είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Διαιτητής σου λέει να απομακρυνθεί. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά στο ύψος περιοχής του με τον Καλάμπρια, Τσέριν. Καλάμπρια απομακρύνει. Ο Ρέλβας θα δώσει μάχη με τον Τετέι, ο οποίος έχει κουραστεί φυσικά. Πήρε την κεφαλιά. Ο Ρέλβας και τώρα Μουκουντή στο ύψος μεσαίας γραμμής. Δεξιά στον Ρότα. με το Ζαρούρι πάνω του. Ελίασον τον κυνηγάει ο Κυριακόπουλος, μπάλα πιο πίσω στο Μουκουντή. Ρέλβα στο ύψος μεσαίας γραμμής, ανεβαίνει. Πάντα Ρέλβα, ανοίγει και το κοντρόλ. Δίνει στον Κοϊτά από αριστερά με τον Καλάμπρια πάνω του αυτός. Και πάλι ο Ρέλβα, πάει πάνω το Τσέριν. Ο Λιάκ μπροστά από το κέντρο, ψηλά. Παναθηναϊκός πίσω από αυτό, Ζωάο Μάριο. Κάθετα θα παίξει δεξιά για τον Ελίασον που έχει μπροστά του Κυριακόπουλο. Ελίασον, η σέντρα του Ελίασον, μπλοκάρει ο Λαφών. Από δεξιά, ψηλή σέντρα, εύκολα ο Λαφών, μπλοκαρέ. Δεν βιάζει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι γιατί βλέπει ότι οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι κοντά στην περιοχή. Και είναι και πιο κουρασμένοι από αυτούς, γιατί από το 17 και μετά θυμίζω ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Ένα πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό από αριστερά από την κεφαλιά του Μουκουντή. Πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος, είναι στο ύψος μεσαίας γραμμής. Είμαστε στο 83, πάμε για το 84. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ζωάο Μάριο βγαίνει ψηλά, αλλά κάνει λάθος. Ο Καλάμπρια θα πάρει για να δώσει τον Τσέριν. Τσέριν τώρα αποφεύγει τον αντίπαλό του και βγάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Ανοίγει το πελίστρι. Πάντα Τσέριν. Σουτ του Τσέριν, εντυπωσιακό, φοβερή επέμβαση 300. Νέο σουτ, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Και νύχτα εστία, δεν μπορεί ο Καλάμπρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 84. Μακρινό σουτ του Τσέριν, η μπάλα πήγαινε δεξί παράθυρο. 300 εντυπωσιακά. Έγινε μετά το γύρισμα και νύχτα εστία. Ο Καλάμπρια ευνηδιάζεται και δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, εντυπωσιακό σουτ του Τσέριν. Ο Ζαρουρίς στον Καλάμπρια, θα ήταν και offside το Καλάμπρια νομίζω. Φοβερό σου του Τσέριν, φοβερή επέμβαση του 300, ο οποίος δείχνει να έχει και κάποιο πρόβλημα. Συνέχεια ο Καλάμπρια δεν μπόρεσε, αλλά έχω την αίσθηση ότι και να έστρε, αν έστρενε την μπάλα στα δίχτυα θα ήταν εκτεθειμένος. Ευνηδιάστηκε από το γύρισμα του Ζαρουρίς σε κενή εστία. Πολύ μακρινό σου του Τσέριν εν στάση. Με το αριστερό η εκτείναξη του 300, η μπάλα πήγαινε δεξί παράθυρο. Εντυπωσιακή επέμβαση όπως έκανε προηγουμένως ο Λαφών. Επέμβαση στο σουτ του Ζωάο Μάριο στο 79. Τώρα στο 84 ο Τσέριν θα σουτάρει ένα δυνατό. Έκανε ένα δυνατό σουτ. Στο 300 ο οποίος είναι πεσμένος και έχει πρόβλημα, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα στο χέρι του όπως έκανε την επέμβαση, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατό σουτ του Τσέριν. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Πονάει ο Στρακόσια. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο.
1: Διονύση, πάρε μια ανάσα αφού έχουμε αυτή τη διακοπή. Πάντα στο 0-0 Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ. Φυσικά μετά το παιχνίδι σχόλια εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 και για αυτό το μάτς και για το παιχνίδι νωρίτερα. Πάω Ολυμπιακός, θυμίζω 3-1 το τελικό σκορ, νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά στο 90. Στον Βίλα Τότεναμ 0-2, η Τότεναμ κρατάει ένα σπουδαίο διπλό. Και θα κάνει άλμα παραμονής αν το κλειδώσει τελικά. Ημίχρονο στη Γαλλία, Λιόν Ρεν 2-1. Φράιμπουργκ Βολσμπουργκ 1-1 τελικό για την ομάδα του Κουλιεράκη. Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-0 45. Ίντερ Πάρμα ημίχρονο 1-0. Και έχει ξεκινήσει και το μπασκετάκι στο NBA πολύ νωρίς. Ακόμα Pistons εναντίον Magic είναι 8-5. Ξαναλέω πολύ νωρίς. Η Ντεάκερ να συμπληρώσω, κατέκτησε το Conference Cup στο Φάλιρο, επικρατώντας 17-14 της Honved. Έγιναν και απονομές, πήρε και ο Απόλλωνος Σμύρνης το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο μικρό τελικό με τον Πανιόνιο. Πάμε ξανά στη λεωφορώ.
0: Ο Στρακούσε συνεχίζει, αλλά είδα τον Μπρινιόλι να ετοιμάζεται, ίσως για καλό και για κακό, γιατί ο Στρακούσε κανονικά συνεχίζει. Συμβαίνει αυτό όταν ένα τροματοφύλακας έχει πρόβλημα. Από το τρομερό σου του Τσέριν και την επέμβαση του Στρακούσε με το αριστερό. Εκπληκτική επέμβαση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 87 Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ελίασον από δεξιά με τον Κυριακόπουλο. Πιο πίσω στον Ρότα μεταξύ κέντρου και μεγάλη παίκτη του Παναθηναϊκού. Ζωάο Μάριο με τον Μπακασέτα. Πιο πίσω στο Μουκουντή. Ζωάο Μάριο έπεσε γιατί πρέπει να τον βρει και ο Μπακασέτα σε ένα τάκλιν. Σηκώνεται Κοϊτά από αριστερά. Με τον Πελίστρη πάνω του. Κοϊτά βγάζει μια σέντρα. Ο Πάλμερ Μπράουν με το κεφάλι απομακρύνει. Κατεβάζει ο Τετέι. Τετέι μόνος του με 5. Ανοίγει το κοντρόλ. Βρίσκει τον Ζαρουρί. Ζαρουρί πατάει την μπάλα. Πέφτει από τον Ζωάο Μάριο. Παίρνει φάουλ. Και κάρτα θα βγει στον Ζωάο Μάριο. Ο Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό κοντά στο έξω μεσαίας γραμμής. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο όπως κάνουν επίθεση πράσινη. Την πάτησε έξυπνα Ζωαβιού την μπάλα και πήρε το φάουλ από τον Ζωαμάριο στο 88. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ίγκασον γεμίζει. Δεν μπορούσε ο Πελίστρη. Κοϊτά απομακρύνει ο Ποσόπος. Σε ένα σημείο που θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτς και ο Μπακασέτας, ο Τσέριν. Ο Γιώβιτς θα πάρει φάουλο τον Μπακασέτα.

Γιώργιτς θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί που ήταν ο Τετέι. Ο Μαρίν θα αφήσει στον Ζωάο Μάριο στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ο Ρέλβας από αριστερά. Θα αφήσει στο Μουκουντή, στο χώρο του κέντρου. Στο ύψος μεσαίας γραμμής παίρνει και πάλι ο Ρέλβας. Στο 89 είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0 με 10 ο Παναθηναϊκός από το 17. Λόγω αποβολής του Ερνάντεθ. Ελίασον θα πάρει από δεξιά. Πάει τώρα πάνω το Ζαρουρί. Παίζει κάθε για τον Ρότα. Στην περιοχή ο Ρότα βγάζει για τον Ελίασον. Ελίασον θα κάνει το γύρισμα. Φωνές για χέρι. Τους παίρνει του Παναθηναϊκού στο Ρότα. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Είναι από δεξιά. Ένα κόρνερ. Πάει να το κάνει ο Μαρίν. Για την ΑΕΚ. Μαρίν εκτελεί στην καρδιά της περιοχής ο Ίγκασον, μια κεφαλιά, δεύτερη του Πελίστρη. Πελίστρη μια τρίτη, ο Ζαρουρί θέλει να πάρει και θα πάρει. Πάντα Ζαρουρί και ελευθερώνει τον Πελίστρη τώρα. Θέλει να φύγει ο Πελίστρη τώρα. Μένει όρθιος ο Πελίστρη, θέλει να βγάλει συγκόντρα τον Παναθηναϊκό. Το τάκλιν του Ρότα δυναμικό για να του κλέψει. Και να πάρει ο Ελίασον. Βγάζει στον Κοϊτά από αριστερά για την ΑΕΚ. Με τον Καλάμπρια, Κοϊτά. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή ο Κοϊτά. Ο Πάλμερ απομακρύνει σε πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά. Είμαστε στο 90, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Πλάγιο που εκτελείται. Πεν Ράις. Ρέλβας, όλος ο Παναθηναϊκός πίσω. Για ΑΕΚ μπροστά από το κέντρο. Από δεξιά κατεβάζει ο Ρότα με τον Πάντοβιτς πάνω του. Μουκουντή. Μαρίν. Λάθος, παίρνει ο Πελίστρη. Πελίστρη παίρνει και τις κόντρες και φεύγει ο Πελίστρη από δεξιά. Θέλει να εκμεταλλευτεί ταχύτητα. Το κυνηγάνε τρεις ΑΕΚ. Πέφτει ο Μουκουντή πάνω του. Πάντα Πελίστρη, ο Μουκουντή θα του κλέψει. Ήτανε μόνος του με τρεις. Σκεφτόταν τι θα κάνει. Πήγε να περάσει το Μουκουντή για να βγει σε θέση τετατέτ. Τον έκοψε. 5 τα λεπτά του καθυστερήσεων. Παίρνει ο Ζωάο Μάριο. Κοϊτά από αριστερά. Κοϊτά από αριστερά με τον Τσέριν πάνω του. Πάντα Κοϊτά. Επιταχύνει ο Κοϊτά. Βγάζει αριστερά στον Πεν Ράις με τον Καλάμπρια πάνω του. Πεν Ράις μια προσποίηση. Ο Καλάμπρια θα πάρει την κόντρα και θα αφήσει την μπάλα να βγει out. Ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Λαφόν να παίρνει την μπάλα για να τη στήσει στη μικρή του περιοχή. Σηκώνει και τον Καλάμπρια, ο οποίος κουτσένει. Ο Λαφόν. Και τώρα ο Λαφόν θα στήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή για να εκτελέσει ένα ακόμα ελεύθερο. Ενώ συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Με 10 ο Παναθηναϊκός το 17 από την αποβολή του Ερνάντεθ. Κεφαλιά του Πάντοβιτς. Ζωάο Μάριο κυνηγάει ο Ζαρουρί. Μπάλα στο Ρότα. Ρότα στο Μουκουντή. Μουκουντή πιο πίσω στο 300 στην περιοχή της ΑΕΚ. Αυτός θα δώσει το Ρέλβας μπροστά στην περιοχή της ΑΕΚ. Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Για τον Ζωάο Μάριο. Και πάλι θα πάρει ο Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει, ανεβαίνει, περνάει το κέντρο, παίζει κάθετα, κόβει ο Ίγκασον, παίρνει ο Μπακασέτας τώρα. Κάνει κίνηση ο Πάντοβιτς και ο Ζαρουρί από αριστερά. Μπακασέτας κρατάει, δίνει στο Ζαρουρί. Ζαρουρί, ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος, εκεί πάει μπάλα. Παίρνει ο Κυριακόπουλος, βγάζει για τον Μπακασέτα με στην περιοχή. Μπακασέτας, τετατέτ, πλασάρει ο Μπακασέτας, ευκαιρία out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 92. Να ανοίξει το σκορ με τον Μπακασέτα, δεν ξέρω και αν βρήκε την εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού η μπάλα. Ωραία η μπαλιά μέσα στην περιοχή, ο Μπακασέτα από αριστερά πλάσαρε. Η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ με τον Μπακασέτα. Το 0-0 παραμένει. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κοϊτά. Ο Πελίστρη θα του κλέψει. Πελίστρη επιταχύνει. Περνάει από τον αντίπαλό του από δεξιά, φεύγει ο Πελίστρη. Το κυνηγάει ο Μαρίν. Πελίστρη. Φάουλ του Μαρίν. Θα βγει και κάρτα. Και φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Κάρτα στον Μαρίν. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν προηγουμένως για τον Παναθηναϊκό με τον Μπακασέτα να κάνει το 1-0. Από την ωραία μπαλιά του Κυριακόπουλου. Μέσα στην περιοχή αριστερά. Σούδαρο Μπακασέτα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Έχει ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός. Περισσότερες η ΑΕΚ.
Στο πρώτο ημίχρονο κυρίως είναι περισσότερη ΣΑΕΚ. Στο δεύτερο

0: Η ΑΕΚ έχει το τέταρτο του Βάργα και το σου του Ζωά Μάριο. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο έχει του Τετέι, του Τσέριν και τώρα την πολύ μεγάλη με τον Μπακασέτα. Στο πρώτο μήχρονο Παναθηναϊκός και με τον Κυλιακόπουλο, η ΑΕΚ είχε περισσότερες με Περέιρα, με Κοϊτά, Δοκάρι, με Μουκουντή, Κεφαλιά. Θυμίζω Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 με την αποβολή του Ερνάντεθ. Το φάουλ από δεξιά τώρα για τον Παναθηναϊκό το εκτελεί ο Μπακασέτας. Φέρνει την μπάλα προς την περιοχή, μια απομάκρυνση, ο Πάντοβιτς έξω από την περιοχή, κόντρες, Πάντοβιτς για τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας βγάζει αριστερά, σε ένα σημείο που κινείται ο Ζαρουρί. Φέρνει την μπάλα στο δεξιό Ζαρουρί. Σουτάρει ο Ζαρουρί, φεύγει μπάλα από το 300 και ο Ρέλβας απομακρύνει. Έφυγε μπάλα από την αγκαλιά του 300, ο Ρέλβας απομάκρυνει, τώρα θέλει να βγει στην κόντρα η ΑΕΚ. Ο Κοϊτά θα πάρει μια κόντρα, ο Καλάμπρια μια κεφαλιά, ο Ίγκασον μια δεύτερη. Πολλές μονομαχίες, η μπάλα στο Λαφόν. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα ο Ίγκασον πέφτει κάτω και δείχνει να έχει πρόβλημα με τις κράμπες, διακοπή στο παιχνίδι. Ο διαιτής λέει θα κρατήσω χρόνο. Έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια επί του Παναθηναϊκού με 10 παίκτες από πολύ νωρίς. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το σούτ του Ζαρουρί προηγουμένως η μπάλα έφυγε από την αγκαλιά του 300. Ήταν εκεί Πελίστρη και Πάντοβιτς, αλλά ο Ρέλβας απομάκρυνε. Τώρα ο Γκιάσον σηκώνεται. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με το Λαφόν να κάνει το βολέ. Σε ένα σημείο που ο Ρέλβας θα πάρει μια κεφαλιά. Τσέρι μια δεύτερη. Ο Πάντοβιτς έξω από την περιοχή της ΑΕΚ κρατάει. Του φεύγει το κοντρούλο. Ζωάο Μάριο έρχεται να πάρει ο Μπακασέτας, αλλά υπάρχει φάουλ στο Ζωάο Μάριο. Θα συμπληρώσουμε σε λίγο τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Ρώτα. Επανάληψη λογιστής για την μπάλα κυλούσε. Εκτελείται το φάουλ. Παίρνει ο Ρέλβας. Κοϊτά από αριστερά με τον Πελίστρη πάνω του. Ρέλβας. Γέμισμα του Ρέλβας προς την περιοχή. Ο Ίγκασον θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Ρώτα με το Ζαρουρί. Ο Μπακασέτας, οι κόντρες. Η μπάλα θα φτάσει στο Μουκουντή, ο οποίος βγάζει δεξιά στον Ελίασον. Σέντρα του Ελίασον είναι καλή. Δεν μπορεί ο Βάργα. Ζωντανή μπάλα στην περιοχή. Ο Πάλμερ με το κεφάλι απομακρύνει και πέφτει και παίρνει και φάουλ. Έχουμε λήξει. Λήξη αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Άρα σε επίπεδο τίτλου παραμένουν τα πάντα ανοιχτά. Από τη στιγμή που δεν παίρνει νίκη η ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολύ ένταση. Είχε τον Παναθηναϊκό να μένει με 10 από το 17 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο μεγάλες ευκαιρίες με Περέιρα, με Δοκάρι Κοϊτά, με κεφαλιά Μουκουντή να απομακρύνει ο Λαφόν. Και ο Παναθηναϊκός είχε μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με τον Κυλιακόπουλο που μάκρυνε. Ο Στρακός στο δεύτερο ημίχρονο είχε λιγότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Μεγάλη ευκαιρία με τέτα τέτ από τον Βάργα όπου στο 55 όπου απομάκρυνε ο Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρία με του Τσέρι να μακρινό σουτ απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Στρακός. Νωρίτερα ένα σουτ έξω την περιοχή από το Ζωάο Μάριο επίσης εντυπωσιακά απομάκρυνε ο Λαφόν. Στο 92 τέτα τέτ του Μπακασέτα η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Το 0-0 παρέμεινε λοιπόν μέχρι το τέλος. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ισόπαλη 0-0 στη Λεωφόρο από το Διονύση Δεσίλα που ήταν στην περιγραφή. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του Αθηναϊκού ντέρμπι, τελευταίο στο γήπεδο της Λεωφόρου. 0-0 μπλόκο του Παναθηναϊκού των 10 παικτών από πολύ νωρίς, από το 17 στην ΑΕΚ. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε και να κερδίσει. Έφτιαξε τρεις πολύ σημαντικές ευκαιρίες, ειδικά οι δύο τελευταίες ήταν πολύ μεγάλες φάσεις για να πάρει την νίκη. 0-0 σε κάθε περίπτωση και η ΑΕΚ παραμένει αφεντικό για τον τίτλο. Δεν τελείωσε κάτι, αλλά η ΑΕΚ με τον βαθμό ξεφεύγει στο συν 6. Πλέον από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στους 51 βαθμούς. Ξεκινάμε σχόλια αμέσως. Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Εντάξει, έτσι όπως ξεκίνησε και αυτό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι ένα καρμπόν ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Η διαφορά είναι ότι εδώ δεν μπήκε γκολ. Και αν ήταν λίγο πιο μέσα του μαρκάρισμα, θα δινόταν πέμπτη και θα έμπαινε γκολ. Από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες από το λάθος που έγινε εκεί στο βιαστικό χτύπημα φάουλ του Ίγκασον στον Κοντούρη και το κλέψιμο της μπάλας και το φάουλ που έκανε ο Ερνάντεθ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός μετά το 20 λεπτό να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε. Αυτό μπορούμε καταρχάς να πούμε σήμερα, γιατί Είναι και πέρα βλέπουμε και την πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός και μαθηματικά είναι εκτός πιθανότητα να βγει τρίτος.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Άρα παίζει ουσιαστικά στο Conference League. Εδώ συζητάμε μόνο όμως για το σημερινό παιχνίδι, γιατί ό,τι έχει γίνει όλη τη χρονιά τα έχουμε πει και τα λέμε καθημερινά. Στο σημερινό παιχνίδι αυτό που πρέπει να παραδεχθούμε είναι ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατέθεσαν ψυχή. Έδωσαν κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαν για να πάρουν αποτέλεσμα. Ήταν εκπληκτική προσπάθεια που έκαναν ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Να παίζουν με παίκτη λιγότερο ήταν πολύ απαιτητικό παιχνίδι και κόντρα στην καλύτερη ομάδα του παραδείγματος, στην Πρωτοπόρο. Mm-hmm. Φυσικά για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει αποτέλεσμα είχε σε τρομερή μέρα το Λαφόν. Το Λαφόν το βλέπεις σήμερα και λες φέρ' τον εδώ πόσο κάνει να τα δώσω να τον πάρω. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το κακό. Ότι δεν είναι σταθερός. Αν ο Λαφόν που ήταν όλη τη χρονιά ήταν ο σημερινός, τώρα δεν νομίζω ότι θα γινόταν κουβέντα. Θα είχε κάνει την πρότασή του ο Παναθηναϊκός και θα προσπαθούσε να τον αποκτήσει. Όμως δυστυχώς δεν είχε σταθερή απόδοση. Σήμερα ήταν σε τρομερή βραδιά. Φαινόταν ανίκητος. Ούτε ο Βάργκας τον νίκησε, ούτε ο Ζωάο Μάριο τον νίκησε, ούτε ο Μουκουτί τον νίκησε.
1: Νομίζω από ένα σημείο και μετά έχει φτιάξει τόσο πολύ ψυχολογία του που είναι αυτό που λέμε, ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το κερδίσεις με τίποτα.
2: Αυτό. Ήταν σε τρομερή μέρα ο Λαφόν, αλλά πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι ο Τσέριν για μένα. Mm-hmm. Ο Τσέριν, ο οποίος με τη σημερινή του εμφάνιση δείχνει πόσο έχει αδικηθεί τη φετινή σεζόν. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που θέλει ο προπονητής, παίζοντας εκεί στο κεντρικό άξονα, ακόμα και στο 6 είτε στο 8. Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει πετύχει και ένα σπουδαίο γκολ αν δεν ήταν 300, που έχει κάνει εκπληκτική απόκριση εκεί. Φυσικά πρέπει να σταθούμε στο Πάλμε Μπράουν. Η είσοδό του στο παιχνίδι μετά από τόσο καιρό δίνει μια πολύ μεγάλη δυναμική στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Που σίγουρα, όσο και αν αυτό που θα πω θα ακουστεί λίγο περίεργο, ίσως ο Παναθηναϊκός βολεύτηκε για το γεγονός ότι έμεινε με παίκτη λιγότερο, γιατί παίξε ακόμα πιο κλειστά από ό,τι θα έπαιζε. Άρα δεν αφήνει καινούς χώρους στην ΑΕΚ για να βάλει κάποια γκολ. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, έτσι, με κορυφαία του Βάργκα. Ιδίως όμως το δεύτερο μήχρονο διαχείριση του παιχνιδιού από τους παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ καλή, όπως και από τον Μπενίτεθ, ο οποίος έκανε τις αλλαγές που έκανε. Ίσως στην Μπακασέτα βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, γιατί ο Κοντές δεν ήταν σε τόσο καλή βραδιά σήμερα. Mm-hmm. Έκανε κάποια λαθάκια. Εντάξει, στη φάση του λάθους εκεί που του κλέβει την μπάλα η ΑΚ, πιστεύω ότι έχει ευθύνη και ο Ίγκασον που βιάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Και ο Πελίστρη που μπήκε βοήθησε πάρα πολύ με ταχύτητά του. Και όταν μπορεί να έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, δεν μπορεί να σταθείς να πεις ότι κάποιος δεν πήγε καλά. Εντάξει, ο Μύριος ήταν ο Ερνάντες με αυτό το μαρκάρισμα που κάνει εκεί, αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Καλάμπρια, άλλο ένα παιχνίδι, καλό, ο Κυριακόπουλος. Γενικά ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε ό,τι μπορούσε για να πάρει αποτέλεσμα. Έμεινε με παίκτη λιγότερο για 70 λεπτά και καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον έδειξε ότι τελείωσε το παιχνίδι και δεν μπορεί να του πεις κάτι ότι δεν έκανε καλά. Σε αντίθεση με προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή σήμερα δεν μπορεί κάποιος να έχει παράπονο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και από την προσπάθεια που έκαναν στο γήπεδο και από τη συγκέντρωση που είχαν. Ξέρεις, επαναλαμβάνω τη φάση που στήξε την κόκκινη κάρτα και που ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να παίξει 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Θέλω να σταθώ στην τρομερή εμφάνιση του Τετέι. Mm-hmm. Έχει κάνει άλλη μία εκπληκτική εμφάνιση.
1: Ακόμη τρέχει ο Τετέι, δάσο.
2: Ναι, έχει κάνει ακόμη μία εκπληκτική εμφάνιση. Είναι τρομερό ότι έπαιζε μόνο στο την άμυνα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Υπήρχαν στιγμές δηλαδή που έπαιζε ένας εναντίον τριών. Και παρόλα αυτά και τρίπλες έκανε και φάουλ κέρδιζε. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, έχει φάει πολύ ξύλο. Εγώ για το διαιτή αυτό θα πω ότι ό,τι και με τον Ολυμπιακό για μένα είναι κακός διαιτής, δεν μου άρεσε ούτε σήμερα με διάφορες αποφάσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα γίνει για τη φάση εκεί με τον Περέιρα και τον Τετέι. Mm-hmm. Μπορεί να σου πει ο διαιτής ότι ο Τετέι λίγο τραβάει στην αρχή, αλλά είναι δεδομένο ότι όταν μπαίνει στην περιοχή ο Τετέι, ο Περέιρα τον ανατρέπει. Απλά ίσως υπάρχει τραύμα για την πλευρά του Τετέι, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Όμως απορώ πως έχει βγάλει το παιχνίδι χωρίς κάρτα μου κουτί. Μου κάνει τρομερή εντύπωση με τον τρόπο που έπαιξε τον Τετέι. Γενικά ο Τετέι δείχνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός τα επόμενα χρόνια και με τους
1: άλλους. Τάσο, συγγνώμη, νομίζω ότι ο Μουκουτί πήρε κάρτα στο 25.
2: Στο 25 την πήρε.
1: Ναι, έχει πάρει κάρτα.
2: Όχι, ξέρεις τι.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι, έχει πει ο Κώστας Ψάρας στον αέρα.
1: Ναι.
2: Ότι ρώτησαν στο ημίχρονο.
1: Και τι την πήρε πίσω?
2: Δεν έχει πάρει κάρτα μου κουντί, είναι κάρτα στο πάγκο της ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω.
1: Α, οκ. Εντάξει, δεν το ήξερα. Ωραία,
2: γι' αυτό το λέω. Οπότε έτσι είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για το σημερινό παιχνίδι. Δεν είναι αποτέλεσμα που ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα ικανοποιήσει μόνο να κέρδιζε. Αλλά πρέπει να σταθούμε στην κατάσταση ψυχής που έγινε και στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και με παίκτη λιγότερο, ήταν καλός και θα μπορούσε. Υπάρχει αυτή η φάση του Καλάμπρια που είναι η φάση του αγώνα. Έχω την αίσθηση όμως ότι μπορεί να είναι offside.
1: Έτσι φάνηκε.
2: Έτσι φάνηκε στην Ινδία. Ναι. Όπως και να έχει όμως, είναι η συνέχεια της, του σου του Τσέριν. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ μεγάλη φάση που αν δεν ήταν offside θα είναι, είναι ευκαιρία του αγώνα γιατί είναι σε κοινή αιστεία.
1: Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Και από τον Τάσο Νικολογιάννη πάμε στο σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ναι, κοίτα, είναι μια σίγουρα χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να φτάσει στο συν 8 και να τελειώσει επί της ουσίας για μένα μετά τον, την υπόθεση τίτλος. Αλλά από την άλλη συνιστά και μια... και να, υπάρχει και ένα και προκύπτει και ένα όφελος μεγάλο. Το γεγονός δηλαδή ότι η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Και από το συν 5 βρέθηκε στο συν 6. Έχοντας το επόμενο παιχνίδι στην έδρα της. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με 10 παίκτες από το 19 δεν βοήθησε στο παιχνίδι της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το πώς το είχε διαμορφώσει και σχεδιάσει ο coach πριν από αυτό. Θυμίζω ότι μέχρι το 20-21 η ΑΕΚ είχε τις 4 ευκαιρίες για να κάνει γκολ. Μέχρι το 30 έκανε 5 τις ευκαιρίες, τις δεν κατάφερε να βρει και γκολ. Εκεί έπρεπε να είχε βρει τον γκολ η ΑΕΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Είχαν από μεγάλες στιγμές οι δύο ομάδες. Μεγαλύτερη είναι σίγουρα αυτή του Βάρκα, γιατί είναι ολομόναχος του τετατέτα από την εξαιρετική κάθετη, αλλά και το δικό του υπέροχο πάρσιμο του Μαρίνη είναι κάθετη. Δεν βάζει γκολ εκεί γιατί τελειώνει άτσαλα την μπάλα με το μύτο. Μετά δυστυχώς η ΑΕΚ δεν πήρε τίποτα από τις αλλαγές της, πλην του Ζαο Μάρη που έδειξε λίγο στιγμό, ούτε ο Γιώβιτς που είναι εκτός ρυθμού και είναι λογικό, αλλά ούτε ο Ελίασον που επίσης φάνηκε εντελώς εκτός ρυθμού, αλλά είναι όλη τη χρονιά. Γενικότερα δεν είναι καλά ο Ελίασον φέτος. Δεν κατάφεραν να δώσουν αυτό που περίμενε ο coach, δηλαδή περισσότερο πλάτος, περισσότερο συνδυαστικό ποδόσφαιρο απέναντι σε μια ομάδα που σωστά αμυνόταν μαζικά με 10 παίχτες και πολύ ωραία τακτικά να το πω, μιας και κατάφεραν να βγει και συγκόντρα σωστά. Έπαιξε ρόλο νομίζω όμως στο μυαλό όλων των κοινών μαύρων και το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μήνυμα του πάγκου ήταν πάμε για την νίκη μεν. Αλλά,
1: να έχουμε
3: το νου μας
1: πίσω.
3: Ναι, βρεθούμε και βρεγμένοι που λέει ο λόγος στο τέλος ημέρας σε ένα παιχνίδι το οποίο αν δεν το χάσεις είσαι στο συν 6 και παράλληλα έχεις κλείσει τον πρώτο γύρο το play-off έχοντας 7 βαθμούς συνεχίζοντας ένα πίθανο επτάμινο πόσο είναι πλέον
1: 189 μέρες.
3: Ναι, είναι συγκλονιστικό το νούμερο.
1: Ναι, τόσο.
3: Παιδιά ήταν 26 Οκτωβρίου και είμαστε 3 Μαΐου. Και η τρέχει αυτό το σκληρή το αίτητο. Και παίζει το ντέρμπι πίσω από άλλο πλέον, έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι καταφέρνει και δεν χάνει ούτε αυτό το παιχνίδι. Όχι ότι, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν νομίζω ότι αν έπρεπε κάποιο να κερδίσει θα τα λέω ο Παναθηναϊκός. Θα λέω ότι είναι δίκαιο το σκορ στο τέλος της κουβέντας, μιας και ο αντίπαλος έπεσε με 10 παίκτες, αλλά αν έπρεπε κάποιος να πάρει το τρίποντο, αυτός ήταν η ΑΕΚ. Δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό το εις πρώτο μισάωρο που εκεί έπρεπε να έχει βρει γκολ για μένα. Χάνει μεγάλη ευκαιρία, αλλά αυξάνει τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι που έχει να κάνει τον τίτλο, γιατί θυμίζω ότι την επόμενη αγωνιστική παίζει η ΑΕΚ μέσα στην Άφη Φιλαδέλφια με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, δύο παιχνίδια τα οποία επίσης θα γίνει πολύ πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλα ντέρμπι και πολύ ανταγωνιστικά. Νομίζω ότι κλείνουν και τα σώματα αυτά που έλεγα όλη την εβδομάδα, ότι εγώ αυτά που λένε και ακούω ότι θα κάνει ο ένας, δεν θα είναι ο άλλος, δεν θα παίξει σοβαρά ο ένας, δεν θα παίξει σοβαρά ο άλλος, είναι γελία. Το έλεγα, νομίζω ότι το είδαμε και στην πράξη στο χορτάρι και στα δύο παιχνίδια, έτσι.
1: Σωστά. Συμφωνώ πολύ, Γιώργο.
3: Ναι, γιατί πρέπει αυτό κάποιο να τελειώσει.
1: Ναι, ακούσαμε πάρα πολλά. Χρόνια, αλλά, όλη τη βδομάδα,
3: ναι, ακούσαμε
1: όλη τη
3: πάρα πολλά. Νομίζω εντάξει, καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα είμαστε πολύ της σπέκουλας. Αλλά έπρεπε εδώ και 2, 3, 4, 5 χρόνια να το έχουμε πεντώσει. Δεν υπάρχει αυτό το έργο. Και δεν γίνεται όταν παίζονται τόσα πολλά μέσα στο χορτάρι. Δεν γίνεται να μην παίξει κανείς είτε για το γόητο, είτε για τη φανέλα, είτε για την έδρα του Παναθηναϊκού για παράδειγμα. Είτε για δεύτερη θέση όπως έπαιζαν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα η ΑΕΚ και πρέπει να συνεχίσει αυτό το δρόμο. Αν συνεχίσει αυτό το δρόμο δεν έχει τίποτα να φοβάται για να καταφέρει στο τέλος να κόψει πλέον και το νήμα και να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Και από τον Γιώργο Τσακίρη πάμε κατευθείαν στον Κώστα Βαϊμάκη για το δικό του σχόλιο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
4: Χαίρετε, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Ωραία, μια χαρά.
1: Είδαμε ένα Παναθηναϊκό με χαρακτήρα, να πω, με μια ταυτότητα και έπαιζε και με 10 παίκτες.
4: Μα αυτό ήταν το θέμα. Είναι, το έχει η μοίρα τους, του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο με την ΑΕΚ φέτος να κάνει τα καλύτερα του διαστήματα όταν παίζει με 10 παίκτες. Το έχει κάνει και στο παιχνίδι της Λεωφόρου στην κανονική διάρκεια, όταν έμεινε με 10 παίκτες και κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Όπως το έχει μοίρα του επίσης όταν παίζει με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο να κάνει λάθη. Και δεν τα κάνει μόνο όταν παίζει με την ΑΕΚ. Είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Γετβάη να χαρίζει το, γκολ στο, το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Σήμερα κινδύνευσε να βάλει τον εαυτό του στα σκηνιά με όλη αυτή την, τη χαζομάρα που έγινε σε εκείνη την εκτέλεση φάουλ στο κέντρο, η οποία έφερε την ανάκτηση της μπάλας από την ΑΕΚ και την κόκκινη κάρτα του, του Ερνάντεθ. Εκεί φαντάζομαι περισσότεροι πιστέψαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αντέξει, ότι κάποια στιγμή θα λυγίσει από την κούραση, κάποια στιγμή η ΑΕΚ θα βγάλει την ποιότητά της. Η ΑΕΚ έχει και το μεγάλο έτσι, διακύβευμα, έχοντας δει τον Πάοκ να κερδίζει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ήξερε ότι αν μπορέσει να κερδίσει σήμερα θα ανοίξει πάρα πολύ διαφορά, δηλαδή θα έχει αγκαλιάσει το πρωτάθλημα σήμερα, οπότε εκείνη είχε και το μεγαλύτερο κίνητρο για να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός στάθηκε με τετράδα πολύ καλά πίσω, τόσο καλά που σε κάνει να αναρωτιέσαι μήπως τελικά ας πούμε έχει επιμείνει περισσότερο από ό,τι πρέπει ο Μπενίτης στην τριάδα στην άμυνα, στην πεντάδα δηλαδή, και έχει αφαιρέσει έναν παίχτη ας πούμε από μπροστά που θα μπορούσε να του δώσει παραπάνω πράγματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Γιατί παρά το γεγονός ότι η τετράδα του Παναθηναϊκού είχε να αντιμετωπίσει και τον Βάρκα και τον Ζήμη και παίκτες οι οποίοι έβγαιναν και πάταγαν περιοχή, δεν είχε φοβερά προβλήματα. Έκανε κάποιες φάσεις ΑΕΚ, έκανε φάσεις όμως και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ότι κατηφόρησε το γήπεδο, ούτε ότι υπέφερε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Επιπλέον νομίζω ότι ο Νίκολιτς επένδυσε σε κάτι το οποίο δεν του βγήκε, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της επανάληψης. Ήταν με τις αλλαγές που έκανε φέρνοντας πια τον Κοϊτά αριστερά και τον Ηλίασον δεξιά και τον Ζωάο Μάριο στη θέση ας πούμε οχταροδεκαριού. Επένδυσε πάρα πολύ στις μονομαχίες του Κοϊτά με τον Καλάμπρια. Δηλαδή περίμενε ότι από εκεί θα χτυπήσει και θα έχει πλεονέκτημα η ομάδα του για να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το δοκίμασε για πολλή ώρα χωρίς επιτυχία και αυτό νομίζω ότι βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό γιατί και φάσεις τα δέχτηκε και μπάλες έκλεψε και μπόρεσε να τρέξει και να γίνει απειλητικό στην αντεπίθεση. Δηλαδή όλη αυτή η επιμονή να παίξει ΑΕΚ ένας με έναν με τον Κοϊτά απέναντι στον Καλάμπρια, αντί να φέρει πράγματα για την ΑΕΚ, τελικά γύρισε μπούμερα και έφερε πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και όταν πέρασε ο Πελίσης το παιχνίδι, έφερε κάποιες κούρσες, έφερε μια αναμπουμπούλα στην άμυνα της ΑΕΚ. Τελικά έφερε και δύο-τρεις φάσεις, όπως αυτή με τον Μπακασέτα ή με τον Καλάμπρια, που πιθανόταν ήταν offside, αλλά θα το μαθαίναμε μόνο αν έμπαινε γκολ, ενώ τη φάση που μάζεψε το ρυθμό από το μακρινό σου του Τσέριν και το γύρισμα μετά του Ζαρουρί. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός στάθηκε πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, έκανε το παιχνίδι που περιμένουμε, αυτό που είναι με τη μικρότερη κατοχή της μπάλας, γύρω στο 35% ή και λιγότερο. Αυτό δηλαδή που θα έπαιζε και με 11 παίχτες, και με 11 αντίον 11. Αλλά το έκανε με συνέπεια. Έψαξε κάθε προϋπόθεση αντεπίθεσης, έψαξε κάθε παλιά στο ξέφωτο. Όσο είχε δυνάμεις ο Τετέι, μπορούσε να απασχολεί σχεδόν όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Από κάποιο σημείο και μετά προφανώς δεν μπορούσε να το κάνει διότι είχε ξεμείνει από δυνάμεις τρέχοντας πάρα πολύ για πάρα πολλά λεπτά σε μια ομάδα που παίζει και με παίχτη λιγότερο και χωρίς να παραμελεί και τα αμυντικά του καθήκοντα, οπότε νομίζω ότι η προσπάθειά του ήταν πολύ, πολύ μεγάλη. Συνεχίζει με το Παναθηναϊκό στα play-off να μην έχει νίκη, αλλά το πρόσωπο που δείχνει σήμερα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε στο προηγούμενο μάτι τηλεφόρο με τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα, έχοντας πια σήμερα μαθηματικά κλειδώσει την τέταρτη θέση, δηλαδή έχει χάσει κάθε με μαθηματική ελπίδα για κάτι παραπάνω, πρέπει να πάει να βρει στα επόμενα παιχνίδια που απομένουν το κίνητρο, να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει καλά παιχνίδια όπως το σημερινό και να διεκδικήσει και νίκες, διότι είναι κάτι που δεν έχει καταφέρει ακόμα να πετύχει σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Πρέπει όμως να το κάνει για την ιστορία του, για τη φανέλα του και για την όλη την χρονιά αυτή, η οποία πρέπει να κλείσει όσο γίνεται με πιο γλυκό τρόπο.
1: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Κώστα Βαϊμάκη. Να πω ότι απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε των play-off και ενδέχεται την ερχόμενη Κυριακή να τελειώσει και μαθηματικά η υπόθεση τίτλος, αν η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό και το μάτς στο Καραϊσκάκι λήξει ισόπαλο. Έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί μπορεί την άλλη εβδομάδα, ξαναλέω, να τελειώσει το θέμα του η υπόθεση του πρωταθλήματος. Πάμε, συνεχίζουμε σχόλια. Κώστας Κετζετζόγλου, στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
5: Νίκο, μην παρασύρεσαι, καλησπέρα.
1: Από τι παρασύρομαι?
5: Η ΑΕΚ δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα πριν την προτελευταία αγωνιστική.
1: Ποτέ?
5: Ποτέ.
1: Ποτέ.
5: Από το 79, ρε παιδί μου, εκείνα. Okay. Από το 78. Εντάξει, πήρε το 18, αλλά το 18 ήταν, ξέρεις, έγινε η διακοπή στο...
1: Το θυμάμαι, ναι, βέβαια. Λοιπά,
5: το μείον 3. Αν ήταν κανονικά, δηλαδή είχε λήξει το μάτς 0-0, μετά την ακύρωση του γκολ, θα ήταν 2 πόντι διαφορά, θα πήγαινε πάλι η τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
5: Οπότε...
1: Απλά το αναφέρω γιατί δεν είναι και πολύ απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο.
5: Καλά,
1: εντάξει.
5: Ναι, είναι... καλά κάνεις. Βέβαια θα ήταν ακόμη πιο πιθανό αν είχε καταφέρει 6 να νικήσει.
1: Σίγουρα.
5: Και με μία νίκη την Κυριακή το έπαιρνε όντως και μαθηματικά. Mm-hmm. Αλλά οκ. Okay, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο σήμερα, παρότι η Άγη είχε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Είχε όμως και έναν αντίπαλο που έπαιξε 70 λεπτά, 65-70 λεπτά χωρίς με παίχτη λιγότερο. Θα μπορούσα να πω χωρίς να θέλω να γίνω Βασίλης Δανιήλ ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ μετά την αποβολή. Είχε αμέσως δύο ευκαιρίες με το φάουλ που κέρδισε από την αποβολή, είχε το δοκάρι. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός όταν έμεινε με 10 παίχτες, απενοχοποιήθηκε, έμεινε πίσω. Και καλά έκανε. Έπαιξε με πολύ ψυχή σήμερα ο Παναθηναϊκός και νομίζω δικαιούταν τον πόντο που πήρε. Είχε και αυτές τις δικές ευκαιρίες που ήταν αρκετά καλές για ομάδα που παίζει με παίχτη λιγότερο. Η ΑΕΚ βέβαια είχε τις μεγαλύτερες. Για μένα μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία του Βάρκα στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το τετ-α-τετ από ένα παίχτη πραγματικό κίλερ που πολύ σπάνια χάνει τέτοιες ευκαιρίες. Την έχασε σήμερα. Νομίζω αν η ΑΕΚ είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ δεν υπήρχε θέμα. Πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αλλάξει κάτι μετά. Mm-hmm. Θα είχε πάρει τη νίκη. Θεωρώ ότι και η αλλαγή του Ελίασον δεν βοήθησε καθόλου. Οι άλλες, okay, εντάξει, ο Ζωάο Μάριο νομίζω ότι ήταν μια καλή αλλαγή. Είχε και το καλύτερο σου τη ΑΕΚ. Να μην ξεχάσω να πω και για τον Λαφόν ότι ήταν σήμερα καταπληκτικός. Δεν έκανε τένα λάθος και τουλάχιστον 3 φορές έσωσε την ομάδα του. Και έτσι πήγε μέχρι το τέλος το παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν πήρε υπερβολικά ρίσκα. Ίσως και λόγω του αποτελέσματος της Τούμπας, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι καθόλου άσχημη μια διαφορά 6 πόντων, 3 αγωνιστικές ψηφιδιές στο πρωτάθλημα. Αυτός ο πόντος είναι πολύ σημαντικός, γιατί αν η ΑΕΚ κερδίσει την Κυριακή, όπως λες, είναι κάτι που δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβεί, να έρθει και μια ισοπαλία στο Καρεσκάκι μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Αλλά αν πάρουμε ότι ο νικητής, ας πούμε, του παιχνιδιού θα είναι αυτός που θα την ακολουθεί και θα μπορεί να τη φτάσει μαθηματικά, μετά θα της κάνει και μια ισοπαλία. Δηλαδή, ας πούμε ότι νικάει ο Ολυμπιακός, θα χρειάζεται μια ισοπαλία στην Τούμπα για να είναι αδιάφορο το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, ενώ αν ήταν στους 5 πόντους η διαφορά, θα έπρεπε να νικήσει στην Τούμπα. Mm-hmm. Έχει αυτό, όσο και να είναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, διαφοροποιεί τα πράγματα. Εντάξει, υπήρχε και αυτή η διακοπή που τη φοβόμασταν ότι θα ρίξει το ρυθμό της ΑΕΚ. Λίγο έγινε αυτό. Δεν είχε τον ίδιο ρυθμό σίγουρα που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τη Ράγκη Βαγκεκάνο, με τη ρεβάνς της Αθήνας. Εν τέλει, η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία να μπορεί να είναι το επόμενο μάτι της στη Φιλαδέλφια με το Μαθηναϊκό τελικό πρωταθλήματος, δηλαδή με νίκη να το σηκώνει. Απ' την άλλη όμως, αποσπάστηκε άλλο ένα πόντο από τους δύο βασικούς αντιπάλους της που τους έχει νικήσει και τους δύο στα play-off και πάει τώρα στο δεύτερο γύρο το play-off με μεγάλο ζητούμενο την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια να καταφέρει να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Θα είναι το μεγάλο και αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο.
1: Μάλιστα.
5: Αυτά, Νίκο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ και από τον Κώστα και την Τζόγλου δίπλα μου. Βάιος Τούτσικας. Χαίρετε.
6: Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
6: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, θεωρητικά σήμερα η ΑΕΚ έχασε ένα match ball. Γιατί αν, ας πούμε, κατάφερε και κέρδιζε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, 8 βαθμοί, 9 μένουν για το φινάλε πρωταθλήματος, θα ήταν η κατάσταση στα χέρια της εξ ολόκληρου, 100%. Θα είχε αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Στην ουσία όμως, έγινε ακόμα πιο μεγάλο φαβόρι για την κατάσταση του πρωταθλήματος. Διότι αυτή η γκέλα, ας πούμε, της Ένωσης, τη φέρνει πλέον σε 6 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, κυρίως λόγω του τι έγινε στην Τούμπα. Και λέω γκέλα για την ΑΕΚ, διότι έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι στρωμένο στα χέρια της, στρωμένο στα πόδια της από το πρώτο ημίχρονο, από πολύ νωρίς. Παίζει για 75 λεπτά με παίχτη παραπάνω. Έχει μπει με την καλή νοοτροπία στο γήπεδο. Αν υπήρχε ένα ερωτηματικό για την ΑΕΚ, ήταν μήπως την είχε επηρεάσει η απώλεια αριθμού κατά τη διάρκεια των διακοπών. Διότι συνήθως η ομάδα που παίζει καλύτερα επηρεάζεται από τις διακοπές των πρωταθλημάτων. Δεν είχε επηρεαστεί η ΑΕΚ από αυτό. Φάνηκε να είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον από τις ομάδες που είδαμε σήμερα στο γήπεδο. Οπότε λοιπόν έλεγες ότι με παίχτη παραπάνω και με την ομάδα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αργά ή γρήγορα θα τη βρει την άκρη απέναντι σε έναν αντίπαλο που, όπως έκανε και σήμερα, το έχει εύκολο το λάθος. Έλα όμως που ο Παναθηναϊκός από την ώρα που παίζει με 10, σαν να γυρίζει, πατάει ένα κουμπί. Έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν. Σε διάταξη με 4 στην άμυνα, μοιάζει να είναι πολύ πιο εύκολη η συνεργασία των ποδοσφαιριστών και πολύ πιο. Πώς να το πω τώρα. Πολύ πιο ταιριαστοί οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο να παίζουν με τετράδα στην άμυνα. Διότι όσο πέρναγε ο καιρός, όσο πέρναγε η ώρα, όχι ο Παναθηναϊκός μόνο πάταγε πιο γέρα στα πόδια του, συνήθιζε την κατάσταση.
1: Έφτιαχνε φάσεις.
6: Περιόριζε λίγο τις απειλές της ΑΕΚ και τελειώνει το μάτς με την ΑΕΚ. Ναι, μεν να έχει την μπάλα στα πόδια της, γιατί την είχε σε όλο το παιχνίδι, αν και το περιμέναμε αυτό. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει φτιάξει τις δύο πολύ επικίνδυνες φάσεις. Συμφωνώ και εγώ ότι η φάση του Ταμπούρδα είναι offside. Έτσι φαίνεται, έτσι τουλάχιστον. Αλλά υπάρχει και η φάση του Μπακασέτα στο φινάλε που, πώς να το πω, θα μπορούσε να φέρει σε ακόμα πιο περίεργη θέση τον Νίκολιτ σήμερα. Γι' αυτό λέω ότι είναι γκέλα για την ΑΕΚ, διότι έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με την εντύπωση ότι είχε επηρεαστεί είτε από το ότι νιώθαμε πολύ μεγάλη, πολύ καλή τη συγκυρία, ρε παιδί μου, και μάλλον μας έπεσε λίγο βαρύ.
1: Ναι.
6: Ότι με 10 αντίπαλος. Οι άλλοι έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε την ευκαιρία να το αγκαλιάσουμε το πρωτάθλημα από σήμερα. Είναι όλο στρωμένα, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τόσο καλό. It's too good to be true, που λένε και στο χωριό μου. Είτε γιατί ο Νικολίτς, που το έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του στην ΑΕΚ, μπορεί να το έχει συζητήσει, να έχει αφήσει να νοηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε, της προετοιμασίας για το παιχνίδι, ότι παιδιά, σε ενδεχόμενο ας πούμε, που μπορούμε να αυξήσουμε τη διαφορά μας. Δεν πρέπει να πάρουμε πολλά ρίσκα, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον αντίπαλο να μας στερήσει ακόμα και τον ένα βαθμό που θα μας βοηθήσει να είμαστε ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Πάντως η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που περίμενες να έχει ακόμα καλύτερο ρυθμό, να είναι ο Παναθηναϊκός ακόμα πιο κουρασμένος και να είναι η ΑΕΚ ακόμα πιο βελτιωμένη στις συνθήκες του παιχνιδιού λόγω και των αλλαγών που κάνει ο Νικολίτς, που στο δικό μου το μυαλό είναι σωστές, και ο Ζωμάριο για να κρατήσει ποιοτικά την μπάλα στο ύψος της περιοχής και έξω από αυτήν. Και ο Ελίασον για να πάει ο Κοϊτά αριστερά και ο Σουηδός δεξιά και να απλώσει την άμυνα του Παναθηναϊκού που έπαιζε έτσι κι αλλιώς με πολύ σφιχτή λογική στην άμυνα του. Να εκμεταλλευτεί αυτές τις συνθήκες και να φτάσει στην νίκη. Δεν το κατάφερε, οκ. Okay. Πάντως σφιχτακαλιάζει το πρωτάθλημα διότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμφανίστηκε στην Τούμπα σαν Ολυμπιακός για μένα βελτιωμένο σε σχέση με τον Ολυμπιακό της Λεωφόρου. Mm-hmm. Έτσι. Δημιούργησε αρκετές φάσεις, δημιούργησε αρκετές περιπτώσεις για να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν εύστοχος καθόλου στην προσπάθεια αυτή. Και σε αντίθετη περίπτωση, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ένα εξαιρετικό Γερεμέγεφ σήμερα. Πραγματικά απίστευτο Γερεμέγεφ και τρομερό Κωνσταντέλια. Okay.
1: Και 2,5 χρόνια ο Γερεμέγεφ να βάλει 2 γκολ σε ένα μάτσο.
6: Ναι, γενικά η συνολική του παρουσία ήταν τρομερή.
1: Ναι, έτσι. Έχει κάνει φοβερό παιχνίδι.
6: Συνολική παρουσία τρομερή. Κατάφερε και έκανε τις μεγάλες ευκαιρίες γκολ. Έφτασε μια νίκη που, οκ, okay, του δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Δεν είμαι σίγουρος αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να τη διατηρήσει, το ξαναλέω. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που περνάει με νευρική κρίση αυτή την περίοδο. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να μην είναι σε αυτή τη φάση της νευρικής κρίσης, αρκεί να μην ξαναμπεί σε αυτήν τώρα. Διότι, κακά τα ψέματα, μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια σήμερα, ο Ολυμπιακός πίστευε ότι θα κερδίσει αυτό στην Τούμπα. Και ότι η ΑΕΚ μπορεί να αγκελάρει όπως έγινε στην Λεωφόρο και να είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα το πώς θα τελειώσουν στο επόμενο σπριντ οι τρεις τους. Γιατί για μένα είναι μεγάλο διακύβημα της δεύτερης θέσης και είναι μεγάλο και για το δίπολο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Διότι για τον Ολυμπιακό η δεύτερη θέση είναι σχεδόν. Είναι μία. Πώς να το πω, είναι μία. Ένας βατός δρόμος προς τη League Phase. Για τον ΠΑΟΚ όχι τόσο, αλλά είναι μεγάλο αποθυμένο για τον ΠΑΟΚ το Champions League. Και έχουν τώρα το παιχνίδι το μεταξύ τους το Γιώργος Χαϊσκάκης. Σωστά, τέταρτη αγωνιστική.
1: Σωστά.
6: Θέλω να εκφράσω την άποψή μου για τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο γκολ. Στο δικό μου το μυαλό είναι offside. Διότι ακόμα και αν ο διαιτητής κρίνει ότι ο Μπάμπα δεν επηρεάζει στο πρώτο σουτ τον Τζολάκη, στη συνέχεια ο Μπάμπα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πάει και παίζει την μπάλα.
1: Ναι.
6: Δεν την προλαβαίνει. Δεν εκτελεί, δεν κάνει, okay, αλλά παίζει την μπάλα. Είναι ενεργός μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό και μόνο το λόγο για μένα ο Μπάμπα είναι offside, οπότε θα πρέπει να μην μετρήσει τον γκολ. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε ακούγοντας και τους καθηγητές διαιτησίας τι θα πούνε.
1: Έχουμε απόψε.
6: Όπως επίσης να πω και για τη λεωφόρο, mm-hmm. δεν είναι καλός διαιτητής.
1: Όχι.
6: Έτσι, μην το ξαναφέρετε. Αν και νομίζω ότι έτσι όπως το πάει ο Λανουά, λογικά θα τον έχει και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί είναι το σετάκι της λεωφόρου.
1: Είναι ακριβώς. Καρμπών. Ευχαριστώ. Πάει ο Στούτσικας με το δικό του σχόλιο. Συνεχίζουμε σχόλια. Κάνουμε διάλειμμα. Μου πείτε, Κωνσταντίνα. Συνεχίζουμε σχόλια. Συνεχίζουμε σχόλια. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο για το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Να τα πούμε με τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Ηρακλή, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wings for FM. Εντάξει, προσπαθώ να καταλάβω πως ο Ολυμπιακός έχασε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα και με σκορ 3-1. Γιατί δεν ήταν, ξέρεις, η εικόνα του στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ξέρεις, για να φύγει ο Ολυμπιακός με τέτοια ήττα, με τέτοιο σκορ, με 3-1. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, συμβαίνουν. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και τα λέω όλα αυτά γιατί η εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλή. Και ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος από το καλημέρα του μάτς μπήκε και πάταγε καλά μέσα στο γήπεδο, το έβλεπες και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στα πρώτα 6 λεπτά είχε τρεις φάσεις για γκολ. Μία στα 30 δευτερόλεπτα, η μία άλλη στο 5 λεπτό με το σούτ του Τσικίνιο που πέρασε, την βγήκε κόρνερ η μπάλα. Και από την εκτέλεση του κόρνερ υπάρχει μεγάλη φάση του Ελκαμπή που είναι τώρα, δηλαδή και Ελκαμπή από τη μικρή περιοχή.
1: Ναι, δεν το χάνεις αυτό.
7: Δεν το χάνεις. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ στην πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή του ΠΑΟΚ ευκαιρία mm-hmm. με ένα γκολ το οποίο το έβαλε ο Γερμέγεφ από το ριμπάνο του Σούτου Τζολάκη. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα όσον αφορά το γκολ, γιατί είναι σχεδόν η διαφάση με το γκολ το οποίο ακυρώθηκε του Γιαζίτζη στην πρεμιέρα του play-off στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το αν επηρεάζει δηλαδή ο Μπάμπα το τοπικό πεδίο του Τζολάκη. Μοιάζουν πάρα πολύ δύο φάσεις κακά τα ψέματα, και έτσι έγινε το 1-0 και ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται τόνος, γιατί σου λέει το γκολ το οποίο για ζήτηση το οποίο δεν μέτρησε, δεν έπρεπε να μετρήσει και του Γερεμέγεφ. Εγώ θα προσθέσω ότι στη φάση δεν είναι μόνο ότι είναι μπροστά από τον Τζολάκη ο παίκτης του ΠΑΟΚ, κάνει και κίνηση προς την μπάλα μετά.
1: Ναι, αυτό λέγαμε τώρα με τον Βάιο, αυτό συζητούσαμε, ότι πάει να παίξει την μπάλα.
7: Πάει να παίξει την μπάλα δηλαδή. Ναι, ναι. Να πεις ότι δεν επηρεάζει, αλλά μετά παίζει και την μπάλα δηλαδή. Δεν έχω ακούσει τι λέγατε με τον Βάιο για να με...
1: Αυτό έλεγε και εκείνος τώρα, αυτό συζητούσαμε, ότι πάει να παίξει την μπάλα, χωρίς λόγο.
7: Α, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι ότι δεν περιμένω στη φάση. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε, δεν επηρεάστηκε τόσο από τον γκολ και έψαξε να ισοφαρίσει στο 22 πάλι με τον Ελκάμπη μια καλή στιγμή. Και φτάσαμε στο 21 το που τελικά ο Ελκάμπη βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Αλλά τώρα για να τα λέμε όλα με την τρομερή συνεργασία, ότι ναι, Τσικίνιο, ότι το γύρισμα του Τσικίνιο δεν γινόταν να το χάσει από εκεί. Ήταν ανελόφιλος από τη μικρή περιοχή. Δηλαδή, κάπου όπα, ακόμα και έναν επιθετικό όπως είναι ο Ελγκαπή που είναι killer εντός εισαγωγικών, άμα δεν βρεθεί στη μέρα σου μπορεί να χάσει και τα άχαστα που λέμε. Και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να βάλει το δεύτερο γκολ για να πάρει τη νίκη και να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Δεύτερο ημίχρονο, απόλυτα ικανοποιημένος με τη Λίμπαρ από την ομάδα του και τον τρόπο με τον οποίο είχε σταθεί στην Τούμπα, ευκαιρίες από το 21ο λεπτό. Λάθος συνεργασία, ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλια Άφησαρ και τον Ζήφκο Μητσελεύθερο. Επόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ 2-1. Και ουσιαστικά το μάτς κρίνεται στο 63ο λεπτό που πραγματικά ο Τσικίνιο πιάνει αμέσως το ωραίο σουτ. Μπαλά mm-hmm. πηγαίνει βέβαια πάνω στον Παυλέκ, αλλά δεν περιμένει να σουτάρει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Έτσι αμέσως ο Τσικίνιο κάνει την επέμβαση του μάτς, στέλνει την μπάλα κόρνερ και στο καπάκι γίνεται το 3-1. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με το που έχανε ευκαιρίες, δηλαδή 51ο λεπτό η κεφαλιά του Ρέτσου που περνάει out στο καπάκι του 2-1, εκεί που πάει ο Ολυμπιακός να σοφαρίσει και να αποκτήσει και πάλι ξέρεις ψυχολογία για να μπορέσει να πάρει τη νίκη, αντί να γίνει το 2-2 γίνεται το 3-1. Πλέον ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα θαύμα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ, δηλαδή πρέπει η ΑΕΚ να χάσει ένα παιχνίδι από τα δύο, είτε με τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφια, είτε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τα άλλα δύο παιχνίδια, αλλά και πάλι θα πρέπει μετά να ψάξει και να κάνει
1: διπλό.
7: Να κάνει διπλό
1: στη Φιλαδέλφια.
7: Ναι, βέβαια, να κάνει διπλό στη Φιλαδέλφια. Τώρα, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να συμβούν, δεν είναι όμως και τόσο απίθανο σενάριο. Εγώ έχω πει πολλές φορές στα σχόλια και εδώ στο Sport FM, αλλά γενικά και όσοι ακούνε και τις βραδινές εκπομπές, ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του φετινού Ολυμπιακού σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικός. Ο πέρυσι Ολυμπιακός, στις ίδιες ευκαιρίες που έκανε σήμερα στην Τούμπα, θα είχε βάλει τουλάχιστον 2-3. Αλήθεια, και δεν το λέω δηλαδή και είμαι υπερβολικός, ήταν τρομερή, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός πέρυσι. Mm-hmm. Υπήρχαν μάτς τα οποία θα δημιουργούσε 5 κλασικές ευκαιρίες και είχε βάλει 4 γκολ, είχε βάλει 3 γκολ. Έτσι ήταν, πήγαινε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν ότι είχαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες. Σήμερα έχει χάσει ευκαιρίες για ένα τέτοιο παιχνίδι και τόσο κρίσιμο. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη γιατί έπαιζε πολύ στην κόντρα και πέτυχε τον Ολυμπιακό εκεί που είχε δώσει χώρο και έψαχνε περισσότερο, δηλαδή για να μπορέσει να σοφαρίσει ή για να μπορέσει να ξαναπροηγηθεί όσο ήταν το 1-1. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει τους παίχτες που μπορούν στην κοντρεπίθεση να σκοτώσουν εντός εισαγωγικών τον αντίπαλο. Αυτή είναι η ιστορία του ΜΑΤΣ. Μια ιστορία που και ο Μεντιλίμπαρη αυτό είπε ουσιαστικά στις δηλώσεις του, ότι χαρίσαμε την νίκη και ότι δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που κάναμε. Πρέπει οι παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι όπως αυτό στην Τούμπα που ήταν τελικός, θα έπρεπε να έχουν πιο καθαρό μυαλό.
1: Μάλιστα.
7: Είναι χαρακτηριστικό και μόνο αυτό λέω και κλείνω. Ακόμα και στο 3-1 αυτή η φάση του Ροτινέη που βγαίνει από δεξιά και κάνει τη χειρότερη δυνατή επιλογή με την πάσα την οποία αποφάσισε να κάνει. Mm-hmm. Αυτά.
1: Ωραία.
7: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Να είσαι καλά. Έχει. Και έχει από καλά. Τον Ηρακλή Αντίπα, συνεχίζουμε. Πάμε στον Μιχάλη Τσόχο για το δικό του σχόλιο και για τα δύο μάτς που είχαμε σήμερα. Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε κρατήσει του Ολυμπιακού το τελευταίο δίμηνο, αλλά μια οδυνηρή ήττα που νομίζω τον βάζει φυσικά εκτός μάχης προαθλήματος. Χρειάζεται είτε ένα βαθμό στο μεταγραφή του παιχνίδι για να στεφθεί και είτε ένα βαθμό με τον Παναθηναϊκό και ένα βαθμό στο μεταξύ του παιχνίδι, mm-hmm. είτε μια νίκη και ένα βαθμό πριν καν έξουν στο μεταξύ του παιχνίδι, είτε μια νίκη της και μια μη νίκη του Ολυμπιακού την επόμενη αγωνιστική. Τέλος πάντων, για να πάρει το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να κερδίσει κανένα παιχνίδι της. Ο Ολυμπιακός αναγκάζεται 2-2 στο καθεστάκι και να παίξει τελικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο, νομίζω ότι σήμερα απλώς δεν το τέλειωσε και μαθηματικά η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και συνέβη αυτό στον Ολυμπιακό. Συνέβη γιατί έβαλε τον εαυτό του σε αυτή την κατάσταση. Η ΙΤΑ στην εργάδα του διόρθωσε με την ΑΕΚ. Τον έβαλε σε θέση να παίρνει πολύ μεγάλα ρίσκα. Σήμερα στην Τούμπα πήρε πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα. Αυτό το μείον 5 που είχε από την ΑΕΚ. Αυτά τα με πολύ μεγάλα ρίσκα τον βοήθησαν πολύ στην αρχή του παιχνιδιού. Όχι στην αρχή. Στην αρχή βασικά το 60 λεπτό. Το πρώτο 60 λεπτό μέχρι να το 2-1. Είχε πολύ πιο κυριαρχικό ρόλο στο μάτς. Πολύ πιο καθαρές ευκαιρίες. Πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Αλλά δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί. Δεν μπόρεσε ποτέ να προηγηθεί. Και αυτό ήταν το κρίσιμο στο μάτς. Νομίζω ότι αν είχε προηγηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού Ολυμπιακός, είτε με 0-1 είτε με 1-2, είναι πολύ πιθανό να είχε επέλθει κατάρρευση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έτσι και αλλιώς δεν είχε αυτοπεποίθηση, είναι πολύ πληγωμένος, έκανε πάρα πολύ εύκολα λάθη στην πίεση του Ολυμπιακού, ήταν υπερβολικά αγωμένος. Τέλος πάντων, ήταν μια ομάδα που κουβαλάει όλα αυτά που κουβαλάει ο ΠΑΟΚ τους τελευταίους 2,5 μήνες. Αλλά δεν μπορούσε ποτέ να τον φέρει σε θέση να είναι πίσω στο σκορ τον ΠΑΟΚ για να, να κάνει να αποφύγει να ταράξει. Όσο ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός μέσα στο μάτς έπαιρνε κουράγια. Όσο ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε, έπαιρνε ακόμα περισσότερα ρίσκα, ανέβαζε ακόμη πιο ψηλά την ομάδα. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία του μάτς με το 3-1, όπου ήταν και το τέλος του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα ήταν βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να επιστρέψει. Ξέρω, ψάχνει τρία γκολ σε 20-25 λεπτά, αδύνατον σε κάτι τέτοιο, σε ντέρμπι εκτός έδρας. Οπότε εκεί στο 3-1 είχε σχολάσει ο γάμος. Στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ έχουμε ένα παράξενο υπό την έννοια ότι η ΑΕΚ μπαίνει μέσα και καταλαβαίνει ότι η ψυχολογία της από την ήττα του Ολυμπιακού αλλά και η πολύ καλύτερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Παναθηναϊκό επιβεβαιώνεται από το πρώτο δεύτερο λεπτό. Αλλά έρχεται πολύ και αλλάζει τελείως η εικόνα του μάτς. Όχι ότι η ΑΕΚ δεν είναι καλύτερη, είναι σε μια καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Αλλά πρώτον αγχώνονται υπερβολικά. Δεύτερον, σαν να αισθάνθηκε σε εκείνο το χρονικό σημείο ότι τώρα θα την κάνουμε τη δουλειά. Mm-hmm. Το Παναθηναϊκός με 10 παίχτες. Αυτό έκανε έξαλλο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο του 20-45 τον Νίκολης, ο Σιμός έκανε παρατηρήσεις στους ποδοσφαιριστές του, γιατί σαν να είχαν χάσει το μυαλό τους. Και αυτή η αποβολή έβγαλε όλο το αίσθημα αυτοσυγκίνησης του Παναθηναϊκού, στους παίχτες του Παναθηναϊκού. Έπαιξαν, πώς να το πω, λισαλέα που έλεγαν οι παλιότεροι, προκειμένου να μην ιτηθεί ακόμα περισσότερο να μπορέσει να πάρει το φυσιολογική αντίδραση από μια ομάδα που είστε μονίμως στην κριτική, δέχεται μονίμως πολύ μεγάλη πίεση. Είναι αυτή με το θεωρητικά λιγότερο άγχος που έχει συμβαίνει μαθηματικά, αλλά είναι και αυτή που έχει κουβαλάει το μεγαλύτερο βάρος της απογοήτευσης και το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής. Σήμερα ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, έχουμε δεδομένα τέταρτο, αυτό που πρέπει να περάσει, και έχουμε και έναν πάρα πολύ πιθανό πρωταθλητή. Θεωρητικός και μαθηματικός δεν αλλάξει, αλλά νομίζω ότι πρακτικός δεν μπορεί να αλλάξει. Και έχουμε στα χέρια μας και μια πολύ μεγάλη μάχη για την δεύτερη θέση, γιατί ο Ολυμπιακός σήμερα έχασε δύο τελικούς, έναν διεκδίκηση του πρωταθλήματος και έναν υλικό δεύτερο, διότι κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την Τούμπα, δεν υπήρχε θέμα δεύτερης θέσης, θα ήταν στο σύνεξ από τον ΠΑΟΚ, θα έχει τελειώσει. Βεβαίως για την δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός έχει και άλλο τελικό μπροστά του, αν κερδίσει το επόμενο και θα είναι ξανά αυτό το μεγάλο φαβορί για την δεύτερη θέση, ενώ φοβάμαι τελικό πρωταθλήματος για τον ίδιο τον Ολυμπιακό, λέω φοβάμαι, δεν θα βρει την συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση να ετηθεί και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ στις δύο επόμενες αγωνιστικές. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε πάντως.
1: Ωραία, ωραία. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Τσόχο. Ζητώ συγγνώμη για τις διακοπές που είχε η σύνδεσή μας. Είχαμε ένα θεματάκι. Να πω πολύ γρήγορα: το Λιόν Ρεν στη Γαλλία είναι 4-2, το Ισπανιόλ Ρεάλ είναι 0-2. Το Ίντερ Πάρμα είναι 2-0, στις καθυστερήσεις είναι αυτό. Το Ρίο Άβε Ζιλ Βιθέντε είναι 0-0-49. Το Πίστονς Μάτζικ είναι Ντερμπάρα 45 όλα. Τελειώνει το ημίχρονο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το Λεβαδιακός Βόλος. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα. Στο Λεβαδιακός Βόλος ξαναείδαμε την ομάδα
0: ματσάρα.
1: Που άρεσε στον πρώτο γύρο, ναι, του Λεβαδιακού, αλλά...
0: Τώρα δεν έχει νόημα. Τώρα,
1: που το είπες, ναι, ενδεχομένως, ξέρεις, η κατάρρευση του Λεβαδιακού, mm-hmm, αλλά και οι δυσκολίες όλων αυτών των ομάδων που ήταν στο 5-8 στο πρωτάθλημα. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες που είναι στο 5-8 είναι ομάδες οι οποίες ξανά τα βάλεις κάτω πρέπει να έχουν κάνει, ας πούμε, στο δεύτερο γύρο δύο νίκες κάθε μία. Δηλαδή δεν έχουν αγωνιστική συμπεριφορά ομάδων για 5-8. Mm-hmm. Ούτε ο Άρης, ούτε ο Όφη. Δηλαδή ο Όφη ήταν καλύτερος σε σχέση με τον πολύ κακό του ξεκίνημα, αλλά δεν είχε κι αυτός ένα σερί, ας πούμε, από νίκες, ξέρω εγώ, από εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ήταν καλύτερο στο κύπελλο ήταν και γι' αυτό και το πήρε. Ο Βόλος πρέπει να έχει κάνει μια νίκη στο δεύτερο γύρο. Αυτό με τον ΠΑΟΚ. Άλλη δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να έχει να κάνει και πάρα πολύ με την όποια πίεση υπήρξε στην ζωή τους. Δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να διαχειριστούν, ας πούμε, τέτοιου τύπου καταστάσεις. Και για το Λεβαδιακό το πιστεύω. Δηλαδή.

0: Plus FM.
1: United Brothers Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στο Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank. Η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
3: Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά.

0: Καλώς, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Πολύ καλησπέρα σας, λοιπόν. Εμείς, λοιπόν, απόψε μαζευτήκαμε εδώ. Έχουμε κάτι πολύ ωραία τραγούδια. Από γαλλικές μπαλάντες, ό,τι ακούσετε, μέχρι Τσιτσάνι και Ζαμπέτα, θα πούμε. Βρεθήκαν αυτές οι δύο κοπέλες. Είναι πολύ ωραίες τραγουδίστρες, αλλά είναι και, πώς να σου πω, μουσικάρες. Πολύ ωραίες μουσική. Ξέρουν πολύ καλά τη μουσική, την αγαπάνε, δουλεύουν πάνω σε αυτή. Εμείς, γενικώς, έχουμε και δεν το κρύβουμε μία παρελθόν του Λαγνία σαν εκπομπή, αλλά. Και καλά κάνουμε και αγαπάμε το παρελθόν και το τιμάμε, αλλά υπάρχει και ένα παρόν, έτσι, το οποίο είναι και δύσκολο. Και υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν πολύ και μοχθούν για αυτό το παρόν και αφήνουν ένα στίγμα θέλουν ή δεν θέλουν. Παλεύοντας με τα θηρία, βέβαια, γιατί οι εποχές είναι πολύ δύσκολες. Έτσι λοιπόν, μόλις βρούμε, πώς να σου πω, φίλους, αγαπημένους φίλους που μοχθούν και που πάνε να κάνουν κάτι καινούριο, εμείς προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους, κυρίως να το ευχαριστούμε πρώτα εμείς και από εκεί και πέρα να το διακοινώσουμε για εσάς. Αγαπημένη μου, Ραλία, καλησπέρα.
1: Να σου πει ότι κανείς.
0: Καλώς ήρθες, αγάπη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μέσα από την καρδιά μου, σε ευχαριστώ.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι πολύ ωραία. Εμάς μας βγαίνουν πολύ ωραίες αυτές οι εκπομπές. Ειλικρινά, δηλαδή το ευχαριστιέται και ο κόσμος πολύ. Ότι μαζευόμαστε κάποιοι φίλοι. Και λέμε κάνα τραγούδια, σαν το μεταξύ μας αυτό. Κάπως έτσι βέβαια φτιάχνετε και εσείς τα προγράμματά σας.
1: Νομίζω ότι μοναδικό κριτήριο είναι να αυτός που έρχεται και ακούει και βλέπει να περνάει πραγματικά καλά και να γεμίζει έτσι τρεις ώρες με όμορφα συναισθήματα.
0: Είναι κάποια προγράμματα που απλώς σου αρέσουν και κάποια προγράμματα που δεν τα ξεχνάς. Ας πούμε εγώ, το έλεγα στον Κότσια προηγουμένως για να μιλήσω ότι δεν λέω έτσι κι αλλιώς κουβέντες. Αυτό που είχατε κάνει τότε στο Σταυρό του Νότου δεν το ξεχάσω ποτέ.
1: Ούτε εμείς.
0: Είναι ένα από τα προγράμματα που δεν ξεχνάζομαι. Ενώ σαν κροατής. Έτσι κάπως θα είναι και φέτος, φαντάζομαι. Είμαι βέβαιος. Και το ελπίζω.
1: Μακάρι. Γιατί είναι και εποχές διαφορετικές. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη ψυχολογία. Και το έργο μας γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Δηλαδή, δυσκολευόμαστε πολύ περισσότερο και να περάσουμε σε εσάς την ψυχή σας, να την ανοίξουμε και να περάσουμε στην ψυχή σας και να σας μεταφέρουμε τη δική μας ενέργεια. Είναι καθαρά μια αλήθεια μας, πέρα ως πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά και μέσα από την καρδιά μου, για αυτό που μας κάλεσες εδώ σήμερα. Και θέλω και από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους μα όλους όσους θέλησαν να παρευρεθούν εδώ σήμερα και να κάνουμε παρέα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους.
0: Κορίτσι μου, είχα και πολλά χρόνια σε εδώ, καλώς ήρθες και επισημώς.
2: Ευχαριστώ πολύ, τα ευχαριστώ, τα είπε η Ραλία, ισχύουν και για μένα. Και προς την εκπομπή, αλλά και προς όλα τα παιδιά που είναι απόψε μαζί μας. Τι να προσθέσω.
0: Είναι ότι η εποχή, ρε παιδί μου, είναι εποχή που όλοι παλεύουμε, πια αγωνιζόμαστε. Έχουν περάσει τα καλλιτεχνηλίκια και τα αντιβιλίκια κτλ. Τώρα είμαστε, έχουμε σηκώσει τα μανίκια όλοι και αγωνιζόμαστε. Αυτό είναι και το καλό της υπόθεσης.
2: Ακριβώς, γιατί σε τέτοιες δύσκολες περιόδους νομίζω ότι καλούμαστε όλοι τελικά να ανακαλύψουμε από την αρχή τον εαυτό μας και πάμε στα πιο απλά πράγματα και τα πιο αληθινά. Και αυτό κάνουμε και με τη Ραλία μέσα από αυτή τη συνεργασία, αγγίζοντας, θεωρώ εγώ, τις δικές μας ψυχές. Έτσι μπορούμε να αγγίξουμε και τις ψυχές των υπόλοιπων ανθρώπων. Μέσα από την αλήθεια, γι' αυτό δώσαμε και τίτλο στην παράστασή μας, τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Θα πούμε ό,τι αγαπάμε, ό,τι μας κάνει να χαμογελάμε, να ονειρευόμαστε. Ζούμε ένα όνειρο, νομίζω. Ταιριάξαμε πάρα πολύ με τη Ραλία. Και εμένα μου αρέσει να συνεργάζομαι πάντα με ανθρώπους που εκτιμώ και με ανθρώπους που μου αρέσει να μοιράζομαι πράγματα μαζί τους.
0: Τέλεια, παιδιά, τέλεια. Λίγες κουβέντες για να πάμε σε τραγούδια, γιατί έχουμε πολύ πράγμα απόψε να σας παίξουμε. Πολύ πράγμα.

0: Καλησπέριζω, αρχίζω τις καλησπέρες. Αλεξάνδρα Βουβαρά.
1: Καλησπέρα. Καλώς σε εσένα και στην εκλεκτή σου παρέα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Το ίδιο εύχομαι και δίμας. Καλά. Εντάξει, το παλεύουμε. Στεναρά. Τι να κάνεις.
0: Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα.
1: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Και όπως λέμε κάθε φορά, χάλια θα περάσουμε και
0: χάλια
1: σήμερα. Το είδαμε και στην αρχή.
0: Το καταλάβαμε.
1: Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά.
0: Μιχάλης Μαρκάτης. Ναι, δεν ξεκινήσαμε καλά, παιδιά.
2: Καθόλου.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ να ακούσω κι εγώ το παρόν της μουσικής που είπες κι εσύ.
0: Ναι, ναι.
2: Τα παιδιά τα εκτιμάμε όλοι. Περιμένουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Το ποτήρι μισογεμάτο, παιδιά. Να το παλέψουμε, τι να κάνουμε.
0: Έτσι, έτσι. Ναι, εγώ το παίρνω εγωιστικά. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, ρε. Αυτοί μας θέλουν σκυμμένους και κατηφείς και λατρεύουμε στους ψυχολόγους. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Εύη Φραγκάκη, γεια σου, Ευάκη μου.
3: Πώς είστε?
0: Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε.
3: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω και χαίρομαι πολύ που βλέπω και άλλου είδους παρέα από όσους έχω συνηθίσει εδώ στην υπέροχη εκπομπή. Και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι αυτό που είπατε προηγουμένως και που επεσήμανες και εσύ, Σπύρο, είναι ότι η κρίση τελικά εσάς τους καλλιτέχνες σας έχει κάνει τόσο ευρηματικούς. Έχω δει τόσες φανταστικές θεατρικές παραστάσεις φέτος και πέρυσι. Έχουν πληθύνει τα θέατρα και έχουν πληθύνει οι μουσικές σκηνές. Και έχουν πληθύνει αυτές οι μουσικές που μας φέρνουν κοντά, που νιώθουμε όμορφα, που δεν είναι απλά το stage που παρακολουθείς και θαυμάζεις και γεια. Είναι η μουσική που σε αγγίζει στην ψυχή. Και αυτό το πήραμε μυρωδιά ήδη, νομίζω, και από τα κορίτσια.
0: Παιδιά, οτιδήποτε ακούω γεμίζει. Τέτοιες προσπάθειες εννοώ. Παντού γεμίζω. Ορέστης Τρίκας.
4: Καλησπέρα και από
0: μένα. Γεια σου, Ορέστη. Καλώς ήρθες.
4: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι έτοιμος και εγώ να απολαύσω αυτές τις δύο καταπληκτικές ερμηνεύτριες. Να πω ότι την Ευρυδίκη την αγαπούσα από μικρό παιδί. Μεγάλωσα με σένα. Ήμουν ερωτευμένος κάποτε. Και οπότε σήμερα για μένα είναι λίγο περίεργο.
5: Μην ακούς εσύ.
4: Ναι, ναι.
6: Μικρό παιδί είπε.
4: Έφηβος. Ήταν, ξέρεις, τα χρόνια της εφηβείας. Χαίρομαι πάρα πολύ, αλήθεια, γιατί τις αγαπώ και τις δύο και όχι μόνο. Τους υπόλοιπους φίλους που είναι εδώ. Και νομίζω ότι θα περάσουμε σήμερα πάρα πολύ ωραία.
0: Μυργέλα Κορεντή, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες.
7: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω, απλά να πω ότι ίσως ψυχικά τουλάχιστον βοηθήσει ένα βιβλίο που διαβάζω και έχω ξετρελαθεί και νομίζω ότι οποιασδήποτε ηλικίας άνθρωπος θα μπορούσε να το διαβάσει και να πάρει δύναμη. Είναι του Ερνέστο Σαμπάτο και λέγεται Αντίσταση. Και δεν είναι αντίσταση σε ένα πράγμα, είναι σε πολλά πράγματα που αν συνειδητοποιήσουμε και αποποιηθούμε θα απελευθερωθούμε.
0: Ευχαριστούμε να λέτε για τα βιβλία που διαβάζετε. Είναι πολύ μεγάλο συγγραφέα αυτό, βέβαια.
7: Πολύ μεγάλο.
0: Να λέτε για τα βιβλία που διαβάζετε, είναι ωραίο. Να σα πω κι εγώ λοιπόν, μια και λέτε, μην χάσει κανείς ο άνθρωπο που αγαπούσε τα σκυλιά. Είναι ένα τεράστιο. Ναι, μην το χάσετε, παιδιά, αυτό. Δεν θα σταματήσετε να το διαβάζετε. Δηλαδή θα ξεκινήσετε και θα το πάτε μέχρι τέλο. Γιατί δεν θα μπορείτε να το κλείσετε. Άγγελο Μπούρα, καλησπέρα.
8: Γεια σα, Πύρο.
0: Τι κάνετε,
8: πολύ.
0: Άγγελε.
8: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.
8: Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσα σε φίλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει η Σοφία.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω όταν δεν γελάει η Σοφία γιατί δεν γελάει.
8: Έχεις δίκιο.
5: Τη βλέπεις όμως, είναι σε μιούτ, έτσι.
9: Όχι.
8: Όλοι οι άλλοι ήταν σοβαροί, δηλαδή με μένα γέλασες.
5: Έλα, σταμάτα, κάνε πρόγραμμα.
8: Χαίρομαι λοιπόν που είμαι εδώ πέρα μαζί σας, με τη Ραλία, με την Ευρυδίκη και με όλους σας. Αυτό θα περάσω τέλεια, είμαι σίγουρος για άλλη μια φορά.
0: Είναι βέβαιο αυτό. Σοφία Βογιαζάκη, γεια
10: σας. Χαίρετε, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, ναι. Καλά.
10: Να πω και εγώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Να πεις.
10: Το λέω, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ. Κυρίως χαίρομαι που είναι εδώ ο Δημήτρης ο Κοριαλάς. Όχι, θέλω να πω ότι είναι δύο κορίτσια τα οποία τα εκτιμώ πάρα πολύ και τα αγαπώ πάρα πολύ και τα παρακολουθώ από τότε που πρωτοσκάσανε. Και για ένα λόγο, πέρα από τις φωνητικές και οι μουσικές τους ικανότητες και δυνατότητες, είναι δύο υπέροχα παιδιά, είναι δύο υπέροχα πλάσματα. Είναι δύο κορίτσια με πραγματικό ήθος και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Θανάση Τσαλταμπάσης.
11: Γεια σου.
0: Τι γίνεται, φίλε?
11: Καλά, μια χαρά.
0: Καλώς ήρθες.
11: Καλά.
0: Ταινία, καλά.
11: Πολύ καλά, πάρα πολύ, καλά και μπράβο, οι αντιδράσεις του κόσμου πάρα πολύ καλές, που κυρίως αυτό με ενδιαφέρει. Και το εισπρακτικό καλό είναι να έρχεται, αλλά το καλλιτεχνικό είναι σούπερ. Και επίσης πολύ χαρούμενος για σήμερα που βρίσκομαι εδώ. Και θέλω και εγώ να πω ότι δεν υπάρχει μόνο παρελθόν και εκτός από παρόν υπάρχει και μέλλον και πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και νομίζω ήρθε η ώρα.
6: Ναι, ναι, ναι.
11: Για όλους.
6: Να που λέγαμε για τον αγώνα, ρε παιδί μου, για πώς αγωνιζόμαστε. Δεν ξέρω σε άλλες εποχές αν θα το είχε κάνει. Ο Θανάσης ξαφνικά είπε, μέσα σε αυτό το χαμό που γίνεται, κανείς δεν σου δίνει ούτε, ας πούμε, 3 ευρώ χορηγία, αποφάσισε να κάνει μια ταινία. Την έκανε ταινία, τα έγραψε, τα σκηνοθέτησε, έπαιξε, πήγε σε αίθουσες, είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και σου λέει, είμαστε όρθιοι.
11: Και δεν ξέρω, Σπύρο, αν δεν είχε μπει η κρίση, αν θα το είχα κάνει αυτό. Δηλαδή, φιλοσοφήσαμε τα πράγματα διαφορετικά.
6: Ναι, ναι, ναι.
11: Και νομίζω ότι όλοι έχουμε δει τη ζωή με άλλο μάτι, ίσως καλύτερο από ό,τι βλέπαμε πριν.
6: Γιάννης Κοτσίας.
9: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, φίλε.

0: Χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Το πολύ χαίρομαι γιατί θέλω κι εγώ να πω με τη σειρά μου ότι ακούω τα τραγούδια της Ραλίας από πολύ μικρό παιδί.
0: Έτσι.
1: Μας έχει μεγαλώσει, μεγάλωσα.
2: Είδες τι καλά που κρατιέμαι, είδες τι καλά που κρατιέμαι.
1: Και τέλος πάντων, εγώ ο λόγος που με βαίνει γιατί καταρχήν είναι δύο άνθρωποι που τους αγαπώ πολύ, και η Ευρυδίκη και η Ραλία. Τον Κοριαλά τον θυμάμαι πριν ξεκινήσει και το ξέρει, τα έχουμε πει αυτά. Και χαίρομαι πάντα γιατί πρώτον είναι ωραία να βρίσκεσαι ανάμεσα σε φίλους, δεύτερον ανάμεσα σε τόσο ωραίες μουσικές και να μπορείς να συνεισφέρεις στη μουσική με οποιονδήποτε τρόπο μπορείς. Ειδικά σε αυτή την εποχή, που όπως λέει και ο φίλος μας ο Θάνος ο Μικρούτσικος, είναι η ώρα και για να ξανασυστηθούμε και για να ανταλλάξουμε από την αρχή της διευθύνσης μας.
0: Έχεις κάνει και παραγωγή στο κορίτσι.
1: Ναι. Αποφάσισα να κάνω μια την παραγωγή της Ραλίας, το καινούριο. Είναι κυρίως τραγούδια δικά της. Της έχω γράψει και εγώ μερικά.
2: Τρία.
1: Είναι ένας δίσκος που τον αγαπώ πολύ, τον θεωρώ δικό μου. Πολύ δικό μου. Τον δουλέψαμε σαν να είναι ένα κέντημα, έτσι. Και γιατί είναι αντιπροσωπευτικός για αυτό που είναι η Ραλία. Το με όπλο την αγάπη το εννοεί.
0: Το ξέρουμε και τα αγαπάμε χρόνια αυτό το χωρίς. Τι να κάνουμε. Ευρυδική, θες να πούμε κανένα τραγούδι και να συνεχίσουμε μετά τις καλησπέρες. Για να μην το ρίξουμε στην πολυκουβέντα. Για παράτε, ρε παιδιά, στο χωρίς.

0: Για λέγε, για πες μας για εσένα τίποτα.
1: Τι να σας πω. Μια χαρά είμαι. Ωραία πάντα πράγματα.
2: Τον ταλαιπωρώ λίγο.
1: Με ταλαιπωρεί συνέχεια. Αντέχω. Ακόμα.
0: Επιβεβαιώνω. Γιατί παιδί μου το κάνεις αυτό, είσαι δύσκολο το παιδάκι, πρέπει να τα ταλαιπωρούμε τα αγόρια. Είναι η σαφή
2: άποψη. Αφού είναι πρόθυμος. Είναι πρόθυμος να μου μαγειρεύει ό,τι μ' αρέσει. Είναι πρόθυμος να με φροντίζει με τσαγάκι όταν κρυώνω. Είναι πρόθυμος να μου γράφει τραγούδια. Είναι πρόθυμος να...
0: Τόση προθυμία και εσύ, Γοργιαλά, να πούμε. Καλά σου πιάσα. Γράψεις τραγούδια, μένες κάνεις και τσάι, ρε.
2: Και πιο πολύ με σκλάβωσε, τώρα μιλάω εγώ για τον Δημήτρη, γιατί ένιωσε την δική μου ιδιαίτερη πατρίδα σαν δική του πατρίδα και μελοποίησε ποίηματα για την Κύπρο. Καλησπέρα στην Κύπρο μας. Τα ποίηματα του Πόλη Κυριάκου είναι έτσι μια δουλειά που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι με την επέτειο της εισβολής. Ακόμα μια επέτειος, τέλος πάντων, μαύρη επέτειος για μας. Λοιπόν, και είναι μια σημαντική δουλειά και εκείνη που έδειξε ο Δημήτρης και την αγάπη του κυρίως στην παράδοση, γιατί έτσι έπρεπε να βγουν αυτά τα τραγούδια και μας έκαναν την μεγάλη τιμή να τραγουδήσουν σε αυτό το δίσκο. Ο Γιάννης Κότσιρας που είναι εδώ απόψε, η Μελίνα Κανά, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Γιώτα Νέγκα, Απαγγέλη Υπεμιζούνη.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν,
2: και πώς να μην σε σκλαβώνει αυτός ο άνθρωπος
1: τσάι, όταν... Άλλος με διαφημίζει.
0: Κάνεις καλό τσάι. Κάτι καλό κάνεις με το τσάι.

0: τι κάνεις?
1: Τι γίνεται?
0: Είμαι καλά και εγώ είμαι καλά, όπως όλοι. Παίρνω αφορμή τώρα που είπε για την Penny Zuni, γιατί από τις καλύτερες συνεργασίες που έχω κάνει, που είναι από το 93 μέχρι τώρα, ας πούμε, πάρα πολλές, και που για μένα οι ξεχωριστές είναι αυτές τα δάχτυλα του ενός χεριού, είναι η μία είναι η Ευρυδίκη και η άλλη είναι η Penny Zuni. Και ήρθα με πολύ μεγάλη χαρά εδώ και για τη Ραλία, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαία φωνή. Και παρόλο που δεν έχουμε συνεργαστεί, ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον, ποτέ δεν ξέρεις. Πιστεύω ότι είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Γιατί αυτά τα πράγματα, παρόλο που δεν είναι πολύ ανοιχτός άνθρωπος, φαίνεται, όμως καταλαβαίνει κάποιος αμέσως το ποιόν της.
1: Ζιο καλά.
2: Έλα, πες το. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πες μου γιατί ήρθες εδώ,
2: ειλικρινά. Με φώναξες εδώ, πες μου.
1: Πες μου, μου λέει γιατί με φώναξες με τις πιτσιρικάδες.

0: Είσαι και ο πιο μικρός από όλους.
1: Από την εκπομπή και μου λέει έχουμε μια νεανική εκπομπή. Και λέω πολύ ευχαρίστως να έρθω. Λοιπόν, αλλά έρχομαι πρωτίστως για να ενισχύσω ας πούμε, την προσπάθεια που κάνουν τα δύο τα κορίτσια στην αρχιτεκτονική, ένα χώρο που παίζω κι εγώ ας πούμε, αρκετές φορές. Συν επιπλέον έχω μια δυναμία και στις, πώς να το πω, τραγουδοποιούς, σωστό, ε. Mm-hmm. Ναι, στις γυναίκες που γράφουν τραγούδια. Και επειδή αυτός ο καινούργιος δίσκος έχει 7 τραγούδια, μπράβο. Έτσι, να το δείξουμε αυτής της Ραλίας. Θα ήθελα να τα ακούσω από πρώτο χέρι και βέβαια να περάσω καλά. Και συναντήθηκα εδώ και με φίλους που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Τι καλύτερο από αυτό.
0: Καλώς ήρθες, ρε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Που είσαι στην παρέα μας. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για έργα και για αγώνες καρδιάς και έργα ψυχής τώρα που περισσότερο από ποτέ τα έχει ανάγκη ο κόσμος, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στη Μονή Λαζαριστών, κάνει μια πολύ σπουδαία παράσταση. Την πορεία της Θεσσαλονίκης μέσα από το τραγούδι. Μια πολύ μεγάλη παράσταση, την έχει τα κείμενα και την όλη κατάσταση έχει επιμεληθεί ο Λάμπρος Ολιάβας και η Σοφία Σπυρότου. Παίζουν ο Νουκάς στην αριθμός, πολλοί κόσμος, με πρώτη και καλύτερη την αγαπημένη μου τη Ζωζό, τη Σαπουτζάκη, και τραγουδούν και τραγουδάει και η Μαριό.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου αγάπη μου.
2: Γεια σου Σπυράκο μου.

0: Είσαι ενθουσιασμένη γι' αυτό, γιατί μιλήσαμε πριν και παρόλο ότι τόσα χρόνια είμαι στο Σανίδι και μου λες ότι ρε παιδί μου, πάτησε επιτέλους στη σκηνή τη θεατρική.
1: Μια μαγεία.
0: Και νιώθω αλλιώς.
1: Μια μαγεία. Πρώτα επιτρέψτε μου να σας πω για τα κορίτσια τα δύο.
0: Παρακαλώ.
1: Βραβεύω την προσπάθειά σας. Πολύ καλά κάνετε. Το χρειάζεται η χώρα μας. Χρειάζεται δύναμη. Χρειάζεται αγάπη αλλά και συμπαράσταση. Μπράβο κορίτσια, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή επιτυχία στη δουλειά του δίσκου σας. Να πουληθεί για να δικαιωθείτε κιόλας. Αν και δεν το χρειάζεστε από το δίσκο, είστε δικαιωμένες από την προσπάθεια των χρόνων που δουλεύετε. Να είστε καλά. Εγώ τώρα είμαι αλητία, ξέρεις, καμία σχέση. Εγώ τώρα γυρίζω ρεμπέτικο, ρεμπέτα σκέρ. Δύο μπροστά, τρεις από πίσω, κάτι βολεύεται. Τέλος πάντων. Αλλά παιδιά, πραγματικά σας χαίρομαι. Ωραία τραγουδάτε. Να είστε καλά, να είστε γερές και να έχετε υγεία. Ναι. Αυτή η χώρα θέλει προσπάθεια, θέλει αγάπη και ξέρω και το έχω δει πολλές φορές. Όταν μια κρίση μπαίνει μπροστά και σου βάζει ένα πανί, σε εμπνέει. Και αυτή η κρίση εμπνέει πολλούς ανθρώπους να γράφουν και να τραγουδάνε τα ωραιότερα πράγματα της ζωής τους. Θα το ξέρετε αυτό.
0: Πολύ ωραία, πολύ
1: καλά.
0: Ωραία μας τα πες.
1: Να είστε καλά.
0: Μανώλης Καλατίνης, γρήγορα γιατί θα αρχίσει και το τουρκικό από ό,τι λέει.
1: Τι να σου πω, αγόρι μου.
0: Αγόρι μου.

0: Καλησπέρα σα.
1: Τι θε, Μανολάκι μου, γλυκέ.
0: Καταρχήν, χαίρομαι που είμαι ανάμεσα στα παιδιά. Είναι φίλοι όλοι. Έχουμε συνεργαστεί. Και εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Και η Ραλία, ξέρεις, είναι και κουμπάρα μου.
2: Πόσες κουμπάρες έχεις πια.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η εκπομπή. Γιατί από
1: επειδή
0: αυτά
1: σου αρέσω εγώ προσωπικά.
0: Και μ' αρέσει, αυτό το ξέρεις τώρα.
1: Αυτά είναι, αυτό.
0: Μιλάς γιατί ζηλεύει ο Γιάννης. Είδες πως
3: κοιτάς. Έχουμε δεσμό.
1: Γι' αυτό. Α, ναι. Ναι, εγώ είμαι εξωσχολικό δηλαδή.
0: Μας έχει στεφανώσει ο Μπίλι. Κάπου εδώ είναι ο Μπίλι. Τι άλλο ήθελα να πω. Και εύχομαι να έχουμε όλη υγεία, όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Και εύχομαι να βγει και η Ελλάδα από αυτό το λούκι που τη βάλανε κάποιοι.
1: Λοιπόν, Άννα Πολύζου.
4: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, κορίτσι, πού είσαι, έκαμε τόσο καιρό.
4: Να είχα το dancing, τι να γίνει.
1: Τι κάνεις.
4: Τώρα ελευθερώθηκα και είμαι έτοιμη εδώ πέρα να γιορτάσουμε, να χαρούμε με τα κορίτσια, υπέροχες και όλοι υπέροχοι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την κρίση μαθαίνω τον κόσμο να χορεύει, να εκφράζεται, να περνάει καλά και να διασκεδάζει.
1: Κέλλη Καϊμάκη, καλησπέρα.
5: Γεια σου, Σπύρο. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν Ευρυδίκη, Ραλία μαζί, τους είπα 2-1. Μου λένε 2-1. Και όταν σας γνώρισα από κοντά, δηλαδή σας λάτρεψα και σαν ανθρώπους, πότε σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Και μια και μιλάμε και για την κρίση, να πω ότι εμείς τελειώσαμε το πρώτο action film με πρωταγωνιστή τον Αποστόλη τον Τότσικα. Είχαμε βέβαια τη βοήθεια της μεγάλης δύναμης της Αμερικής, Terry Douglas 1821 Pictures, αλλά όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν αν δεν ήμασταν ενωμένοι να βρεθούμε σε μικρές ομάδες και να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθειά μας.
1: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο σας. Μπράβο. Ναι. Καλό τάξιδο να είναι.
5: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Άλεξ!
6: Να, ορίστε.
1: Καλπακίδης.
6: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται, μαράκι μου.
6: Μια χαρά, ωραία.
1: Καλώς ήρθες.
6: Πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία πραγματικά που είμαστε εδώ ανάμεσα σε φίλους. Και θα ακουστούν μάλλον σήμερα, ειδικά αυτή η λέξη προσπάθεια, θα ακουστεί πάρα πολλές φορές. Και η λέξη αντίσταση κρατάω. Πάνε μαζί αυτά. Πρέπει να αντισταθούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που πραγματικά αγαπάμε.
1: Ξέρω εγώ τι μας ενώνει εδώ πολλούς απόψε.
6: Μπράβο.
1: Επίσης και ο Αλέξανδρος ξεκινάει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, θα την πούμε παρακάτω, με πολύ ωραία πράγματα. Ένα πολύ δύσκολο, που είμαι βέβαιος ότι, εν πάση περιπτώσει, ένα πολύ ωραίο έργο, το Παγκάκι.
6: Το Παγκάκι,
1: που
6: ναι.
1: Θα πούμε παρακάτω λεπτομέρειες. Αλλά είμαι και εγώ βέβαιος ότι πριν από 6-7 χρόνια, ας πούμε, που όλα ήταν καλά και είμαστε ωραίοι και αραχτοί, ούτε μπορεί να μην το σκεφτώσουμε καν.
6: Αυτό σκέψου το είχαμε κάνει στη σχολή πριν από 17 χρόνια περίπου, να φανταστείς. Κρύβο χρόνια, ναι. Και λέγαμε θα το κάνουμε κάποτε, αλλά πριν από 7 χρόνια με τίποτα δεν. Ενώ τώρα γίνεται. Και γίνεται και μάλιστα δύσκολα, αλλά γίνεται νομίζω καλά.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα η οποία κάπου θα μας βγάλει. Εγώ νομίζω κάπου θα μας βγάλει. Θεοδόρα Σκιάρκου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σπύρο μου.
1: Τι γίνεται, αγάπη μου.
7: Όλα καλά. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που αποτελώ και εγώ κομμάτι αυτής της τόσο ζωηρής και ταλαντούχας παρέας. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι κοντά σας, μετά από αρκετό καιρό. Στα κορίτσια θέλω να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδη αυτή η συνεργασία. Καταλάβαμε ότι υπάρχει μεγάλο τζιζ μεταξύ σας. Δηλαδή υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία χημεία και εγώ δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα έρθω στην αρχιτεκτονική να σας χειροκροτήσω και να σας απολαύσω. Να έχετε μεγάλη και καλή επιτυχία. Και αν χρειάζεται να πω κι εγώ κάτι για την κρίση, να πω ότι είναι μια κατάσταση που μας έχει φέρει πολύ κοντά τον ένα στον άλλον και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με μεγαλύτερη αλήθεια και ουσιαστικότητα. Και στην τέχνη μας, ο καθένας στη δική του, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή με τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας και έχουμε την χαρά και την ευτυχία να τους έχουμε γύρω μας.
1: Νίκη Αναστασίου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Συνάδελφος νεαρίος, δεν ξέρετε, τι κάνεις.
8: Μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Και καλή επιτυχία να ευχηθώ στα κορίτσια και σε όλους βέβαια. Και είναι βέβαιο ότι ο κόσμος πια κάθε τι αληθινό θα βρει τρόπο να το επιβραβεύσει.
1: Έτσι,
8: είναι
1: έτσι,
8: σίγουρο.
1: Έτσι.
8: Είναι κατάλληλη εποχή πια.
1: Ναι. Γιάννης Δρίτσας. Πού ξέρεις, φίλε.
9: Εδώ. Γωνία.
1: Γωνία. Έπιασε τη γωνία, το καλό.
8: Τιμωρημένος.
9: Ξέρεις.
1: Τι γίνεται, Γιάννη.
9: Μια χαρά. Καταρχήν να καλησπερίσουμε τους τηλεθεατές της εκπομπής.
1: Ναι, σε παρακαλώ, πάρ' το πάνω σου.
9: να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκληση αυτή, για την υπέροχη για άλλη μια φορά παρέα. Κορίτσια, καλή επιτυχία. Είσαστε αστέρια. Δηλαδή, ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι εκπληκτικό. Ένα σχόλιο σχέση με τα πράγματα εδώ, τα δικά μας. Θα δανειστώ μια φράση από την παράσταση που παίζω στο Θέατρο Βικτόρια, το Connected. Ο καθένας απολαμβάνει αυτό που θέλει κάθε φορά στη ζωή του. Όταν σαν λαός αποφασίσουμε να αλλάξουμε τα θέλω μας και τις επιθυμίες μας, θα αλλάξουν τα πάντα προς το καλύτερο. Αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Ανάγγειλέ μου, σε παρακαλώ, μια και επίσης κοιτάλεπομαι. Ανάγγειλέ μου και την Ελένη την Πέτα. Την Ελένη την Πέτα.
2: Ότι θα συγκρίνω. Πες.
1: Εσύ, πες να σου
9: Ελένη Πέτα.
1: Ναι.
9: Δώστα. Πάμε.

0: dobbiamo poi studiare solo. Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Ένα καινούργιο τραγούδι είναι από το τελευταίο δίσκο αυτό που λέγαμε πριν, το «Με όπλο την αγάπη».
0: Το παραγωγό, πες μου, ποιος ο παραγωγός?
1: Επιμέλεια παραγωγής, παραγωγός είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας. Και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι δική του η μουσική, τα λόγια είναι του Σταύρου του Σταύρου και είναι γραμμένο για τις γυναίκες.
2: Για τις γυναίκες.

0: Ο συνθέτης να τα τραγουδήσει τώρα.
1: Ναι, ναι, ο συνθέτης τώρα, τώρα. Τι θα μας πει ο συνθέτης?

0: Παιδιά, ειλικρινά δεν μπορώ να συνηθίσω τον καραντίνα να κάθεται σε καρέκλα. Δεν σε μπορούσε καρέκλα. Σήκω πάνω, φύγε από εδώ. Πήγαινε πάνω.
1: Ωραία, εδώ πέρα.
0: Πήγαινε πάνω, πήγαινε. Δεν κολλάει. Δεν κολλάει η εικόνα, δεν μου αρέσει. Ναι, πάρτε το. Κάντε κάτι, ό,τι είναι. Συγγνώμη που έχουμε μπουζούκι τον καραντίνα, αρρώστησε ο καλός, παιδιά. Συγγνώμη.

Mm-hmm.

Παράτε τώρα από την αρχή, παιδιά, για τη Μαριό. Παράτε, παράτε.

Μανολάκη με την παρέα, τα παιδιά εδώ.

0: μπροστά στο παραθύρι σου για σένα ξενύχταω.
1: Αγαπάρα μου,

0: που να είχαμε και το καλό, το μπουζούκι δεν γινόταν, ε. Καλά,
1: ευτυχώς παρόντισε ο καλός, δεν λες.
0: Ναι, ναι, άγιο.
2: Επειδή έχουμε μαζί μας τον κύριο Μανώλη Καραντίνη, αυτοσχεδιάζουμε κιόλας, να εκμεταλλευόμαστε. Θα σας κρατήσουμε λίγο ακόμα.
3: Βρήκαμε τον πελά
2: μας. Σιμινόρε είμαστε, έτσι.
1: Σωστή.
0: Παιδιά, να λέμε τους τόνους για να ξέρουμε κι εμείς τι μας γίνεται.
1: Σωστή, βέβαια.
0: Ναι, ξέρουμε τι γίνεται.

0: Αυτό που γενναρχόσαστε στα τραγούδια και στις εποχές είναι πολύ ωραίο. Πολύ πρέπον. Κοριαλά, συνεχίζουμε Κοριαλά.
1: Κοριαλά!
0: Αποθεώστε τον, αποθεώστε
1: τον. Αγόρι μου, αγόρι μου. Ρε εσύ Δημήτρη.
2: Μία φαν έχω.
1: Να σου πω, πότε θα μου φτιάξεις τσάι.
0: Έχεις γνωρίσει την αποθέωση, Δημήτρη. Τι μένει.
3: Let's play some rock and roll.

Ξέρετε τα λόγια, το λέτε μαζί. Όσοι δεν τα ξέρετε, αυτό είναι το σόλο. Και πρέπει να κάνετε συνέχεια μέχρι να σκάσετε όμως, έτσι. Αυτό ακριβώς.

0: Νίκο, έτοιμος.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Μα πάμε ρε Νίκο, είπαμε μια εκπομπή για νέους. Δυο καλάς, ολέ. Ολέ, ολέ, ολέ.
2: Ωραία, θα παίξουμε ένα νεανικό τραγούδι, μιας και η εκπομπή, ας πούμε, είναι νεανική. Μιας άλλης νεολαίας, μιας... Το τραγούδι τώρα είναι ρετρό, θα το πούμε παρέα.
3: Για πάμε ρε μάγκες.
2: Με τη βοήθεια του Δημήτρη εδώ.

0: Η Ελένη θα πει ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Και είναι ευκαιρία κιόλας να αναφέρουμε ότι όσα τραγούδια, τα περισσότερα, αν δεν κάνω λάθος,
1: Περισσότερα, ναι.
0: Τα περισσότερα από τα τραγούδια που μας κάνουν την τιμή σήμερα να πούνε οι αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, καλλιτέχνες που βρίσκονται εδώ, είναι μέρος του προγράμματός μας.
1: Δηλαδή... Συγκεκριμένο το λέει η Ραλία.
0: Ναι. Και το αγαπώ πολύ. Και ευχαριστώ την Ελένη.

Ζακ Μπράιν, παρακαλώ.

¡Bravo! El Andy, apúntate a la full. Bravo, bravo, bravo, bravo.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Τι, πώς συνεχίζουμε?
1: Για το επόμενο τραγούδι, ναι, λοιπόν, επιτρέπετε να πάρω, αν θέλει, να τον πάρω μαζί μου, να παίξει και κιθάρα και να μου κάνει και τα φωνητικά. Είναι ένα τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στην τελευταία μου δουλειά, λέγεται «Ονειρεύομαι ακόμα μαμά». Και στην ουσία είναι ένα δώρο που μου έκανε ο Δημήτρης, αφού του μίλησα για τα παιδικά μου χρόνια στην Κύπρο και πώς περνούσα με την οικογένεια, με τις γιορτές, τα πάρτι και όλα αυτά, στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς.
0: Να το ακούσουμε.

0: Ναι, πηγαίνοντας σιγά σιγά λοιπόν για το τέλος, ένα τραγούδι μας έμεινε για να το πούμε όλοι μαζί όμορφα και ωραία. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι εχθές ξεκινήσατε στην αρχιτεκτονική, θα είστε κάθε Παρασκευή.
1: Ναι, Ελασσιδών 6, στον Γκάζι.
0: Στον Γκάζι, όσοι πιστοί προσέλθετε. Λοιπόν, προσέλθετε επίσης σε όλες τις δουλειές που, που γίνονται και που έχουν ενδιαφέρον και κυρίως στο θέατρο και στις μουσικές σκηνές, γιατί εμείς αυτό έχουμε να σας προσφέρουμε από εδώ, να σας ενημερώνουμε για τις δουλειές που πιστεύουμε εμείς ότι είναι καλές. Μιχάλη.
2: Εμείς δουλεύουμε κλεμμένα όνειρα, ίντριγκες, πάθη και τέτοια. Και θέατρο, αλλάζουμε χώρο, πάμε στο χιτήριο, το στριπτίζ που παίζαμε με τη Μαρία τη Γουλά. Από το Μάρτιο θα είμαστε εκεί.
0: Από το Μάρτιο. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Κυρία μου.
3: Εμείς ίντριγκες, πάθη, τσιτήσεις. Στο μνημόνιο, στο πρωτογενές φιλεόνασμα και τα στριπτίζ.
0: Πάντως έχουμε πρωτογενές, έτσι, παιδιά. Αυτό να... Μην περνά αυτό ντούκου, έτσι. Μην το περνάμε ντούκου. Υπάρχει πρωτογενές.
3: Αυτό είναι, έχουμε πρωτογενές. Έχουμε και το Mother.gr. Που είναι το «Σε χρειάζομαι ακόμα μαμά», ήταν πάρα πολύ ιδανικό τραγούδι για το site αυτό που έχω φτιάξει για τις μανούλες.
0: Mother.gr. Ωραία. Ορέστη.
4: Εμείς πάλι ίντρικες, πάθη και τα λοιπά, κλεμμένα όνειρα, αφού είναι εδώ πέρα. Και ξεκινάμε από την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου στο Θέατρο Αργό, το Bloom, Πέμπτη με Κυριακή, σκηνοθεσία Νίκος Ορέστης Χανιωτάκης, Λεωνίδας Κακούρης, Ηρώ Μουκίου, Κατερίνα Τζάβαλου. Μια μαύρη κομμωδία που νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να έχετε.
4: Ευχαριστούμε.
0: Βιέλα.
5: Μην το ξαναπώ. Κλεμμένα όνειρα. Πάθη ίντρικες. Τα λοιπά το μάθαμε.
4: Κλεμμένα όνειρα ψηφίζει με ραλία Ευρυδίκη.
5: Κάτι στα σκαριά μουσικό.
0: Ναι.
5: Ναι. Ελπίζω να σας αρέσει. Ακόμα δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό.
0: Εσύ πώς εμπλέκεις εκεί. Τραγουδιστικός,
5: ναι, τραγουδιστικός,
0: οργανικός, ναι. Πώς.
5: Και γράφω μουσική και τραγουδάω. Ναι.
0: Τι ωραία πράγματα.
6: Έχει εξαιρετική φωνή, Μαριέλα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Άγγελος.
6: Εγώ, Εθνικό Θέατρο Φιλάργυρος, με τον Γιάννη τον παίζω μέχρι 2 Μαρτίου. Η παράσταση θα συνεχιστεί, απλώς εγώ πριν μάθω για την παράτασή της, είχα ήδη κλείσει με τον Βασίλη Παπαβασιλείου, που ξεκινάμε 19 Μαρτίου, Καυγάδες στην Κιόζα του Γκολντόνη, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
0: Υπέροχο έργο, η Καυγάδες.
6: Υπέροχο έργο με τον αγαπημένο μου Βασίλη Παπαβασιλείου.
0: Και στο Δημοτικό Πειραιά.
6: Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Είναι η πρώτη επίσημη παραγωγή του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά. Από 19 Μαρτίου, καλώς όλων των πραγμάτων, είμαστε εκεί. Και σε λίγο μπαίνω κι εγώ στα ίντριγκες, πάθη, έρωτες, κλεμμένα όνειρα.
5: Σε λίγο θα παίξει κι εσύ, έτσι.
0: Δεν ντρεπόστε λίγο. Δεν ντρεπόστε, είναι επίπεδο αυτό, ρε. Σοφία.
7: Φυράς 131, η φόνησε της Παπαδιαμάντη, Ρήγας Αποστόλου, κομμωδία. Αυτά με έναν υπέροχο θέατρο.
0: Πάτε πολύ καλά, το ξέρω, τα έχουμε ξαναπεί από εδώ.
7: Δόξα τω Θεώ, Παναγιά μου.
0: Να συνεχίσετε έτσι.
7: Και ευελπιστώ να μπω στα κλεμμένα όνειρα στις ίδρυκες.
0: Θανάση Αλταμπάσης.
6: Μη σε νοιάζει.
8: Πρόβες με το Εθνικό Θέατρο, η Τρελή του Σαγιώ, 4 Απριλίου η πρεμιέρα μας.
0: Πέτρος Ζούλιας.
8: Πέτρος Ζούλιας σκηνοθεσία, Άννα Παναγιωτοπούλου. Και μεγάλος θείασος καταπληκτικός στο κτίριο Τσίλερ. Αυτά.
0: Δημήτρη.
9: Εγώ γυρνάω όλη την Ελλάδα με μια βαλίτσα στο χέρι. Και για την Αθήνα το μόνο που... η μόνη εμφάνιση που υπάρχει είναι στις 2 του μήνα στο Ρυθμό. Αλλά...
0: στο Ρυθμό Stage.
9: Στο Ρυθμό
0: Stage. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Στην Ηλιούπολη. Μαρίνο Αντίπα.
9: Μπράβο. Το ξέρουμε.
0: 38 είναι.
9: Κάτι. Μαρίνο Αντίπα. Εντάξει, το δούμε τώρα. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που όλο το πράγμα. Ξέρεις που γυρνάς όλη την Ελλάδα και βλέπεις ανθρώπους, δημιουργείς καινούς φίλους.
0: Βέβαια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Υπέροχο είναι. Υπέροχο. Τη Μαριό, παιδιά, είπαμε, τα είπαμε και στην αρχή, να το ξαναπούμε, με μουσικές εξαίσθησες, με φωνές.
5: Με φωνές.
0: Λέγεται. Πες λίγα πράγματα,
5: στο Μαριό. Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Μονή Λαζαριστών.
5: Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση συνεχίζεται και πήρε παράταση για ένα μήνα ακόμα, όλο το Μάρτιο. Και θα τελειώσουμε 13 Απριλίου, Θεού θέλοντος. Και δεν κάναμε καμία διαφήμιση. Από στόμα σε στόμα.
0: Καμία διαφήμιση. Σκίσαμε. Και μας παίρνουν οι φίλοι να βρούμε εισιτήριο και δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε.
5: Δεν μπορούμε. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ζιόγαλας.
10: Ναι.
0: Πες Νικό. Πάμε κλεμμένα όνειρα, είσαι.
10: Κλεμμένα όνειρα κι εγώ μέσα.
0: Ναι, ναι, διαλύω.
10: Παίζω με τους Μπλε και την Αντριάννα Μπάμπαλη φέτος.
0: Ναι.
10: Παίξαμε Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Αθήνα. Καθώς επίσης έχω μια πιο μόνιμη συνεργασία με τον Διονύση του Τζακνή. Σήμερα παίζουμε στο Αίγιο, που είναι η εκπομπή μας. Και θέλω να πω και 7 του μήνα θα είμαι στην Άξο. Είχα υποσχεθεί ότι θα
0: έλα,
10: το πω.
0: Έλα, Ξάρα, πού?
10: Δεν θυμάμαι.
0: Στο Άσης.
10: Δεν θυμάμαι που θα είμαι.
5: Στην Άξο, εντάξει.
10: Θα είμαι στην Άξο πάντως, εντάξει.
0: Στην Άξο, παιδιά, Ζιόγαλας, Άξο.
10: Και στην Καλαμάτα αργότερα και τα λοιπά.
0: Ανούλα.
11: Πού πήγαν τα φουσκωτά?
0: Εκεί, ετοιμάζουν, περιμένουν το φουσκό. Α, φύγουμε, για να άξω.
11: Εγώ κλασικά στη σχολή χορού που έχω στην Dance Action, παραστάσεις, εξετάσεις, παιδιά, μικρή, μεγάλη, από 5 μέχρι 80 χρόνων.
0: Μικρή, μεγάλη είναι δράση, ε.
11: Ναι, ναι, ναι, περνάμε καλά. Ευελπιστώ να μπω στα κλειμένα όνειρα, να χορέψω, γιατί από ηθοποιία δεν είμαι καλή.
0: Και άλλη λέγε.
12: Κωμωδία παρεξηγήσεων στο Άβαλο. Mm? Θέλω κι εγώ να μπω στα κλειμένα όνειρα. Όλοι θέλουμε, μάλλον. Πολιτικά σκάνδαλα το δικό μου προς το παρόν.
0: Καλή επιτυχία. Ναι, Αλέξ, για πες μας τι είναι αυτό που ετοιμάζεις, λοιπόν.
13: Αυτό είναι ένα έργο του Αλεξάνδερ Γκέλμαν, ενός Ρώσου συγγραφέα. Λέγεται Παγκάκι. Σκαμέικα στα ρώσικα. Μπορεί να κρατήσουμε το ρώσικο τίτλο γιατί είναι και ωραίος.
0: Το βέβαιο είναι ότι είναι πολύ σπουδαίο έργο.
13: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Πάρα πολύ ωραίο έργο. Δύο ατόμων, άνδρας γυναίκα. Σκηνοθεσία κάνει ο Γρηγόρης ο Καραντινάκης. Μουσική κάνουν οι φίλοι μας τα κίτρινα ποδήλατα. Έτσι, ο Γρηγόρης.
0: Γεια σου, Γιώργο και Άλεξ.
13: Παίζεται από 3 Μαρτίου και μετά Δευτέρα και Τρίτη στο φουαγέ του Θεάτρου Βασιλάκου.
0: Θα έρθουμε να σας δούμε, ρε φίλε.
13: Εκεί θα είμαστε. Είναι ένα πράγμα, πρώτη φορά δοκιμάζω κάτι τέτοιο και είναι πολύ δύσκολο και πολύ ωραίο. Και. Επίσης, να δείτε το Μου λες αλήθεια. Ναι, στο ΚΑΠΑ. Ένα σπουδαίο έργο. Γέλιο, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Παίζει ο.
0: Παίζει.
13: Το αφεντικό εδώ. Αυτά.
0: Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Επίσης, να προσθέσω εγώ για τον κύριο Καλπακίδη ότι είναι και στην παράσταση με τη Μαρινέλα. Αφιέρωμα στη Βέμπο, έτσι.
0: Για πες, αγόρι μου, λοιπόν. Παίζετε εκεί στο Batman.
13: Ναι, παίζουμε Batman. Τελειώνουμε στις 23 εδώ Φεβρουαρίου και από 5 Μαρτίου και μετά είμαστε στη Θεσσαλονίκη για τις εβδομάδες. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι
0: γνωστό. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ωραία παράσταση εκεί στο θέατρο Volt, λοιπόν, που δεν την έχω δει. Εγώ όμως ψέματα δεν λέω. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα από όσους την είδαν. Υπέροχα πράγματα. Για παράσταση, για πολλές καλές ερμηνείες, δεν λέγανε ένα. Ας πούμε, παίζει η Αθηνά εκεί, μου λένε για την Αθηνά, όλοι ότι είναι καταπληκτική. Αλλά μου λένε, ναι, η Αθηνά καταπληκτική, αλλά κοιτάτε. Είσαστε όλες τόσο πολύ καλές.
14: Έτσι ακούμε.
0: Ναι.
14: Πραγματικά δηλαδή. Η απόψη του κοινού είναι. Η κρίση του κοινού είναι διθυραμβική. Τόσο που θα θέλαμε με έναν τρόπο να βγούμε από την παράσταση,
0: ακούω
14: να μας δούμε
0: πράγματα,
14: και εμείς οι ίδιες να μας δούμε, να δούμε αν αυτά που ακούμε είναι αλήθεια.
0: Είναι τόσο καλός σκηνοθέτης ο Καρατζιάς, λοιπόν.
14: Εντάξει, ο Καρατζιάς είναι μεγάλος μαέστρος. Είναι μεγάλος μαέστρος. Έχει αναλάβει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία αυτής της παράστασης.
0: Της
14: Πνιγμονής.
0: Πνιγμονή.
14: Τιτλοφορείται η παράσταση που κάνουμε στο θέατρο Volt και που είναι μια διασκευή πάνω στο σπίτι της Μπερνάρντ Άλμπα, στο τελευταίο έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και ο Δημήτρης το έκανε αυτό από μια ανάγκη του να κάνει μια καταγγελία, μια διαμαρτυρία, αν θέλεις, στην απάνθρωπη καταπίεση που βιώνουν οι γυναίκες στις μουσουλμανικές χώρες ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μετέφερε την Μπερνάρντ Άλμπα από την Ισπανία του 1936 στην Ανατολική Τουρκία του 2014. Και το πέτυχε.
0: Ναι, έτσι ακούω ότι το παραπετύχατε εκεί πέρα. Ενίκη.
15: Εντάξει. Και εγώ στην Πνιγμονή. Με τις Γιάννα Σταυράκη, Αθηνά Τσιλίρα, Γιακή Μαυρίδου, Αλεξάνδρα Ούστα, Ειρήνη Σταματίου και Μελισάνθη Μάχουτ. 8 γυναίκες. Ωραία είναι. Και κάνω και πρόβες για άλλη μια παράσταση, στον ίδιο χώρο, αρκετά πια με την Αντέλα. Το έχει γράψει ο Καρατζιάς. Είναι μια συνέχεια της Μπερνάρντ Άλμπα. Σκηνοθετεί η Λίλη Μελεμέ με τις Αθηνά Τσιλίρα και Σεβίνα Μαραγκού. Ξεκινάμε
0: πότε, λέτε,
15: περίπου σε 3 εβδομάδες.
0: Άντε, με το
15: να
0: καλό.
14: Γενικά γίνεται ένα αφιέρωμα στο Λόρκα φέτος.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
13: Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα εκεί στο Βόλτ. Πολύ ωραία.
0: Στο Βόλτ είναι ένα ξέρετε ότι έχει γίνει.
14: Πολυχώρος που φιλοξενεί.
0: Ένα θύλακα πολιτισμού, ε.
13: Ναι.
14: Φιλοξενεί από
15: δεύτερη σκηνή, από τον Νοέμβριο.
14: Και μπορεί να φιλοξενήσει από μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, χοροθέατρα. Όπερα δωματίου, παίζεται αυτή τη στιγμή. Γενικά, το Volt φέτος φιλοξενεί 11 παραγωγές αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο και στην έμπνευση και στη νέα μου που έχετε.
14: Και όλα αυτά, όπως είπες και εσύ πριν, στην αρχή της εκπομπής, με πολύ αγάπη, με πολύ κέφι, με πολύ μεράκι και με πολύ κόπο και δουλειά.
0: Και δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, λέμε.
14: Έτσι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, Γιάννη, λέγε. Κάνεις 2-3 πράγματα. Καταρχάς, η σχολή, τι γίνεται η σχολή.
16: Τέταρτο έτος.
0: Ποια σχολή, για πες.
16: Καλών τεχνών, είπαμε. Πριν πω τι άλλο κάνω, θέλω να σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την σημερινή πρόσκληση. Θέλω να πω ότι κάθε φορά που έρχομαι εδώ συγκινούμαι με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Όσον αφορά τη σημερινή, θα σου πω μόνο ότι το Λύκειο, τα χρόνια του Λυκείου, για μένα είναι συνδεδεμένα με τον Νίκο Τζιόγαλα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ σήμερα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλά, αγόρι μου.
0: Νικόλα, φοβερό. Φοβερό, Νικόλα.
16: Λοιπόν, είμαι στο Θέατρο Βικτόρια, σε σκηνοθεσία Κώστα Κωστόπουλου, του γνωστού τηλεοπτικού. Λοιπόν, με Δημήτρη Λιακόπουλο και Ηλία Αλεξάνδρου. Στην κωμωδία στα αγγλικά Connected, στα ελληνικά Συνδεδεμένη. Θα είμαστε εκεί μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Και εγώ σκηνοθετώ τον πειρασμό του μεγάλου μας Γρηγόρη Ξενόπουλου για το Θέατρο Ελιζέ. Θα ξεκινήσουμε 27 Φεβρουαρίου. Αυτά.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που είσαστε εδώ απόψε. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Πες μου τους τρεις από την ορχήστρα, να μου πει τους υπόλοιπους.
17: Στον Πάσο.
0: Θέλω τον Πάσο, ναι, τον Πάσο.
17: Ο Βαγγέλης ο Τζάτζος.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
17: Στο ακορντεόν ο Γιώργος ο Σίτζας.
0: Γεια σου, Γιώργο.
17: Όπου... Σκυλάς. Στα πλήκτρα, ο Λευτέρης.
18: Καθώς επίσης και η Μπρουνίλδα Μάλλον στο βιολί.
0: Γεια σου, Μπρουνίλδα.
18: Ο Στέλιος Παύλος στα τύμπανα. Για ένα μέρος του προγράμματός μας, για το πρώτο μισό, ήταν ο Γιώργος Λιβαδάς, στα τύμπανα. Στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, επίσης, ο Χρήστος Μιχάλης.
0: Γεια σου, Χρήστο.
18: Στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Στράτος Φιλιοτόπουλος.
0: Γεια σου, Στράτο.
18: Στο πιάνο και στα πλήκτρα, ο Λευτέρης Πουλιού. Και μαζί με τον Δημήτρη έπαιξε... Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά που έκαναν όλο αυτό σήμερα για μας και εσάς που ήρθατε.
0: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία τις Παρασκευές στην αρχιτεκτονική.
17: Με τη δική σας θετική ενέργεια νομίζω
0: καλή ότι θα πάνε επιτυχία καλά. Σε όλες τις δουλειές που κάνετε κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορευτικό όμιλο Τρικάλων. Καλή επιτυχία.

0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Γεια σου, Γιώργο Γαλά. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Μαριό.
1: Εστιατόριο Μύθος στο Φλάσινγκ. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και τη γεύση. Μύθος στο Φλάσινγκ για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 196-29 Northern Boulevard. Flushing απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
2: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο?
3: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
2: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
3: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας, σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
2: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 111-05. Τηλέφωνο 718-204-8968.
3: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
4: Αγάπη μου, είσαι η δεύτερη πιο γλυκιά μου σκέψη.
5: Η δεύτερη? Α, δεν θα τα πάμε καλά.
4: Αγάπη μου, είσαι γλυκιά, αλλά η πιο γλυκιά μου σκέψη είναι το New York Bakery στην Αστόρια. New York Bakery στην Αστόρια. Μεγάλη ποικιλία σε cheesecake, τάρτες, κουλουράκια και βέβαια όλες οι ελληνικές λιχουδιές με τις πιο παραδοσιακές συνταγές και τα πιο αγνά υλικά. Τουλούμπες, πορτοκαλόπιτα, καριδόπιτα, μπακλαβάς, εκμεκ, κουκάκια και βέβαια εκλεκτό γαλακτομπούρεκο.
5: Αμάν μεσημεριάτικα μας λίγωσες. Πού είναι η διεύθυνση?
4: New York Bakery. Διεύθυνση 3206 στο 30 Avenue Astoria με τηλέφωνο 718-257-1010. Επίσης, έλατε για γλυκό ή τον καφέ σας και στο Sugar Berry Bakery Factory με υπέροχο εξωτερικό χώρο στο 312 Sunrise Highway στο Rockville Center στο Long Island με τηλέφωνο 516-764-2881.
1: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες και ράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
4: Η Μαρία θέλει πρωινό, ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό. Με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα. Με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό. Με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner. Φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά. Προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Astoria Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
6: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
7: Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
8: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
9: Μα πού ζεις? The Web Empire. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
8: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
9: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
8: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
9: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια στο 35 Street, The Web Empire.
8: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
9: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα όπλα στη μάχη για τη στεγαστική κρίση, η αποτίμηση του σπίτι μου 2 και το πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών. Τέλος στα ψηλά γράμματα των τραπεζών για τους δανειολήπτες. Η ανάρτηση Μητσοτάκη. Δυσίωνες εκτιμήσεις για τα καύσιμα. Καλοκαίρι με τη βενζίνη σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο βλέπουν παράγοντες της αγοράς. Επιπτώσεις και στο καλάθι του νοικοκυριού. Επίθεση της Άγκυρας σε Μητσοτάκη Δένδια με αφορμή τον μπλόκο του Ισραήλ σε σκάφος ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Εκνευρισμό στην Τουρκία για τις διπλωματικές κινήσεις και τις συμμαχίες της Αθήνας. Λαοθάλασσα στην Κόπα Καμπάνα. Η Σακύρα ξεσήκωσε 2 εκατομμύρια Βραζιλιάνους στη δωρεάν συναυλία της.

0: Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για το σπίτι μου 2, καθώς η προθεσμία της Δευτέρας Ιουνίου φέρνει κύμα αιτήσεων με τις εγκρίσεις να ξεπερνούν τις 13.000 και το ενδιαφέρον να παραμένει ισχυρό. Παράλληλα, μέσα στον Μάιο αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, που προβλέπει επιδότηση έως και 90% για ανακαινήσεις κατοικιών. Το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ανεπαρκείς παρεμβάσεις, την ώρα που τα νοικοκυριά συνεχίζουν να δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος στέγασης.
1: Με την προθεσμία να πλησιάζει στο τέλος στις χιλιάδες πολίτες πέφτουν να προλάβουν το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς η Δευτέρα Ιουνίου αποτελεί την τελική ημερομηνία για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την καθιερωμένη ανάρτησή του, το Οικονομικό Επιτελείο ζήτησε από τις τράπεζες να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους.
2: Αν συνυπολογίσουμε και τα περίπου 9.000 σπίτια που αποκτήθηκαν χάρη στο Σπίτι μου 1, το σύνολο των οικοκυριών, περίπου 22.500 που έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα αυτά, προσεγγίζει τον πληθυσμό μιας πόλης όπως ο Πύργος, η Κέρκυρα ή το Κιλκής. Το μέσο εισόδημα αυτών που απέκτησαν σπίτια από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είναι 20.800 ευρώ και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στην περιφέρεια, την Ανατολική και Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα.
1: Μόνο από το Σπίτι μου 2 έχουν ήδη εγκριθεί 13.461 δάνεια συνολικού ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το μέσο ποσό να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, ενώ η απορρόφηση του προγράμματος έχει φτάσει το 84%, δείχνοντας τη μεγάλη ζήτηση.
3: Έχω πολλούς γνωστούς βασικά οι οποίοι το κάνανε και είναι ευνοημένοι από αυτό.
4: Είναι θετικό γιατί τους δίνεις τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα σπίτι, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
5: Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 λειτουργήσε καλύτερα από το Σπίτι μου 1. Αρκετοί συμπολίτες μας, κυρίως νέα παιδιά, βρήκανε σπίτι.
1: Για στιγμή μέσα στον Μάιο αναμένεται να ξεκινήσει και το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ με το ανώτατο συνολικό ποσό ενίσχυσης ανακατοικία να φτάνει τις 36.000 ευρώ. Η επιδότηση καλύπτει έως και το 90% του κόστους ανακαίνησης και αφορά ακίνητα πριν το 1990.
6: Το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη που αφορά με ευρωπαϊκούς πόρους που αφορά την ανακαίνιση και ανακαίνιση, όχι ενεργειακή αναβάθμιση μόνο.
1: Το νέο Ανακαινίζω απευθύνεται σε νοικοκυριά με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το όριο για τους άγαμους διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους στις 35.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
7: Είναι κάποια βοήθεια προς κάποια νέα άτομα, οπότε ναι, σίγουρα θα βοηθήσει κάπου.
8: Προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι πάρα πολύ καλό.
1: Αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για αποτυχία των στεγαστικών της προγραμμάτων.
9: Ο Πρωθυπουργός, εκτός τόπου και χρόνου, επέρετε για τη δίθεν επιτυχία του προγράμματος Σπίτι μου νούμερο 2, πολύ λίγες μέρες μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση των τραπεζών ότι η ημερομηνία όπου λήγει η δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων από τέλη Αυγούστου πάει στις 2 Ιουνίου. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες υποψήφιοι δανειολήπτες και αγοραστές ακινήτων να μένουν στον αέρα ενώ έχουν ήδη πάρει πολύ μεγάλες οικονομικές δεσμεύσεις.
10: Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί από το 2019 έως σήμερα κατά 35% έως 55%. Ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν περίπου το 35% του εισοδήματός τους για στέγαση, καταντάσσοντας τη χώρα στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Ας γνωρίζει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι οι εργατικές λαϊκές οικογένειες και τα νέα ζευγάρια έχουν ανάγκη από φθηνή λαϊκή στέγη με αντίστοιχα προγράμματα και επανασύσταση του ΟΕΚ και όχι να στέλνονται πελάτες στις τράπεζες.
1: Πάντως η κυβέρνηση επισημαίνει ότι το στεγαστικό ζήτημα αποτελεί βασική προτεραιότητα βρισκόμενο στην κορυφή της ατζέντας των πολιτικών στήριξης για τα νοικοκυριά.
0: Νέο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών για δάνεια έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε στην Κυριακάτικη Ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός. Ο Ραφαήλ Κάμπερ είναι μαζί μας για να δούμε ποια δάνεια αφορά.
1: Αθήνα, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης αφορά για δάνεια ως 100.000 ευρώ, χωρίς υποθήκη κάποιου ακινήτου ή κάποια άλλη εγγύηση. Καθορίζεται όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής, το οποίο δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% πάνω από το αρχικό ποσό του δανείου. Για παράδειγμα, αν κάποιος δανειστεί 10.000 ευρώ, το ανώτοτο που μπορεί να ζητηθεί συνολικά να επιστρέψει θα είναι 13 έως 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των υπευαρύνησεων. Την ίδια ώρα δίνεται μια σημαντική δυνατότητα στους δανειολήπτες να μπορούν να ακυρώσουν το δάνειό τους μέσα σε 14 μέρες αν αλλάξουν γνώμη. Στόχος της κυβέρνησης είναι να βάλει όριο ώστε μικρά και μεσαία δάνεια να μην φουσκώνουν υπερβολικά και να ξέρει ο καθένας τι θα αναλαμβάνει με το δάνειό του.
0: Μάλιστα, μεγάλη ανάση λοιπόν για τους δανειολήπτες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ. Τώρα, σε αδιέξοδο το πολεμικό μέτωπο Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, με τις διαπραγματεύσεις να πέφτουν στο κενό, πλήττοντας τις οικονομίες και από τις δύο πλευρές. Οι εμπλεκόμενες χώρες έχουν απολέσει τεράστιο κεφάλαιο λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, που μετρά δύο και πλέον μήνες, το τοπίο παραμένει θολό, με τις δύο χώρες να βρίσκονται στο χείλος μιας νέας σύγκρουσης και τη νέα πρόταση 14 σημείων του Ιρανικού καθεστώτος να μην ικανοποιεί τον πρόεδρο Τραμπ.
12: Άλλη μια μέρα που η διπλωματία για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πέφτει στο κενό. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το διπλωματικό αδιέξοδο συνεχίζεται, οι συνομιλίες παραμένουν θολές και όσο απομακρύνεται η προοπτική συμφωνίας, τόσο οι οικονομίες των δύο πλευρών συνεχίζουν να αιμορραγούν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόστους, πυρομαχικά και όπλα. Την ίδια ώρα, εφιαλτικές εκτιμήσεις έρχονται στο φως για το κόστος του πολέμου για το Ιράν. Το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι φτάνει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλάσιο από τις επίσημες εκτιμήσεις.
13: Need to come to the table and they need to negotiate. They're losing $500 million every day as a result of the blockade of their ports. They can't afford to do that very long. They need to realize that. And they need to come to the table and negotiate and get the best deal that they can get. Otherwise,
12: μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να εξετάσει την τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν, αλλά με σαφή επιφυλακτικότητα.
14: Σύντομα θα επανεξετάσω το σχέδιο που μόλις μου έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ήταν αποδεκτό, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια.
12: Η Τεχεράνη στην πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου ζητά πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών και θέτει προθεσμία 30 ημερών και την επίλυση των βασικών ζητημάτων. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κλείνει την πόρτα στο ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.
15: Right now, we'll see, but it's a possibility that could happen, certainly.
12: Η δαπανήρη σύγκρουση στον πόλεμο με την Τεχεράνη πυροδότησε έντονες αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια της ακρόασης του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας ενώπιον της Επιτροπής του Κογκρέσου. Δημοκρατικοί βουλευτές εκτόξευσαν πυρά κατά του Πιτ Χέξεθ με τον Υπουργό Άμυνας να υπεραμείνεται της απόφασης της κυβέρνησης Τραμπ να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν.
16: He's desperately trying to extricate himself from his own mistake.
17: Congressman, you should know better. Shame on you. Calling this a quagmire 2 months in. The effort, what they've undertaken, what they've succeeded, the success on the battlefield that creates strategic opportunities, the courage of a president to confront a nuclear Iran, and you call it a quagmire, handing propaganda to our enemies? Shame on you for that statement.
12: Καθώς το κόστος του πολέμου με το Ιράν εκτοξεύεται και η διπλωματική διέξοδος παραμένει κλειστή, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται και εντός της Ουάσιγκτον.
0: Το κόστος του πολέμου για όλους μας καθορίζεται και από τις τιμές του πετρελαίου. Στη σκιά της αποχώρησης των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ, συνεδρίασε ο οργανισμός. Μαρία Χάρδα, τι συμφώνησαν οι χώρες μέλη?
18: Οι χώρες μέλη έδωσαν το πράσινο φως για μια μικρή αύξηση της παραγωγής του πετρελαίου τον Ιούνιο, επιχειρώντας έτσι να διατηρήσουν τον έλεγχο των τιμών σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Συγκεκριμένα, 7 βασικοί παραγωγοί, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, θα αυξήσουν την παραγωγή κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική αύξηση, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του οργανισμού, παρά το πλήγμα από την αποχώρηση των Εμμυράτων, που αποτελούσαν σημαντικό πυλώνα παραγωγής. Ο ΟΠΕΚ επιχειρεί να δείξει ότι παραμένει ισχυρός και έτοιμος να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου, ιδιαίτερα εν ώψη της επόμενης ημέρας μετά τον τερματισμό του πολέμου. Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού των μελών έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιουνίου, όπου θα επανεκτιμηθούν τα δεδομένα της αγοράς και γενικότερα της κατάστασης.
19: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία. Στο ναδύρ παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Γερμανό Καγκελάριο μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου για απόσυρση χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί πλέον πως θα μειώσει περαιτέρω τη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στο Κογκρέσο, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως προβλέψιμη.
10: Μετά την απόφαση του Πενταγώνου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλει πως αυτό ήταν μόνο η αρχή.

0: Προημερών του καγκελάριου Μέρτς προς την Αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner dann nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung.
0: Η σύγκρουση έγινε με τοπική, με τον Τραμπ να απαντά προσωπικά στο γερμανό καγκελάριο.
2: Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία-Ουκρανία και στην αποκατάσταση της κατεστραμμένης χώρας του, ειδικά στη μετανάστευση και την ενέργεια, και λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση σε εκείνους που απαλλάσσονται από την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος.
0: Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ασκούν κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας πως η απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία στέλνει το λάθος μήνυμα στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και αν οι απειλές του Τραμπ πραγματοποιηθούν, τότε τα περαιτέρω στρατεύματα θα μπορούσαν να αποσυρθούν από τα 4 βασικά κέντρα διοίκησης των ΗΠΑ στη γερμανική επικράτεια. Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό βραχίωνα των ΗΠΑ στην Ευρώπη και τη Γερμανία, τη βάση Ράμστάιν. Αρχηγείο των Αμερικανικών Αεροπορικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, αλλά και στρατηγείο του ΝΑΤΟ για την Ευρωπαϊκή Αεράμινα. Ακολουθεί η βάση του Σπανγκτάλεμ, που φιλοξενεί F-16 με στόχο την προάσπιση της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Στη Στουτγκάρδη βρίσκεται το αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Αμερικανικών Στρατευμάτων, ενώ στο Βισμπάντεν βρίσκεται στρατιωτικό αεροδρόμιο που φιλοξενεί το αρχηγείο των Χερσαίων Δυνάμεων για την Ευρώπη και την Αφρική. Το μέλλον της συμμαχίας μοιάζει αβέβαιο την ώρα που ο Τραμπ απειλεί πως το Πεντάγωνο ενδέχεται να αποσύρει στρατεύματα από Ισπανία και Ιταλία.
3: Να μείνουμε στο θέμα. Στο Βερολίνο έκδηλυνε η ανησυχία Εμμανουέλα Τσουδερού, αφού μετά την απόσυρση στρατιωτών φαίνεται πως είναι στον αέρα το πρόγραμμα αποστολής Tomahawk.
4: Ναι, αυτό είναι που λένε τις τελευταίες μέρες διεθνή μέσα ενημέρωσης, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανακαλέσουν την αποστολή τους, την απόφασή τους για αποστολή πυράβλων Tomahawk στο Βερολίνο. Το σχέδιο, να πούμε αυτό, είχε σχεδιαστεί, μάλλον είχε συμφωνηθεί υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν το 2024. Με την πρώην καγκελαρία του Όλαφ Σόλτς. Και έτσι λοιπόν το Reuters και όχι μόνο λένε πως ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει φρένο σε αυτό το σχέδιο, το οποίο θα πιστωνόταν και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Μάλιστα, να σου πω κλείνοντας, Αθηνά, πως ειδικοί θεωρούν πως αυτό είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για το Βερολίνο από την αποχώρηση Αμερικανών στρατευμάτων, καθώς θεωρούν πως είναι πιο σημαντικό την τρέχουσα περίοδο να υπάρχει αποτρεπτική ικανότητα με τεχνολογικά προηγμένα συστήματα.
3: Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Η ενεργειακή κρίση διατηρεί καρφωμένη τη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, καθώς η διεθνής τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το ντόμινο συμπαρασύρει τρόφιμα και βασικά αγαθά, επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοικοκυριά. Οι καταναλωτές δαπανούν έως και το 1 τέταρτο του εισοδήματός τους για τρόφιμα, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται σε φρούτα, λαχανικά και κρέας. Σε αυτό το περιβάλλον, όλο και περισσότεροι στρέφονται σε φθηνότερες λύσεις, προσπαθώντας να αντέξουν το κύμα ακρίβειας.
2: Η εκτόξευση του αργού πετρελαίου στα 110 δολάρια κλειδώνει πλέον την τιμή της βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι ακόμη και αν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση και ανοίξουν τα στενά του ορμούς, οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα.
5: Δεν θέλουν να υποχωρήσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι πάνω κάτω και όχι κάτω από τα 100 δολάρια.
6: Ναι,
5: έχουμε εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι καλές για το επόμενο διάστημα, ακόμη και αν τελειώσει, η κυρία Ζαραγγέλη, ο πόλεμος. Για μας θα εδρεωθεί το 2 ευρώ. Μίνιμουμ στις βενζίνες.
2: Την ίδια στιγμή από την Αντλία στο ράφι του σούπερ μάρκετ περνά πλέον το κύμα ακρίβειας, καθώς η εκτόξευση του αργού πετρελαίου ανεβάζει το κόστος μεταφοράς και συμπαρασύρει τις τιμές στα βασικά προϊόντα.
7: Τα βασικά παίρνεις. Και όχι μόνο τα βασικά. Πολλές φορές δεν παίρνεις ούτε αυτά.
8: Άμα πάρεις φέτα είναι 12 ευρώ το η φέτα, πόσο είναι. Αυτά.
6: Καμία σχέση με παλιά.
2: Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα σούπερ μάρκετ. Με τα νοικοκυριά να δαπανούν μεταξύ 250 έως 400 ευρώ για

0: κλασικά είδη, ενώ σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ έως και το 1 τέταρτο του εισοδήματος πηγαίνει πλέον στα τρόφιμα.
1: Να πάνε για τρόφιμα και είδη παντοπολίου είναι περίπου το 1 τέταρτο εισοδήματος με βάση τα στοιχεία που έχουμε και από Ελστάτ. Πριν από 15 χρόνια, δηλαδή περίπου όταν ξεκίνησε η δημοσιονομική, ήταν το 1 πέμπτο.
2: Στα 150 με 200 ευρώ, άνετα.
3: Πόσα άτομα είστε?
2: 2.
3: Για τα βασικά, ε.
2: Ναι.
4: 2 άτομα, αρκετά μπορώ να πω περισσότερα από ό,τι δίναμε κάποτε. Δηλαδή, 2 άτομα το μήνα πρέπει να είναι γύρω στα 300 με 400 ευρώ.
0: Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Απρίλιο καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, συν 10,45%. Φρέσκα κρέατα, συν 9,89%. Αλαντικά, 5,73%. Και στις βρεφικές και παιδικές τροφές, συν 5,71%.
2: Πάνω από 500 ευρώ.
3: Για πόσα άτομα?
2: Για 3.
5: Σχετικά τα απαραίτητα. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε. Σε όλη την Ευρώπη το ίδιο γίνεται.
0: Την ίδια ώρα όλο και περισσότεροι στρέφονται σε προσφορές και φθηνότερες επιλογές, προσπαθώντας να κρατήσουν τις δαπάνες υπό έλεγχο μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών ανατιμήσεων.
6: Τα σούπερ μάρκετ, όπως ξέρετε, αγοράζουν τα προϊόντα και εφόσον δουν ότι έρχονται ανατιμήσεις μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα, παρά τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, ένα μέρος αυτών αναγκαστικά θα προσπαθήσουν να το περάσουν προς τους καταναλωτές.
7: Κάνουν έξυπνες αγορές, κάνουν έρευνα αγοράς, χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά εργαλεία για να βρούνε το ό,τι πιο πολύ συμφέρει. Δεν αρκεί μόνο αυτό.
0: Σε αυτό το ρευστό σκηνικό, η πορεία τόσο των καυσίμων όσο και των τροφίμων θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις, διατηρώντας την πίεση σε νοικοκυριά και αγορά.
8: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε υψηλούς τόνους αναμένεται να κινηθεί το επόμενο 15ήμερο η πολιτική κόντρα στην Ολομέλεια της Βουλής σε 2 υποθέσεις. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους, με το Πασόκ να έχει ήδη καταθέσει αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ετοιμάζει την πρόταση του κόμματος για σύσταση εξεταστικής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ευρήματα δημοσκόπησης δείχνουν πάντως ανάκαμψη στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που ξεπερνούν στην εκτίμηση ψήφου το 32%.
9: Μήνας ραγδαίων κοινοβουλευτικών εξελίξεων αναμένεται να είναι ο φετινός Μάιος. Τις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να οριστούν οι κοινοβουλευτικές μάχες που θα εκτοξεύσουν τον πολιτικό υδράργυρο στα ύψη. Πρώτη μάχη στην Ολομέλεια, όπου κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους, είναι η σύσταση προανακριτικής που ζήτησε το Πασόκ την περασμένη Πέμπτη, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τα δύο τότε υπουργικά στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, για επιδοτήσεις που δόθηκαν το 2021 μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική με κάλπη και απαιτούνται 151 ψήφοι προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες για να παραπενθούν οι ερευνόμενοι στο φυσικό τους δικαστή. Την ίδια ώρα τα κόμματα ακονίζουν τα ξύφη τους για μία ακόμη κοινοβουλευτική μάχη για την υπόθεση των υποκλοπών, με το Πασόκ να ζητά τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής και να δείχνει ότι έχει εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό των 120 ψήφων από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα φουντώνει η αντιπαράθεση μέσω άξιων 24 για την πρόταση του Πασόκ για 32 ώρες εργασία την εβδομάδα, με τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη να παραθέτει τα ευεργετικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους.
10: Οι 32 ώρες στην ουσία τι σημαίνει? Σημαίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απόλυτη καταστροφή. Ακούω για αυτούς που κάνουν, λέει, διανοητική εργασία και όχι τους υπολείπους. Θα γίνει πιλωτικά. Δηλαδή κάπως αρχίζουν και λένε διάφορα πράγματα, το μαζέψουν.
11: Όλος ο κόσμος και η ίδια κυβέρνηση συζητάει για την τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται και για την τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας που θα υπάρχει. Γιατί? Διότι πάρα πολλά πράγματα θα αυτοματοποιούνται και δεν θα χρειάζονται ανθρώπινα χέρια.
12: Εγώ θεωρώ ότι είναι θετικό ο προοδευτικός χώρος να προτείνει μια προοπτική μείωση του χρόνου εργασίας.
9: Σημαντική ανάκαμψη της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας, που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό που έλαβε στις ευρωεκλογές, καταγράφει μέτρηση της Μάρκ για το πρώτο θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 32,2%, ακολουθεί το Πασόκ με 13,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,8%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΜΕΡΑ 25% με 2,9%, οι Δημοκράτες 2,7%, Νίκη 2,3%, Σπαρτιάτες με 1,5% και η Νέα Αριστερά με 1%. Ο πολιτικός υδράργυρος στις επόμενες 15 μέρες αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο. Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής φαίνεται να κλειδώνει μέσα στην εβδομάδα.
8: Έκδηλη είναι η αμηχανία και ο έντονος εκνευρισμός στην Άγκυρα για τις κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τριμερή συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ, αλλά και η στήριξη της Γαλλίας προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Αξιωματούχοι μιλούν για αντιτουρκικό άξονα και καλούν την Αθήνα να μην εμπλέκει τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα αφήνουν αιχμές και για τις ελληνικές πρωτοβουλίες στη Λιβύη.